0: Μυστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επιστολή 15η. Πνευματικών μου τέκνων. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι από καρδίας, όπως δια της Αναστάσεως του Κυρίου, επιτύχομεν την εξύψωση καταρτισμών και τελειοποίηση των ψυχών μας προς απόλαυση των αιωνίων του αγαθών. Αμήν.

Λάβων την επιστολή σου και χάριν λίαν πληροφορηθείς εξ αυτής τα της σωματικής υγείας, ιδιαιτέρως δε τα της πνευματικής σου προόδου, της παρακολουθήσεως δηλωνότη του εαυτού σου, πάντοτε κατά το πρόσεχε σε αυτό, της αποστροφής της αμαρτίας κατά το δυνατόν, του διακαούς ζήλου σου, όπως ημέρα τη ημέρα γίνεσαι καλύτερη, και της ευχαριστήσεώς σου της μεγάλης δια την ζωή την οποία εξέλεξας, η οποία ζωή στην πραγματικότητά της είναι ζωή αγώνων και δοκιμασιών, διότι πολεμείται υπό τριών μεγάλων εχθρών: του κακού εαυτού μας, του κόσμου της αμαρτίας, της διεφθαρμένης δηλωνότη αμαρτίας, και του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, του τέστην του διαβόλου, ως της επιδρά και επί των δύο πρώτων καθημών. Αλενό ο πόλεμος και ο αγών είναι μέγας, τα άθλα και τα βραβεία πολύ περισσότερα και ανώτερα. Ο ελεήμων και ικτήρμων Θεός θα σώσει και θα δοξάσει και τους φυλάσσοντας απλώς τα εντολάς του και απεχομένους από πάσης αμαρτίας και μιαράς πράξεως, πλην επιφυλάσσει τιμήν και δόξαν ανωτέραν εις τους εκλεξαμένους οικία βουλήσει και θελήσει, των ανώτερων βίων, των βίων της παρθενίας και αρετής. Και δώσω, λέγει ο Κύριος περί των τελείων, αυτής εν το οίκο μου και εν το τείχη μου τόπων ονομαστών, Κρήτο Ιών και Θυγατέρων, όνομα αιώνιον δώσω αυτής και ούκ εκλείψει. Ισαΐας 56-51. Περί δε των ατελών λέγει: εισάξω αυτούς εις το όρος το Άγιον μου και εφρανώ αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Αυτόθη 7. Καν δε Υιούς και Θυγατέρας ονομάζει και τους ατελείς, πλην δια τους τελείους επιφυλάσσει άλλο όνομα. Κρήτο Υιών και Θυγατέρων όνομα αιώνιον δώσω αυτής.

απόλαυση της Θείας Δόξης θα είναι πλουσιωτέρα εις τα σκηνώματα τα αγαπητά και πεποθημένα του Κυρίου των τελείων ανθρώπων, όσοι ως άγγελοι εν σαρκή επολιτεύθησαν και περιεπάτησαν, ζήσαντες ούκ αυτοί, αλλά ο Χριστός εν αυτής. Άνθρωποι, όσοι τα υπάρχοντα αυτών, το αίμα, την ζωή, τα πάντα, το Χριστό προσέφεραν. Όσοι είτε μαρτυρικός, είτε οσίως έζησαν, όσοι γάπησαν τον Κύριον περισσότερον παντός άλλου και αυτών των γονέων, δι' αυτούς έχει ετοιμαστεί τόπος και όνομα ανώτερων εκείνων οι οποίοι απλώς ετήρησαν τα συντολάς του Κυρίου. Απεστράφησαν πάσαν κακίαν, δεν εμόλυναν την ψυχή των δια του ρήπου της αμαρτίας, όσοι με τα πάσης ακριβίας εφύλαξαν τα συντολάς του Κυρίου. Και δι' αυτούς ανεωγμένη είναι η θύρα του ουρανού, έτοιμον το όρος του Θεού το Άγιον, εις αιώνια Αγία. Θα εισέλθουν και αυτοί και θα εφρανθούν την εφροσύνην την αιώνιον, εκεί εν το οίκο του Κυρίου, όπου ακαταπαύστος προσφέρονται επροσευχέ και δοξολογία των αγγέλων, εισάξει και αυτούς ο Κύριος. Εισάξω αυτούς εις το όρος το Άγιον μου και εφρανώ αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου.

πνευματικό μου παιδί. Όταν διαβάζει κανείς τα λόγια αυτά, πόσο νυκτήρει τον εαυτόν του, διότι βλέπει ότι είναι μακράν και των δύο καλών και αγίων καταστάσεων. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει και να τύχουμε έστω και της δευτέρας καταστάσεως των δικαίων. Αμήν. Επειδή τούτης διατελώ με τα πατρικής αγάπης και στοργής και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης και πνευματικό σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Ιδιαίτερη ήταν η χαρά του όταν έβλεπε νέους που ήθελαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στο Θεό ως ιερείς, μοναχοί, μοναχές, ιεραπόστολοι κλπ. Επεσήμενε τέτοια πρόσωπα και τα καλλιεργούσε ανάλογα με την έφεση, το ζήλο, την κλίση τους και δίχως να εκβιάζει καταστάσεις, τα χειραγωγούσε στα μονοπάτια της Χάριτος. Σήμερα, αρκετά πνευματικά του παιδιά υπηρετούν με ζήλο και αυταπάρνηση την Εκκλησία και μερικοί φέρουν προς τιμήν του το όνομά του. Γράφει ο πατήρ Αλφα Φι. Είχα την εξαιρετική τιμή και ευλογία να κατοικώ σχετικώς κοντά στην Αρατζιώτισσα και να υπηρετώ μαζί με άλλα παιδιά στο ιερό. Βέβαια τότε δεν είχα επίγνωση των πραγμάτων και με ταλάνιζε πολύ επιπολαιότητα. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα τα τελούμενα και την αξία του πατρός Αθανασίου. Πάντως όλα τα παιδιά που φιλούσαμε το χέρι του αισθανόμαστε χαρά, διότι μύριζε θυμίαμα και διότι μας άγγιζε κάποια μυστική χάρις. Όταν μετά τον δεύτερο χρόνο του ανακοίνωσα ότι θέλω να γίνω άγαμος κληρικός, έλαμψε ολόκληρος που ένα από τα παιδιά του ιερού του θα γινόταν λειτουργός του υψίστου. Δεν φάνηκε όμως να εξεπλάγει, διότι μάλλον το περίμενε χωρίς να το έχω συζητήσει ακόμη. Μου είπε μόνον να προσέξω πολύ και να το εξετάσω το θέμα. Μου έδωσε την ευχή του και χάρηκε όταν έμαθε πως θα πήγαινα σε ευλαβέστατο επίσκοπο που τον εκτιμούσε πολύ. Και ο επίσκοπος με τίμησε με το όνομά του.

που επιθυμούσε να ιερωθεί, έγραφε: «Να προσεύχεσαι πάντοτε, να μελετάς τον Λόγον του Θεού, να αποφεύγεις τα σκακά συναναστροφάς και να εξομολογείσαι τακτικά, δια να διατηρείς τον εαυτόν σου αγνών. Εάν δεν έχεις τα προσόντα αυτά, δεν επιτρέπεται να ιερωθείς».

πρώτος Έλληνας Ιεραπόστολος της Αφρικής, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, αποχαιρέτησε την Ελλάδα από την Αρατζιώτισσα. Πριν φύγει, ήρθε να πάρει την ευχή του γέροντα. Ο πατήρ Αθανάσιος, το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μίλησε με ενθουσιασμό για τον πατέρα Χρυσόστομο και τη μεγάλη απόφασή του. Και ο πατήρ Χρυσόστομος, αφού έπλεξε το εγκόμιο του γέροντα, ο οποίος τον στήριξε και του συμπαραστάθηκε, ανέπτυξε το σχέδιό του και ζήτησε τις προσευχές όλων. Πήρε την ευχή του γέροντα και ξεκίνησε για τη Μαύρη Ήπειρο.

όχι μόνον στους κληρικούς αλλά και στους λαϊκούς που διακονούσαν στην εκκλησία ως κατηχητές, ιεροκήρυκες ή σε ιδρύματα φιλανθρωπικά, τόνιζε ότι θα πρέπει να εργάζονται με ταπείνωση και επιμέλεια, γιατί επικατάρατος οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Όταν κανείς τον ρωτούσε αν θα πρέπει να εργαστεί σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, δίχως να κάνει διαχωρισμούς, δίχως να υπονομεύει οποιαδήποτε χριστιανική προσπάθεια, όχι μόνον το δεχόταν, αλλά το χαιρόταν και προέτρεπε με επιμονή. Ήθελε μάλιστα το οποιοδήποτε έργο μέσα στην εκκλησία να γίνεται όχι εν αναπαύση, αλλά με κόπο και θυσία. Και όταν κάποιο πνευματικό του παιδί έφευγε μακριά για εκκλησιαστική διακονία και ιεραποστολή, συζητούσε μαζί του εκτενώς, το συμβούλευε, το καθοδηγούσε και το αποχαιρετούσε με τρεις παρενέσεις: να προσέχεις, να διαβάζεις, να προσεύχεσαι.

Επειδή εύκολα μπορεί να περιπέσει κανείς σε έναν ακτιβισμό, σε μια συνεχή δράση χωρίς παράλληλη εσωτερική ζωή, ο γέροντας εφιστούσε την προσοχή σε όλους όσοι ήθελαν να ασχοληθούν με κάποια ιεραποστολική προσπάθεια. Τόνιζε ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι η εργασία για τον εαυτόν του. Η ολόθερμη προσευχή με τα δακρύων από το βάθος της καρδίας. Η ησυχία και η είσοδος στο ταμείο της ψυχής. Η μελέτη του Λόγου του Θεού. Η νύψη και η προσοχή. Η συνεχής αυτοεξέταση και αυτοκριτική. Και βέβαια η συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Όλα αυτά επαναλαμβάνονται, όπως είδαμε, συνεχώς στις επιστολές του.

ίδιος δεν λογάριαζε κόπους και θυσίες για χάρη των πνευματικών του παιδιών. Υπηρετούσε με τέτοια αυταπάρνηση το λαό του Θεού που σου έδινε την αίσθηση ότι δεν σκεπτόταν καθόλου τον εαυτόν του. Τον έκανε κουρέλι, τον έκανε κομμάτια, τον έδωσε και τον μοίρασε σε όλους. Πολλές φορές τον επισκέπτονταν τα πνευματικά του παιδιά και καθόταν ώρες ολόκληρες μαζί τους, εξομολογώντας, μιλώντας, συμβουλεύοντας. Τον έβλεπαν να πιάνει το κεφάλι του από τον πονοκέφαλο και να δείχνει καταβεβλημένος ή να ταλαιπωρείται από δύσπνια. Τον λυπούνταν και του έλεγαν «Πατέρα, σας κουράσαμε». Ξέχναγε τους πόνους και πεταγόταν. «Όχι, όχι παιδί, δεν με κουράζετε εσείς. Τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός».

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελα από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δοδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρή σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλεονεξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίδουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου το δούλο σου εν επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν ω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρηση έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκαν κατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναματολή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και εσαι τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νουν ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σόνι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνησιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και όσαν δύο ύματον συγχώρησον. Ουδής γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, δύο ανημνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδι Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
8: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζουμε ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έκμου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση.
8: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην, και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενασκησιλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσον εν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση.

0: παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδιών και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στον ήχο είναι ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε ένα βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα, ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης». Εκδόσεις Ερμός, καλή σα

λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος του βιβλίου που έχει να κάνει με το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα, η όλη η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή. Λέγαμε για την αυθεντική επιθυμία που αν δεν υπάρχει κάποια δυσκολία στη ζωή μας μαραίνεται, φίλοι ακροατές. Τα όρια δημιουργούν την επιθυμία, με άλλα λόγια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όρια, αν και θα το θέλαμε προφανώς. Φανταστείτε ένα γήπεδο χωρίς όρια, χωρίς γραμμές δηλαδή. Δεν είναι γήπεδο, είναι χωράφι και επομένως δεν μπορεί να παίξεις. Αυτό το ρόλο παίζουν τα όρια στη ζωή μας, αρκεί να μην είναι ασφυκτικά προφανώς. Λέτε επομένως ότι η πραγματική επιθυμία γεννιέται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και ότι η αληθινή χαρά προκύπτει μόνο από αυθεντική επιθυμία. Φυσικά, οι στιγμές που ένα παιδί ζητά κάτι είναι καθοριστικές. Όταν πει νερό και εσύ τρέξεις αμέσως να του το δώσεις, είναι σαν να του ρίχνεις ένα χαστούκι. Μιλάμε για κακοποίηση των παιδιών και την ίδια ώρα χάνουμε την ουσία της. Είναι κακοποίηση να λες ναι σε όλα, να του σερβίρεις πρώτα σε εκείνο το φαγητό,

να φάει μόνο του, γιατί δεν θα μπορεί να περιμένει τους άλλους. Να του δίνεις κάτι πριν το ζητήσει. Το να πει το παιδί παρακαλώ δεν είναι τυπική ευγένεια. Είναι χρόνος αναμονής ανάμεσα σε αυτό που του λείπει και σε αυτό που έρχεται. Είναι ο σεβασμός της σχέσης. Το ευχαριστώ δεν είναι απλώς ανταπόδοση. Είναι η επιβεβαίωση ότι η σχέση υπήρξε. Όταν και ο γονιός λέει παρακαλώ και ευχαριστώ στο παιδί, τότε δημιουργείται κάτι μοναδικό. Ένας ευχαριστιακός χώρος. Ένα μικρό κλίμα που δεν κινδυνεύει από κανένα ψηφιακό εργαλείο, γιατί είναι βιωμένο. Είναι εμπειρία ζωής. Νομίζω, λέει ο κ. Πρόβατας, πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εξαιρετική απάντηση, παρότι δεν έχω παιδί, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω πάλι, λέει ο ίδιος, μια προσωπική εμπειρία απλώς ως αφορμή για ένα ερώτημα. Πριν περίπου 15 χρόνια πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Ίρβιν Γιάλομ. Κάποια στιγμή τον ρωτάω: έχει συμβεί ποτέ κάποιος που ήρθε σε εσάς για βοήθεια να μην ξέρετε την περίπτωσή του και να τον παραπέμψετε αλλού? Δεν μου απάντησε και έβαλα αποσιωπητικά στη συνέντευξη. Επαναλαμβάνω την ερώτηση σε εσάς. Έχει τύχει ποτέ να πείτε σε κάποιον την περίπτωσή σας μπορεί να τη χειριστεί κάποιος άλλος καλύτερα? Να χειριστούν καλύτερα την περίπτωσή τους υπάρχουν πολλοί. Όμως το ζήτημα είναι αλλού. Σήμερα το πρωί, καθώς μοιράζομαι με τη γυναίκα μου τα νέα αιτήματα για θεραπεία, για άλλη μια φορά ήθελα να τα πάρω όλα εγώ. Δεν έχω διαθέσιμους χρόνους, δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά πραγματικά ζήλευα πολύ. Έχουν φτάσει βέβαια και οι συνεργάτες μου να μην έχουν πια ελεύθερο χρόνο, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά ζήλευα γιατί ένιωθα πόσους διαφορετικούς ανθρώπους θα ήθελα να συναντήσω και πόσα θέματα που έφερναν με προκαλούσαν, ακόμα και αν ήταν για να πω «γιατί αφήνεσαι στο μοιραίο». Γιατί ζητάς να φροντιστείς μέσα από την αυτολύπηση? Μήπως δικαιούσε κάτι περισσότερο από την ξεκούραση? Όμως, τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με το θεραπευόμενο, δεν είναι απλώς ένα περιστατικό. Είναι ένας άνθρωπος. Το σημαντικό είναι να τον συναντήσω αυθεντικά. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που με δυσκολεύουν και τους το λέω αμέσως. Είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν ευθύνονται καθόλου για αυτές. Μου είναι πολύ εύκολο να πω σε κάποιον «τα έχεις κάνει χάλια, έλα να δούμε τι γίνεται τώρα». Είναι εύκολο γιατί αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι το σημείο εκκίνησης για την επεξεργασία. Αλλά όταν ο άλλος καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για την οποία δεν φταίει, μια κακοποίηση, ένα σοβαρό ζήτημα υγείας, μια απώλεια που είναι αβάσταχτη, εκεί είναι που πρώτα απ' όλα έχω να δηλώσω την ανεπάρκειά μου. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και τότε μπαίνουμε μαζί σε αυτό που δεν είναι εύκολο. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις περιπτώσεις, χρωστάω απέραντη ευγνωμοσύνη. Είναι εκείνοι που στις πολύ σκληρές καταστάσεις στέκονται γνήσια και χωρίς μιζέρια. Αντίθετα, αν ο άλλος στέκεται με μιζέρια, του το κάνω φανερό. Τότε εκείνος είναι που θα αποφασίσει αν θα θελήσει να αναζητήσει κάτι πιο απαιτητικό από το λίγο. Ο Νίτσε έγραψε, λέει ο Πρόβατας, ότι ο μόνος ψυχολόγος από τον οποίο είχα να μάθω κάτι ήταν ο Ντοστογεύσκη. Ο ψυχολόγος ή οι ψυχολόγοι από τους οποίους είχατε να μάθετε ή έχετε να μάθετε κάτι, ποιοι είναι? Ο Ντοστογεύσκη είναι φίλος από τα πολύ νεανικά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που όταν δεις τη ζωή του σε σχέση με το έργο του, νιώθεις κάτι διπλό. Από τη μία σκέφτεσαι: πραγματικά λυπάμαι, αλλά βρε Φιοντόρ, γιατί δεν μοιραζόσουν κάποια πράγματα? Γιατί δεν βρήκες έναν άνθρωπο να μιλήσεις? Από την άλλη όμως λες, αν τα μοιραζόσουν, αν τα κουβέδιαζες, αν έκανες θεραπεία, ίσως να μην είχαμε εμείς αυτά τα έργα. Οπότε εγωιστικά θα πω ότι καλύτερα που δεν έκανε θεραπεία και έχουμε το θησαυρό που μας άφησε.
Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι θέμα επιλογής. Πρέπει να πάρεις όλο το πακέτο. Ιδίως όταν έχουν υπάρξει καταλυτικοί για την ανθρωπότητα. Δεν λέμε γιατί να έχει αυτό το πάθος. Λέμε ευτυχώς που είχε αυτό το πάθος με τον τζόγο, για να παίρνει προκαταβολές από τον εκδότη του και επομένως να γράφει μανιωδώς και εμείς να θεραπευόμαστε από αυτόν. Ναι, γιατί αυτό το πάθος, αν δεν το είχε, δεν θα μας ήταν σημαντικός. Μπορεί να ήταν καλό για τον ίδιο, να στεκόταν διαφορετικά απέναντι στη ζωή και ας χάναμε εμείς κάποια έργα του. Όμως, ο λόγος που ο Ντοστογεύσκη μας αγγίζει ακόμη είναι η αυθεντικότητά του. Το κυρίαρχο στοιχείο των σημαντικών ανθρώπων είναι η αυθεντικότητα, που όμως δεν έχει καμία σχέση με την αυθορμητικότητα. Ο αυθόρμητος δεν είναι αυθεντικός. Ο αυθόρμητος αδειάζει ό,τι έχει μέσα του, χωρίς καμία επεξεργασία. Είναι ο παρορμητικός. Αντίθετα, ο αυθεντικός είναι αυτός που έχει επεξεργαστεί τις εμπειρίες του, που έχει πονέσει για να βγάλει την αλήθεια του. Και ακόμη και αν δεν την κατακτά ποτέ, βρίσκεται σε μια διαρκή πάλι με τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο και συχνά επώδυνο. Αλλά είναι αληθινό. Όμως, υπήρξαν και άλλοι ψυχολόγοι εντός εισαγωγικών από τους οποίους έμαθα πολλά. Ο Βίκτορ Ουγκό, που ήταν φίλος και του παππού μου και της μητέρας μου και του πεθερού μου. Ο Αλμπέρ Καμί και ο Σόρεν Κίρκεγκορ ήρθαν αργότερα στο τέλος του σχολείου. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και δεν είχαν επάγγελμα την ψυχολογία, επειδή μετήχαν βαθιά στο ένιγμα της ανθρώπινης ψυχής, μου πρόσφεραν πάρα πολλά. Ήταν δάσκαλοι. Αλλά καθώς είμαι γιατρός, κάθε ασθενής στο αγροτικό, στο νοσοκομείο, είχε κάτι να μου πει. Ο Βασίλης ο ταξιτζής στο Λιβάρτζι των Καλαβρίτων, στο χωριό όπου κάναμε αγροτικό μαζί με τη γυναίκα μου. Δεν είχα αυτοκίνητο τότε. Έπαιρνα τον Βασίλη και καθώς είχαμε αρκετό χρόνο στις μετακινήσεις, σχολιάζαμε τη σοβαρότητα ή μη κάποιων προβλημάτων υγείας. Μια μέρα μου λέει: «Να ξέρεις, το βράδυ σήμερα θα αρρωστήσει η κυρία Μαρία και θα σε ζητήσουν». Του λέω: «Γιατί, τι έγινε?» «Εσύ δεν μου είχες πει ότι όταν είναι να φύγουν τα παιδιά τους που έχουν έρθει να τους επισκεφτούν, αρρωσταίνουν την προηγούμενη μέρα. Αύριο το πρωί με έχει καλέσει για ταξί ο γιος της. Σήμερα το βράδυ θα αρρωστήσει. Ετοιμάσου». Και βέβαια επαληθεύτηκε. Επομένως, όταν μετέχουμε στη ζωή, αποκωδικοποιούμε. Δεν περιμένουμε απλώς να μάθουμε από τα μαθήματα που μεταδίδουν γνώσεις. Μαθαίνουμε μέσα από τη συμμετοχή που προσφέρουν εμπειρίες. Όταν τρώτε κάπου, συχνά θα έχετε ακούσει εκείνο τον τύπο που μιλάει μόνο αυτό σε μια ολόκληρη παρέα και ακούγεται 10 τραπέζια μακριά. Και αν αρχίσει να μιλάει κάποιος άλλος, ξαφνικά σωπαίνει εντελώς και αποσύρεται. Ή θα μιλάει και θα μονοπολεί, ή θα εξαφανιστεί. Αυτά σε μαθαίνουν οι άνθρωποι αν τους παρατηρείς. Πρόσφατα η κόρη μας είπε: «Δεν σας είχα ακούσει ποτέ να μιλάτε στο σπίτι για ψυχολογίες. Μιλάγαμε μόνο για ανθρώπινες ιστορίες». Πραγματικά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να μιλάς για ψυχολογίες? Να ζεις την κάθε στιγμή υπαρξιακά. Και φυσικά οι θεραπευόμενοι μας διδάσκουν. Είναι οι δάσκαλοι μας στην ψυχοθεραπεία. Μια που μιλάμε για το σώμα, δάσκαλός μου στη συστημική ψυχοθεραπεία ήταν ένας τετραπληγικός, ο Γιώργος Βασιλείου. Δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του. Έπινε με καλαμάκι που του το έβαζαν στο στόμα. Ποτέ δεν τον είδαμε ως ανάπηρο. Ποτέ δεν τον λυπηθήκαμε. Γιατί μέσα από το ανάπηρο σώμα του, μέσα από την αναπηρική του καρέκλα, ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, είχε γυρίσει τον κόσμο 5 φορές. Ψυχοθεραπευτής και δάσκαλος.

Όταν ο υπαρξιακός Βαν Γκόγκ ζωγράφησε το 1890 την Ανάσταση του Λαζάρου, λέει ο κύριος Προβατάς, στην πραγματικότητα αντέγραψε τον πίνακα του Ρέμπραντ μόνο που έβαλε τον εαυτό του ως Λάζαρο, αφού μόλις είχε βγει από το ψυχιατρίο. Τότε ο Πολ Γκογκέν είπε ότι αν η αντιγραφή ενός έργου είναι αυτού του επίπεδου, δεν λέγεται αντιγραφή. Είπατε για τον Καμί. Ο Καμί είναι ένας βασικός εκπρόσωπος του παραλόγου. Τι είναι παράλογο για έναν ψυχοθεραπευτή ψυχίατρο? Το παράλογο στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση δεν έχει την έννοια του παραλογισμού, της έλλειψης λογικής επεξεργασίας. Το παράλογο αφορά την ίδια την ύπαρξη. Βρισκόμαστε στη ζωή γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουμε και όμως συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε, παλεύουμε να τη ζήσουμε. Και εκεί γεννιέται η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μπαίνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο νόημα ή η ζωή είναι εντελώς ανόητη, χωρίς καμία ουσία? Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα μας και απλώς την υπομένουμε? Είναι το γραπτό μας, το κισμέτ του Ισλάμ, μια προκαθορισμένη πορεία που δεν μπορούμε να αλλάξουμε? Ή είναι το κάρμα των ανατολικών θρησκειών, όπου ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί? Έτσι αποφεύγουμε το αγωνιώδες ερώτημα για το νόημα της ζωής, καθησυχάζοντας τον εαυτό μας ότι το νόημα είναι δοσμένο και εμείς απλώς το βιώνουμε. Όμως, στην υπαρξιακή συστημική κατανόηση, το ερώτημα δεν έχει απάντηση εκ των προτέρων. Είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα που διαρκώς τίθεται. Τι νόημα έχει η ζωή μου? Τι μπορεί να σημαίνει η ζωή μου? Εδώ ακούγεται συχνά από κάποιους η ρηχή αυτή η φράση «Η ζωή είναι στιγμές». Αυτή η φράση είναι ψέμα. Η ζωή δεν είναι στιγμές. Η ζωή είναι στιγμές μόνο για εκείνον που έχει χάσει το νόημά της. Για εκείνον που αρνείται να δώσει στη ζωή του ένα βαθύτερο νόημα και προσπαθεί να το καλύψει ζώντας απλώς κάποιες στιγμές. Οι τουρίστες στη ζωή. Δεν εννοώ οι τουρίστες κυριολεκτικά, αλλά μπορεί να είμαστε τουρίστες στη ζωή, φίλοι ακροτές. Επομένως, η ζωή τι είναι? Είναι η κάθε στιγμή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η δύναμη της στιγμής είναι τεράστια αν γνωρίζεις να την αξιοποιείς. Η ευκαιρία που λέμε οι χριστιανοί, κάθε στιγμή είναι η ευκαιρία να αλλάξεις. Συνεργάζομαι με μια υπέροχη νέα γυναίκα, πολύ υπεύθυνη, επιτυχημένη στην επαγγελματική της καριέρα και παρούσα στο γάμο και στην οικογένειά της. Χθες έκλεισε ένας χρόνος από τότε που πέθανε η μητέρα της. Μου είπε ότι έβαλε στόχους για τη νέα χρονιά. Όταν ακούω στόχους, εγώ φοβάμαι. Μου έρχεται αμέσως στο μυαλό η πίεση της επίτευξης, η αίσθηση ότι πρέπει κάτι να επιτευχθεί και οι επιφανειακές συμπεριφερειολογικές τεχνικές. Την άκουσα όμως πολύ προσεκτικά. Μου έδωσε την άδειά της να τα μοιραστώ. Στόχος πρώτος: να μάθω να τυλίγω ντολμαδάκια για το αγοράκι μου που τα έφτιαχνε η γιαγιά του. 2. Να φτιάχνω γαλλικές πλεξούδες για το κοριτσάκι μου. 3. Να κάνω περισσότερες αγωνίες με τον άντρα μου. Να παίξουμε περισσότερο μαζί. Το κάνουμε ήδη, αλλά θέλω κι άλλο. 4. Να μην ξεχάσω ποτέ την τελευταία ανάσα της μητέρας μου. Είχε πάει στη μεγάλη πόλη όπου ζούσαν οι γονείς της. Ταξίδευε αεροπορικός πολλές φορές, ακόμα και αυθημερών, για να σταθεί δίπλα της. Η μητέρα της δεν είχε τα προσφέρει τα πάντα στην κόρη της, αλλά εκείνη ήθελε να είναι παρούσα. Ήρθε η στιγμή που η μητέρα της πήρε την τελευταία της ανάσα. Μου είπε, καθόμουν δίπλα της και την ένιωσα. Πήρε μια τελευταία ανάσα και πέθανε. Αυτή την τελευταία ανάσα δεν θέλω να την ξεχάσω ποτέ, γιατί έχω ορκιστεί ότι κάθε ανάσα μου είναι σημαντική. Αυτή η γυναίκα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι θεραπευόμενη μου, αλλά χαίρομαι που μπορώ να μετέχω στη ζωή της. Γιατί εκεί όπου κάθε στιγμή μετράει, εκεί είναι η ζωή. Προβατάς. Θα σας αναφέρω κάτι προσωπικό σαν να έχω έρθει στο γραφείο σας. Πρωτοχρονιά του 2004, πριν από 20 χρόνια, πέθανε ο πατέρας μου ενώ καθόταν στον καναπέ.
Παρότι είχαν περάσει μόνο 10 λεπτά από τη στιγμή που με ειδοποίησαν μέχρι να φτάσω στο σπίτι, όταν τον είδα μου συνέβη κάτι που φαντάζομαι έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους όταν χάνουν αγαπημένο τους πρόσωπα. Νόμιζα ότι κοιμήθηκε, ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Και προσπάθησα να του δώσω το φιλί της ζωής. Φυσικά είχε πεθάνει. Τη γεύση από αυτό το φιλί δεν ξεχάσω ποτέ. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Είναι γελίο να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τέτοιες συνταρακτικές, σημαντικές στιγμές. Αυτό που έχουμε να κρατήσουμε, αυτό που αξίζει, είναι η κατάθεση της εμπειρίας. Σκέφτομαι ότι η γεύση αυτή είναι η ζωή που εσείς θελήσατε να μεταδώσετε. Η ζωή που υπερβαίνει όλα τα λάθη, τις φθορές, τις ανεπάρκειες, όλα εκείνα που μπορεί να σας ενοχλούσαν. Γιατί αν όντως ξυπνούσε, αν ζωντάνευε, ίσως να υπήρχαν λόγοι να του θυμώσετε ξανά ή να του μιλήσετε πολύ τρυφερά. Αλλά τώρα αυτό μοιάζει να έχει διακοπεί τελειωτικά. Ευτυχώς όμως αυτός ο διάλογος με τους ανθρώπους μας δεν τελειώνει με το θάνατο. Υπάρχουν ακόμη συζητήσεις, διαφωνίες, επεξεργασίες, κατανοήσεις, ακόμη και η συγχώρεση. Δεν συγχωρούμε τις βλαπτικές πράξεις. Οι πράξεις δεν συγχωρούνται. Μπορούμε όμως να αυξάνουμε την κατανόησή μας. Καθώς κατανοούμε, συγχωρούμε τους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η συγχώρεση είναι το τέλος του τραύματος. Για πρώτη φορά, λέει ο κύριος Πρόβατας, ακούω ανάλυση για αυτό που έζησα και την βρίσκω εξαιρετική. Και μιας και μιλάμε για κατανόηση, σκεφτόμουν τη λέξη αλήθεια. Α, στερητικό συνλήθη, δηλαδή η έλλειψη λήθης. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ξεχάσουν για να θεραπευτούν, ή μήπως μέσα από τη μνήμη έρχεται η θεραπεία τους? Ορισμένες εμπειρίες, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι σκληρές, βασανιστικές, σχεδόν αβάσταχτες. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται και μιλούν για τραυματικές εμπειρίες, για θέματα αιμομιξίας που συνέβαιναν εξακολουθητικά στα παιδικά τους χρόνια από γνωστούς, από οικογενειακούς φίλους. Δεν το έχουν μοιραστεί ποτέ και είναι πλέον μεγάλοι σε ηλικία. Αλλά ο πόνος είναι ακόμα εκεί και τον αισθάνονται ως πρόσφατο, όσο και αν έχουν περάσει δεκαετίες. Κάθε φορά που το ζω είναι σκληρό. Κάθε φορά νιώθεις να τρως μπουνιά στο στομάχι. Δεν τον συνηθίζεις. Όμως την ίδια ώρα που είναι τόσο επώδυνο, είναι και λυτρωτικό. Αυτή τη στιγμή σε εργαστήρια στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, γίνονται εντατικές έρευνες για το πού αποθηκεύεται η μνήμη στον εγκέφαλο. Πού βρίσκονται τα αρχεία της? Τίθεται το ερώτημα. Θέλουμε να σβήσουμε τις επώδυνες αναμνήσεις, αυτές που κανείς δεν θέλει να θυμάται? Ας πούμε ότι τις σβήνουμε, ότι διαγράφουμε το τραύμα. Τι ωραία, θα πει κάποιος. Να εξαφανίσουμε την εμπειρία του βιασμού σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σβήνουμε την ανάμνηση, αλλά δεν σβήνουμε το σώμα που θυμάται. Το κορίτσι δεν θα ξέρει γιατί όταν βρίσκεται μπροστά σε έναν άντρα νιώθει την ανάγκη να κρύφτει. Δεν θα ξέρει γιατί λέει στην κόρη της «καλύψου να μη σε δει ο μπαμπάς». Δεν θα έχει μνήμη, αλλά το τραύμα θα εξακολουθεί να την καθοδηγεί. Τίθεται και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Αν μπορούν να σβηστούν κάποια αρχεία, τότε μπορούν και να προσθεθούν. Να εμφυτευθούν εμπειρίες που δεν βιώσαμε. Να ζούμε κάτι που δεν συνέβη ποτέ ως αληθινό. Να γίνουμε καθοδηγούμενοι. Αυτά τα ερωτήματα είναι βασανιστικά, αλλά είναι κρίσιμο να τα θέσουμε.

Ποιος ηλίθι δεν είναι πάντοτε λύτρωση. Λέει ο κύριος Πρόβατας. Ισχύει το αντίστροφο, συμπληρώνει ο κύριος Καραγιάννης. Στην ψυχοθεραπεία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βλαπτική δύναμη των μυστικών. Υποτίθεται πως με τη λύθη πάβουν να υπάρχουν τα επώδυνα γεγονότα, αλλά στην πραγματικότητα βασανίζουν όχι μόνο εκείνον που τα κρατά ως μυστικά, αλλά και τις γενιές που έρχονται μετά από αυτόν. Τουλάχιστον τρεις γενιές μπορεί να τυραννιούνται από ένα μυστικό, ακόμη και αν δεν πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος που κρύβει ένα επώδυνο γεγονός, η πρώτη γενιά, το βιώνει βασανιστικά. Τα παιδιά του, η δεύτερη γενιά που δεν γνωρίζουν το γεγονός, βιώνουν συμπεριφορές που δεν βγάζουν νόημα, βιώνουν το ακατανόητο. Τα εγγόνια, η τρίτη γενιά, ακολουθούν υπάκουα τα patterns, δηλαδή τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν παραχθεί στις προηγούμενες γενιές και τα υιοθετούν ασυνείδητα. Η δύναμη του μυστικού δεν αφορά μόνο την αντικειμενική βαρύτητα του περιεχομένου του, αλλά και την ένταση με την οποία το πρόσωπο το βιώνει. Μια δολοφονία, μια αυτοκτονία, μια ψυχική πάθηση, μια αιμομιξία, μια υιοθεσία, ένα διαζύγιο, μια εξωσυζυγική σχέση, μια σεξουαλική διαφοροποίηση, μια ακαδημαϊκή ή οικονομική αποτυχία μπορούν να αποτελούν το περιεχόμενο του μυστικού. Γεγονότα που περικλείουν δηλαδή το αίσθημα της ενοχής και της συνεπακόμενης ντροπής. Πολλές φορές δεν αφορούν άμεσα το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και ένα άλλο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειας που μπορεί στις τότε συνθήκες, συγκυριακές και κοινωνικές, να ήταν σημαντικό, αλλά που σήμερα να μην σημαίνει τίποτα συγκλονιστικό αφεαυτού, αλλά που οι δεσμεύσεις του παρελθόντος το κρατούν ανέγγιχτο και απαραβίαστο. Όλοι ωφελούνται από την ελευθερία που αναδύεται όταν τολμήσεις να πεις το μυστικό που σε βασανίζει. Σαφώς ελευθερώνεσαι ο ίδιος, αλλά και οι δικοί σου που πλέον μπορούν να σε κατανοήσουν. Και σε ένα σχετικό αλλά και άλλο επίπεδο, τα μυστικά που εξαγορεύουμε στην εξομολόγηση λειτουργούν και έτσι. Απελευθερωνόμαστε από το βάρος του μυστικού και τη συγγνώμη πάνω απ' όλα του Θεού. Επειδή αναφερόμαστε στο σώμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, είναι συγκλονιστικό το ότι το σώμα θυμάται ό,τι ο νους θέλει να ξεχάσει. Τραύματα, απώλειες, ανεκπλήρωτες επιθυμίες δεν χάνονται. Εγγράφονται και εμφανίζονται ως ρητίδες, ως κόπος ή δίχως εμφανή αιτία, ως πόνος δίχως οργανικό έβριμα. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη παρανόηση που έχουμε οι άνθρωποι για το σώμα μας? Παρανόηση. Είναι στο ότι ο καθρέφτης λέει ψέματα. Το λάθος δεν είναι ότι ο καθρέφτης δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, αλλά ότι ο εγκέφαλος επιμένει να τον διαβάζει ψευδός. Καθώς το βλέμμα μας είναι διαρκώς στραμμένο προς τους άλλους, δεν βλέπουμε τον εαυτό μας. Έτσι, ενώ αλλάζουμε συνεχώς, νομίζουμε ότι παραμένουμε οι ίδιοι. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χάσει ένα πόδι ή ένα χέρι και παρόλα αυτά αισθάνονται πως μπορούν ακόμη να το κινήσουν, γιατί ο εγκέφαλος κρατά την αίσθηση αυτής της κίνησης. Πρόσφατα συνάντησα μια γυναίκα που είχε πάθει εγκεφαλικό και βίωνε το εντελώς αντίθετο. Είχε παραλύσει μία πλευρά της, χέρι και πόδι. Πάλεψε πολύ, δεν το άφησε, έλεγε. Δεν θα γίνω φυτό, δεν θα γίνω ανάπηρη. Με το άλλο της χέρι και πόδι προσπαθούσε, δούλεψε, έκανε κινήσεις και τελικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ξανακινήσει τα άκρα της. Όμως, ενώ πια μπορούσε να τα κινήσει, της είχε μείνει η αίσθηση ότι δεν μπορούσε. Έλεγε, το χέρι μου είναι βαρύ, το πόδι μου δεν ανταποκρίνεται. Έπρεπε να λέει στον εαυτό της, κούνα το πόδι σου, πιάσε κάτι με το χέρι σου. Γιατί ο εγκέφαλος δεν είχε ακόμη καταγράψει τη νέα πραγματικότητα. Το εγκεφαλικό είχε καταστρέψει τον νεύρο που μετέφερε την εντολή, αλλά εκείνη κατάφερε να ενεργοποιήσει μια άλλη διαδρομή νεύρωσης, μια νέα δεξιότητα. Ο εγκέφαλος όμως δεν το είχε ακόμη αναγνωρίσει. Υπάρχει λοιπόν πάντα ο κίνδυνος
της ψευδαίσθησης για τις ικανότητές μας. Δείτε ηλικιωμένους που προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο μακριά από τις διαβάσεις και σκοτώνονται. Δεν πηγαίνουν στο φανάρι γιατί νομίζουν ότι μπορούν να τρέξουν. Τους έχει μείνει η ψευδαίσθηση πως έχουν ακόμα τις παλιές τους ικανότητες. Αντίστοιχα, ζούμε όλοι με ψευδαισθήσεις, με ικανότητες που νομίζουμε πως έχουμε και με ικανότητες που νομίζουμε πως δεν έχουμε. Στη ζωή τελικά είναι πολύ περισσότερα αυτά που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε και όμως τα μπορούμε.

0: Αυτά που λέμε, λέει ο κύριος Πρόβατας, με οδηγούν στα ψυχοσωματικά. Δεν μπορεί να ζεις καιρό με τέτοια φορτία χωρίς να βγουν και στο σώμα. Οι περισσότεροι που έρχονται σε εσάς έχουν και ψυχοσωματικά. Ο όρος ψυχοσωματικά έχει ιστορική διαδρομή. Ξεκίνησε για να περιγράψει τις ψυχικές αιτίες πίσω από σωματικά συμπτώματα. Και μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό και μονοδιάστατο. Αγχώνεσαι, θα πάθει η καρδιά σου. Στενοχωριέσαι, θα πάθεις καρκίνο. Ένα σχήμα απλοϊκό και επικίνδυνο. Πρέπει να τολμήσουμε να το αποδομήσουμε. Ξέρω ότι αρκετοί και εδώ μέσα αλλά και γενικά θέλουν εν ονόματι της ψυχολογίας να τα εξηγήσουν όλα μέσω των ψυχοσυναισθηματικών δυναμικών. Ότι όλα μπορούμε να τα καθορίσουμε. Αν ήταν έτσι, οι καλοί ψυχοθεραπευτές δεν θα αρρώστεναν, δεν θα πέθαιναν. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει και το βιολογικό στοιχείο. Υπάρχει ο ψυχικός παράγοντας, αλλά όχι ως η απόλυτη αιτία. Λειτουργεί ως εκκλητικός παράγοντας. Σε περιόδους μεγάλης έντασης μπορεί να λειτουργήσει σαν μίζα, ως καταλύτης. Να ενεργοποιήσει κάτι που ήταν λανθάνον ή να επιταχύνει μια πορεία που θα μπορούσε να εκτυλιχθεί αργότερα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιες ερμηνείες. Δημιουργούμε ενοχές. Έχω δει πολλούς ανθρώπους με καρκίνο να κατηγορούν τον εαυτό τους. Μήπως φταίω εγώ, μήπως δεν εξέφρασα σωστά τα συναισθήματά μου. Λες και υπάρχει κάποιο μαγικό κλειδί. Αν έβγαζα όλα από μέσα μου, δεν θα αρρώστενα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το «θα τα λέω όλα όπως νιώθω» επίσης δεν είναι ρεαλιστικό. Το μόνο που κάνει είναι να μας γεμίζει ενοχές. Φανταστείτε τον ασθενή που παθαίνει έμφραγμα και ο γιατρός του λέει «από εδώ και πέρα δεν πρέπει να αγχώνεσαι». Τι να πει ο άνθρωπος? Να πει «έχεις δίκιο γιατρέ, δεν το είχα σκεφτεί», λέει ο κύριος Πρόβατας. Μα είναι τραγικό. Έχει περάσει κάτι τόσο σοβαρό, έχει φτάσει στο όριο της ζωής του. Δεν θα ζοριστεί. Άρα θα έχει άγχος πάνω στο άγχος. Και αν το δούμε αλλιώς, όσο συχνά δεν ακούμε το απαράδεκτο «μην αγχώνεσαι» σε μια έγκυο? Δεν πρέπει να αγχωθεί, δεν πρέπει να στεναχωρηθεί. Λες και για 9 μήνες θα ζει σε ένα ροζ συννεφάκι. Την ίδια στιγμή που αλλάζει το σώμα της, που η δουλειά της αποσταθεροποιείται, που δεν ξέρει πώς θα πάει ο τοκετός, που δεν έχει καμιά εξασφάλιση για οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά να της λένε «πρόσεχε, μην αγχωθείς, γιατί θα βλάψεις το παιδί». Είναι εγκληματική αυτή η προσέγγιση. Παλιά έλεγαν στις εγγύους να μην κάθονται σταυροπόδι. Τώρα τους λένε να μην έχουν συνέστημα. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τους ανθρώπους εν ονόματι της ψυχολογίας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε για το πώς στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Εκεί είναι το κρίσιμο. Αν είμαι επεξεργασμένος, δεν θα πω σε μια αρρώστια το «γιατί σε μένα». Θα πω «γιατί όχι και σε μένα». Όλα μπορούν να μας συμβούν. Εμείς λέμε «γιατί σε μένα, Θεέ μου», τα ρίχνουμε και στο Θεό, φίλοι ακρότες. Η στάση μας απέναντι στις απαιτητικές σωματικές ασθένειες είναι το μέτρο της ψυχικής μας κατάστασης, της πνευματικής μας καλλιέργειας. Οι άνθρωποι που έχουν σταθεί στον πόνο του άλλου, που έχουν βιώσει όχι θεωρητικά αλλά αληθινά τον πόνο του άλλου, όταν έρθει η δική τους στιγμή αντέχουν καλύτερα. Είναι σαν να έχουν εμβολιαστεί, έχουν νοιαστεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν δει τη δυσκολία. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει βαθιές κρίσεις, σοβαρές ασθένειες, που έχουν βρεθεί απέναντι στο θάνατο και δεν έχουν μιζεριάσει, είναι ευλογία για τη ζωή μας. Και αυτοί που κατέρευσαν? Αυτοί που καταραίουν είναι συχνά σαν εκείνους που λένε «αυτοκτονώ», σαν να θέλουν, βουλιάζοντας, να παρασύρουν και τους άλλους μαζί τους, τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, σαν να λένε «γιατί να ζήσετε εσείς?». Είναι παθητικο-επιθετική μορφή φθόνου. Ένα βούλιαγμα που ζητά να τραβήξει τους πάντες προς τα κάτω. «Δεν με καταλαβαίνετε». Ένα είδος τιμωρίας προς όλους. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και εκείνοι που στέκονται όρθιοι στη δύσκολη στιγμή. Όχι γιατί είναι ευτυχισμένοι με ό,τι τους συμβαίνει. αλλά γιατί δεν θέλουν να χαραμίσουν τις στιγμές που τους απομένουν στην κρίνια και στη φθορά. Έχουν ακόμα το χρόνο και τη διάθεση να πούνε ευχές. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να βιώσουν την ομορφιά και να τη μοιραστούν. Έχουν ανάγκη τη θέληση να ζήσουν έντονα τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος. Πρόβατας, αναφέρατε πριν τις εγγύους και μου ήρθε στο μυαλό η επιλόγη για κατάθλιψη. Από εκεί σκέφτηκα και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Ένα συνέστημα που το λέω τα blues της κατάκτησης. Δηλαδή, όταν καταφέρνεις κάτι που το ήθελες πάρα πολύ, σε πιάνει ξαφνικά ένα «αυτό ήταν όλο». Αυτό το συνέστημα σας το έχουν αναφέρει. Πολύ συχνά το έχουμε όλοι νιώσει. Να θέλουμε κάτι με πάθος, να το κατακτούμε και μετά να αναρωτιόμαστε «αυτό ήταν». Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχει κάτι που όντως το κατακτούμε. Την πατρότητα, τη μητρότητα, την καλοσύνη, την αθανασία, την ψυχική καθαρότητα, έναν άλλον άνθρωπο. Αυτά δεν αποτελούν στόχους για κατακτήσεις. Δεν είναι μια to-do list. Είναι σχέσεις. Οι γνήσιες σχέσεις δεν ολοκληρώνονται γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι ζωντανές διαρκείς. Όταν λέγαμε και για το one night stand, νομίζεις ότι κατέκτησες κάποιον. Ποιον κατέκτησες, τον ξέρεις, σε ξέρει. Είναι κάτι που έγινε, αλλά όχι κάτι που απετέλεσε σχέση μοιράσματος ζωής. Οι πραγματικές σχέσεις είναι εξακολουθητικές, διαρκείας. Ο υποψιασμένος ψυχοθεραπευτής θα καταγράψει ότι στην επιλόγη για κατάθλιψη υπάρχει αντικειμενικά ή ψυχικά η απουσία του συντρόφου, που δημιουργεί επώδυνα συναισθήματα στη λεχόνα. Φαίνεται ότι υπάρχει και κάτι πιο σπουδαίο σε αυτή την αίσθηση του ανικανοποίητου, που δεν είναι ψυχολογικής τάξης, είναι υπαρξιακής. Η ψυχή μένει διαρκώς διψασμένη, επειδή ωρέγεται κάτι που υπερβαίνει τα όποια δοσμένα. Προβατάς, ακούγεται σαν να λέτε ότι όλα έχουν νόημα, ακόμη και ο πόνος. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Επικίνδυνο είναι να πιστέψουμε ότι ο πόνος δεν έχει καμία σημασία. Δεν λέω ότι ο πόνος είναι επιθυμητός. Λέω ότι αν τον αγνοήσουμε θα μας καθορίσει, θα μας σφραγίσει. Αν τον επεξεργαστούμε μπορεί να μας μεταμορφώσει. Προβατάς. Στην πράξη όμως όταν πονάς σωματικά τι κάνεις? Ψάχνεις υπαρξιακά νοήματα? Αναφέρθηκα στον ψυχικό πόνο, αλλά και στο σωματικό αρμόζει να φροντίσεις τον πόνο σου με την ιατρική, αφού δεν παραγνωρίζουμε το βιολογικό παράγοντα κάθε άλλο. Παράλληλα όμως, έχεις να αποφασίσεις αν θα παραδώσεις τον εαυτό σου στην αρρώστια και επομένως θα είσαι πλέον ο ασθενής, ή αν την ίδια ώρα που θα τηρείς τις ιατρικές οδηγίες θα επιμείνεις προσιλωμένος προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθούν μαγικά και τα σωματικά προβλήματα. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη απλοποίηση. Αλλά χωρίς νόημα, ακόμη και το υγιές σώμα καταραίει εσωτερικά. Το σώμα δεν είναι μόνο βιολογία, ούτε μόνο ψυχολογία. Είναι ο τρόπος που η ύπαρξη παίρνει μορφή. Όταν χάνεται η σχέση με το σώμα, χάνεται και η σχέση με τον εαυτό. Προβατάς. Έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα στην εποχή μας σε σχέση με τα φύλλα. Πόσα φύλλα λέτε ότι υπάρχουν στην ψυχοθεραπεία? Το λέω γιατί τώρα πια πιθανότατα θα μπαίνει σε αρκετούς από τους θεραπευόμενους το «δεν ξέρω τι φύλλο είμαι», «δεν έχω αποφασίσει τι φύλλο είμαι». Ο ψυχοθεραπευτής αυτό του το ενισχύει, του το επιβεβαιώνει, του το ακυρώνει? Όχι. Λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν ασχολούμαι με το πόσα φύλλα υπάρχουν. Μπορεί να πω μόνο δύο, μπορεί να πω άπειρα. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Ως άνθρωπος και εγώ ξεκίνησα με ορισμένα δεδομένα, με συγκεκριμένες αξίες, με δικά μου ιδεολογήματα. Αυτό που έχω δει είναι ότι τα παιδιά μου και οι θεραπευόμενοι με βοήθησαν να μην μένω σε αυτά. Να μπορώ δηλαδή να συναντώ τον άλλον και στόχος μου να είναι να τον αναδείξω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στη θεραπεία. Να μην επηρεάζομαι από τα δικά μου ιδεολογήματα στη σχέση με τον θεραπευόμενο, αλλά να στοχεύω στο να μπω μέσα στη ζωή του και να είμαι χρήσιμος. Να του φωτίζω θέματα που βρίσκονται στην αφάνεια, αλλά που τον επηρεάζουν. Να του αναδείξω σημαντικές πλευρές του εαυτού του που δεν θα αναδεικνύονταν ποτέ αν έμενε μόνο περιχαρακωμένος στα γνώριμα. Τη μεγαλύτερη παρανόηση, λέει ο κύριος Πρόεδρος, οι άνθρωποι δεν την έχουμε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Ναι, φυσικά. Ακόμα και όταν κατηγορούμε τους άλλους, η παρανόηση είναι στις δικές μας δυνατότητες. Δεν αξιοποιούμε την ικανότητα να επεξεργαστούμε όσα μας συμβαίνουν, να σχετιστούμε αλλιώς, να μην κόβουμε σχέσεις. Από εκεί προκύπτει και η γνωστή ανοησία που κυκλοφορεί παντού περί τοξικών ανθρώπων. Όλοι βρίσκουν τοξικούς ανθρώπους γύρω τους, αλλά κανείς δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τοξικό. Προφανώς και σε εσάς έρχονται άνθρωποι με βασικές παρανοήσεις για τον εαυτό τους. Πώς τις φωτίζετε? Η κύρια παρανόηση δεν είναι ότι είμαστε προβληματικοί. Δεν είναι ότι βάζουμε προσωπείο για να κρυφτούμε. Η μεγάλη παρανόηση είναι ότι πιστεύουμε πως αυτό το προσωπείο μας σώζει. Όμως, το προσωπείο που φοράμε είναι πάντοτε χειρότερο από αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί αυτό που είμαστε είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που προσπαθούμε να κρύψουμε. Έτσι, το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας είναι ότι πρέπει να κρυβόμαστε από εμάς και από τους άλλους. Ότι πρέπει να λέμε ψέματα και να φαινόμαστε καλύτεροι. Όμως, ξοδεύουμε τόσο μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να υπερασπιστούμε αυτό τον ψευδή εαυτό, που τελικά χάνουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον βαθύτερο, τον αληθινό εαυτό μας. Προβατάς, ο εγκέφαλος όμως παίζει παράξενα παιχνίδια. Όλοι θυμόμαστε ως παιδιά να επαναλαμβάνουμε ένα ψέμα για τόσο μεγάλο διάστημα, που στο τέλος δεν θυμόμασταν αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε την ίδια στάση και ως ενήλικες. Δημιουργούμε αφηγήσεις, νοητικές κατασκευές που ως ιδεολογήματα επικρατούν και επικροτούν τη δημιουργία του ψευδούς εαυτού. Ενός στυλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού, ειδικά στους χριστιανούς, φίλοι ακροατές, αυτό σημαίνει σε εμάς δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Ο ψευδής εαυτός, αυτό που δείχνουμε προς τα έξω και που θέλουμε ντε και καλά να συμφωνεί με την εικόνα που έχει ο Θεός για μας, αν υποτεθεί ότι ήμασταν Άγιοι, αλλά δεν είμαστε. Ενός θηλιζαρισμένου ψευδούς εαυτού λοιπόν, που έχει πάρει απόσταση από την παιδική φαντασίωση. Σε αντίθεση με τα παιδιά είναι ειλικρινοί σε αυτοί. Ναι, αν τους το επιτρέπουν οι ενήλικες. Αν δεν τους το επιτρέπουν, αρχίζουν να μπαίνουν στους ρόλους που τους έχουν αναθέσει και αυτοί οι ρόλοι μπορούν να τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Το ψέμα προς τον εαυτό μας δεν είναι απλώς μια άμυνα. Είναι η ανάγκη να γίνουμε αποδεκτοί. Επομένως, αν κάποιος κρατήσει το παιδικό του ψέμα και συνεχίσει να το υπερασπίζεται και στην ενήλικη ζωή, τότε θα παραμείνει ένας ψευδής εαυτός. Την ίδια στιγμή που θα προβάλλει αυτή την εικόνα προς τα έξω, βαθιά μέσα του θα νιώθει πάντα πως κοροϊδεύει, και όσα κι αν πετύχει στη ζωή του, πάντα θα ψιθυρίζει μέσα του «δίνω μια παράσταση». Αν όμως αυτό το ανοίξουμε στη θεραπεία, δεν χρειάζεται να το δούμε τραγικά, αλλά αποφασιστικά και τρυφερά. Έλα, δεν είπες μόνο αυτό το ψέμα, έχεις πει κι άλλα και τώρα λες ψέματα. Έλα, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι δεν αξιοποιείς την αλήθεια. Γιατί λέμε ψέματα όταν θέλουμε να κρυφτούμε ή όταν πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια? Όπως όταν ένας γιατρός που καλείται να πει σε έναν ασθενή ότι έχει κάτι σοβαρό, ο ασθενής τον ρωτάει «Γιατρέ μου, πείτε μου την αλήθεια». Αλλά αν εκείνη τη στιγμή αυτός κοιτάζει προς το παράθυρο και σκέφτεται αν είναι ανοιχτό, αν είναι αρκετά ψηλά ο όροφος, τότε. Επομένως, αυτό το ψέμα που έλεγες ως παιδί, αυτή η ανάγκη να καλύψεις κάτι, δεν σήμαινε πως ήσουν κακός. Σήμαινε πως αν μιλούσες, φοβόσουν ότι κάτι κακό θα γινόταν. Σήμαινε σήμαινε πως αν μιλούσες, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να το μεταβολήσουν, δεν θα σε βοηθούσαν. Και έτσι έμαθες να μην μιλάς, να κρατάς μυστικά. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Αν συνεχίζεις να ζεις με αυτή τη στάση, τότε δεν είσαι πια θύμα των γονιών σου, ούτε της κοινωνίας, ούτε των συνθήκων, ούτε των άλλων. Είσαι θύμα του εαυτού σου. Ως εδώ για σήμερα, Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ζωής, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Ελπίζω να ήταν σημαντικά όσα ακούσατε και να τα επεξεργαστείτε, αν θυμάστε κάποια από αυτά. Ή αλλιώς, πάρτε το βιβλίο και διαβάστε το καλά. Έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε σε σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του γου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλώσεις.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησαν, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσι σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειραζομών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίον ήμου ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Όσον αφορά στον πατέρα Σεραφείμ, στη δεκαετία του 1950 είχε δημιουργήσει γύρω του μια ατμόσφαιρα ειλικρίνειας, σεβασμού του ενός προς τον άλλο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και τους νεότερους που πρόσφατα είχαν ενσωματωθεί στη μοναχική αδελφότητα. Ψέματα δεν μπορούσε ποτέ να πει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Κανείς δεν άκουσε από το στόμα του παράπονο για τις τοπικές αρχές, οι οποίες έδιναν συχνά παράλογες διαταγές. Κοντά στον πατέρα Σεραφείμ δεν αισθανόσουν να υπάρχει ούτε υποψία προσποιήσεως, ούτε κάποια ένταση ή ιδιοτροπία. Ο πατήρ Σεραφείμ είχε αποκτήσει το προορατικό χάρισμα. Τον τελευταίο χρόνο, αποχαιρετώντας κάποιους από τους κοντινούς του, ήδη τους προέλεγε ότι χωρίζονται για πάντα. Αισθανόμενος ότι πλησιάζει το τέλος του, στενοχωριόταν πολύ για την αδελφότητα της μονής. Αναζητούσε αντικαταστάτη του και καλούσε να καταλάβει τη θέση του ο αρχιμανδρίτης Ζινόβιος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Τέτρι Τσκάρο. Κατά την ημέρα της εορτής των Μεγάλων Ιεραρχών της Μόσχας, στις 18 Οκτωβρίου 1958, ο πατήρ Σεραφείμ συγκάλεσε την αδελφότητα, έδωσε τις νοθεσίες του, τους ευλόγησε όλους και ανεχώρησε εν ειρήνη προς τον Κύριο, κρατώντας στα χέρια του τον Τίμιο Σταυρό. Ετάφη δίπλα στο Άγιο Βήμα του Μοναστηριακού Ναού. Μετά το κλείσιμο του μοναστηριού το 1961, τα λείψανα του Οσίου Γέροντος διεκομίστησαν στο κοινό κημητήριο της αδελφότητος.

Όσιος Ανδρόνικος Λουκάς. Τα παιδικά του χρόνια και η είσοδος στη μοναχική ζωή. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος, κατά κόσμον Αλεξέη Ανδρέγεβιτς Λουκάς, γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1888 στο χωριό Λούπα της επαρχίας Ρωμένσκι του νομού Πολτάβας από οικογένεια χωρικών. Γονείς του ήσαν ο Ανδρέας και η Ακυλίνα. Ο πατέρας του ήταν ευέξαπτος και νευρικός. Η μητέρα του αντιθέτως ήταν ταπεινή, βαθιά πιστή και ευλαβής γυναίκα, πιστή και στοργική σύζυγος. Στην οικογένειά του μεγάλωσαν 5 παιδιά, ο Φίλιππος, ο Ιωάννης, η Βαρβάρα, ο Αλεξέη και ο Βασίλειος. Αφού βάπτισαν τον Αλεξέη, δίνοντάς του το όνομα του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, η Ακυλίνα ακούραστα φρόντιζε για την ορθή ανατροφή του παιδιού. Ο σπόρος έπεσε σε αγαθή γη και ήδη από την παιδική του ηλικία έδωσε βλαστάρια. Το αγόρι το βράδυ, ήσυχα-ήσυχα, σηκωνόταν, έπεφτε στα γόνατα και σταυρώνοντας τα χεράκια του στο στήθος, με θαυμαστή για την ηλικία του προθυμία, προσευχόταν για τη μαμά, τον μπαμπά, τους αδελφούς, την αδελφή.

όνομα του Θεού. Σκεπτόταν τη μοναστηριακή ζωή. Με τα χρόνια δυνάμωνε μέσα του η επιθυμία να γίνει μοναχός. Κάποτε, μια Κυριακή, επιστρέφοντας από την εκκλησία μετά τη λειτουργία, ο Αλιώσα συνάντησε έναν προσκυνητή, ο οποίος, προβλέποντας τη διάθεση του νέου για τη μοναχική ζωή, του διηγήθηκε διάφορα για πολλά ρωσικά μοναστήρια, για τα τυπικά και τις συνήθειές τους.

υπογράμισε ότι στη Μονή του Γκλίνσκ τηρείται αυστηρό αγιορείτικο τυπικό επίσημα επικυρωμένο. Οι ακολουθίες εκεί είναι μακρές και υπάρχει καθοδήγηση από γέροντα. Την επόμενη Κυριακή ο προσκυνητής του έδωσε τη διεύθυνση της Μονής και συστατική επιστολή απευθυνόμενη σε κάποιον γνωστό του μοναχό. Η μητέρα του, γνωρίζοντας την απόφαση του γιού της να φύγει για το μοναστήρι, μόλις συγκρατώντας τα δάκρυά της, έβγαλε τον μικρό σταυρό που φορούσε και ευλόγησε με αυτόν τον Αλεξέη κρυφά από τον πατέρα του. Το 1906, ο Αλεξέη για πρώτη φορά πέρασε το κατόφλι της Μονής του Γκλίνσκ. Η αδελφότητα του προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ο Στάρετς αργότερα θυμόταν. «Με πλημμύρισε μια μεγάλη χαρά. Το πνεύμα μου ανασκήρτησε και νοερά με στεναγμούς απευθύνθηκα στη Βασίλισσα των Ουρανών, ζητώντας τη να με συγκαταριθμίσει στον χορό των εισαγγέλων μοναχών, που είναι στην εξουσία της για την αδιάλειπτη δοξολογία του Υιού της». Έδωσα στη μητέρα του Θεού μυστική υπόσχεση να την υπηρετήσω και όλα να την υπομείνω έως τέλους της ζωής μου. Μετά από αυτό αισθάνθηκα χαρά στην καρδιά μου και ελπίδα στην ευσπλαχνία της. Οι αδελφοί οδήγησαν τον Αλεξέη στον πατέρα Ιωάννη, προς τον οποίο απευθυνόταν η συστατική επιστολή. Ο πατήρ Ιωάννης εκείνο τον καιρό είχε το διακόνημα του διακονητή του Ηγουμένου και σε αυτόν οδήγησε τον νέο. Ο Αλεξέη γονάτισε κατά γης, ζήτησε από τον ηγούμενο να τον δεχθεί στην αδελφότητα, δηλώνοντας τη συμφωνία του για αγόγγιστη υπομονή σε όλες τις δυσκολίες και τις στερήσεις, ζητώντας μόνο να είναι κοντά στον οίκο του Θεού. Ο ηγούμενος τον ευλόγησε να συγκαταριθμηθεί στην αδελφότητα. Στον Αρχάριο έδωσαν διακόνημα στο Αρχονταρίκι, όπου έμεινε για 3 μήνες. Μετά από αυτό του έδωσαν ευλογία να φορέσει ζωστικό και να τεθεί κάτω από την καθοδήγηση και τις νοθεσίες του ιερομονάχου Αριστοκλέους, ο οποίος ετελειώθη στη Μονή το 1946 αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Αντώνιος. Ύστερα του έδωσαν διακόνημα στο Πλισταριό. Εκεί διακρίθηκε ως ακούραστος δουλευτής, σιωπηλός και ταπεινός υποτακτικός. Σε 9 μήνες τον μετέθησαν να διακονήσει στη μοναστηριακή κουζίνα, όπου έμεινε 2 χρόνια. Μετά τον έκαναν ρασοφόρο και τον έβαλαν να διακονεί στην ηγουμενική κουζίνα, όπου ετοίμαζαν φαγητό για τους ξένους. Μετά από 3 χρόνια τον έστειλαν στη σκήτη του Ηλιοδόρου, που απήχε 3 βέρστια από το κοινόβιο. Η ζωή εκεί ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Απαγορευόταν η είσοδος γυναικών στην περιοχή. Σε αυτό το ήσυχο ερημικό μέρος, όπου είχε το διακόνημα του οικονόμου, ο Αλεξέη γνώρισε καλά την ασκητική ζωή. Στο κελί δίπλα του ζούσε κάποιος μοναχός, ο οποίος σχεδόν όλη τη νύχτα την περνούσε με προσευχή. Ο Αλεξέη άκουγε πως έκανε τις μετάνοιες και αυτό ακόμη περισσότερο ξυπνούσε μέσα του τον ζήλο για τον Θεό. Στη σκήτη αυτή έζησε 3 χρόνια. Από τη σκήτη τον κάλεσαν στη στρατιωτική υπηρεσία. 3 χρόνια και 6 μήνες πέρασε στο Πόλσε. Ήταν απλός στρατιώτης, πειθαρχικός, ήσυχος, πράος και εργατικός. Μετά την εκπαίδευσή του, εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Μετά την αποστράτευσή του, ο δόκιμος μοναχός Αλεξέη αμέσως επέστρεψε στο μοναστήρι, όπου ανέλαβε το διακόνημα του Μελισσοκόμου. Όμως λίγο μετά άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1915, μαζί με άλλους νέους μοναχούς της μονής του Γκλίνσκ, επιστρατεύτηκε. Κατά την πρώτη πολεμική επιχείρηση, μαζί με τα υπολείμματα της δημιουργίας του, τον έπιασαν αιχμάλωτο. Μετά τον οδήγησαν σε στρατόπεδο, από όπου τους μετέφεραν στην Αυστρία. Εκεί ο Αλεξέη έμεινε 3,5 χρόνια. Στο στρατόπεδο, μια ομάδα μιας έκτας βαπτιστών ήθελαν να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους, αλλά ο Αλεξέη τήρησε την καθαρότητα της Ορθοδόξου πίστεως. Συνηθισμένος να εργάζεται, εργαζόταν με τόση επιμέλεια, ώστε τράβηξε την προσοχή των φρουρών του, που κάποιες φορές του έδιναν παραπανήσια μερίδα ψωμιού. Το φθινόπωρο του 1918 ελευθερώθηκε. Στη μονή του Γκλίνσκ, που επέστρεψε ο υποτακτικός Αλεξέη μετά την αιχμαλωσία, ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος του έδωσε το διακόνημα να ζυγίζει το αλεύρι στον μοναστηριακό μήλο, που βρισκόταν όχι μακριά από το Πουτίβλ, στον ποταμό Σέιμ. Αυτή την περίοδο ο Αλεξέη μπόρεσε να βοηθήσει γενναιόδωρα τους φτωχούς, αναγκεμένους και βασανισμένους από τον πόλεμο ανθρώπους, που έρχονταν σε αυτόν ζητώντας βοήθεια. Μετά από λίγο καιρό, ο Αλεξέη Λουκάς έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Ανδρόνικος. Συνέχιζε δε, όπως πρώτα, να κάνει το διακόνημά του στον Μήλο. Τα χρόνια που πέρασε στο κοινόβιο άφησαν στον μοναχό Ανδρόνικο ανεξάλειπτα ίχνη και τον κατέστησαν ικανό να φτάσει σε πνευματική τελειότητα. Εδώ, στο κοινόβιο, έγινε η αρχή μιας υψηλής πνευματικής ασκητικής ζωής. Με την ανατολή του ήλιου σηκωνόταν για το διακόνημά του, το οποίο έκανε με μεγάλο ζήλο, επιμέλεια και επιδεξιότητα. Τη νύχτα την περνούσε αδιαλείπτος προσευχόμενος με πλήθος γονικλησίες. Στην τροφή και το ποτό ήταν εγκρατής. Στην ιδιοκτησία του κρατούσε μόνο τα πιο απαραίτητα, εκκλησιαστική ενδυμασία, ρούχα της δουλειάς και ένα σκληρό κρεβάτι, στο οποίο ξάπλωνε για λίγο χωρίς να ξεντηθεί. Μετά, όπου και αν βρισκόταν, πάντοτε σταθερά τηρούσε τις μοναχικές του υποσχέσεις. Όλη του η ζωή κατευθυνόταν σε έναν σκοπό, τη σωτηρία της ψυχής του και της ψυχής του πλησίων.

Διάλυση της μονής. Εξορίες και βάσανα του πατρός Ανδρονίκου. Το 1922, όταν διέλυσαν τη μονή, ο μοναχός Ανδρόνικος ταξίδεψε στο Πουτίβλ, όπου τότε κατοικούσε η μητέρα του. Το 1925, ο επίσκοπος Παυλίνος Κροσέτσκιν, όταν ήταν βοηθός επίσκοπος της επαρχίας Κούρσκ, πήρε μαζί του τον μοναχό Ανδρόνικο ως διακονητή του. Εκεί τον χειροτώνησε διάκονο, αν και εκείνος από ταπείνωση αρνιόταν αυτή την τιμή. Μετά από λίγο, ο ιεροδιάκονος Ανδρόνικος μαζί με τον επίσκοπο Παυλίνο μετακινήθηκαν στην πόλη Πέρμ. Ευρισκόμενος προσωρινά στη Μόσχα, ο επίσκοπος Παυλίνος το 1928 χειροτώνησε τον πατέρα Ανδρόνικο ιερομόναχο και πάλι ενάντια στην επιθυμία του. Το 1929, κατά τη διάρκεια μιας ασθένειάς του, ο ιερομόναχος Ανδρόνικος έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα κρατώντας το όνομα Ανδρόνικος προς τιμήν του Οσίου Ανδρονίκου της Μόσχας. Λίγο μετά τον εξόρισαν στην Σαχαλίνη. Κάποτε στο στρατόπεδο έφεραν τον ετοιμοθάνατο αρχιεπίσκοπο Ναζάριο, ο οποίος σύντομα τελειώθη. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Ανδρόνικος ήταν νοσοκόμος και μόνο αυτός μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους. Δένοντας μια πετσέτα στο λαιμό του, σχεδίασε σε μια γωνιά ένα σταυρό. Αυτή η πετσέτα πήρε τη θέση του επιτραχυλίου και με αυτό ετέλεσε την κηδεία του Κοιμηθέντος, του οποίου το σώμα παρέδωσε στη γη, θάπτοντας τον αρχιερέα σε ξεχωριστό μνήμα. Γι' αυτόν τον λόγο το 1936 από τον Πατριαρχικό Τοποτηρητή Μητροπολίτη Σέργιο ο πατήρ Ανδρόνικος τιμήθηκε με επιστήθιο σταυρό. Μετά την απελευθέρωσή του, τον πήρε για δουλειά ο διοικητής του στρατοπέδου. Το 1944, ο διοικητής πήρε διορισμό για τον Νοβοσιμπίρσκ. Μαζί με την οικογένειά του, μετακινήθηκε εκεί και ο πατήρ Ανδρόνικος. Στην οικογένεια αυτή, ο Μπάτιουσκα ήταν κάτι σαν συγγενής και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν. Τους ετοίμαζε το φαγητό, φρόντιζε τον κήπο και τα ζώα, μεγάλωνε και διαπαιδαγωγούσε τα παιδιά. Χαρακτηριστική ήταν η ταπείνωση του πατρός Ανδρονίκου, ο οποίος ζούσε στον στάβλο με τα ζώα. Εκεί ξεχώρισε έναν μικρό χώρο για τη λιγοστή του ανάπαυση, παρά τις προσπάθειες των αφεντικών του να τον πείσουν να ζει στο σπίτι, όπου του είχαν ξεχωρίσει δικό του δωμάτιο. Μόνον ο Θεός ήταν μάρτυρας των ασκητικών αγώνων του Στάρετς, του οποίου έκανε μέσα στον στάβλο. Όταν έμαθε ότι άνοιξε και πάλι το μοναστήρι του Γκλίνσκ, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να επιστρέψει στη μονή της μετανοίας του. Αυτό έγινε το 1948.

πρόθυμος χειρόνακτας, άκακος και πράος πνευματικός. Στο μοναστήρι, ο ιερομόναχος Ανδρόνικος έγινε επίτροπος της μονής και πνευματικός της αδελφότητος. Αλλά σε αυτόν για εξομολόγηση δεν πήγαιναν μόνο οι μοναχοί. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η αγάπη του Στάρετς προς τον πλησίον, η ειλικρινής του συμπάθεια προς όλους, προσήλκησαν σε αυτόν πολλούς ανθρώπους. Αυτό της μάρτυρας διηγήθηκε το ακόλουθο συμβάν. Ταξίδεψε στη Μονή από κάπου μακριά μια γυναίκα και ζήτησε να εξομολογηθεί. Ό,τι είπε στον πατέρα Ανδρόνικο είναι μυστικό της εξομολογήσεως, αλλά μόλις τα άκουσε όλα ο γέροντας άρχισε να κλαίει επιτιμώντας την. «Μα πώς μπόρεσες έτσι να λυπήσεις τον Κύριο?» Η μεγάλη λύπη για την ψυχή της, για τις αμαρτίες της, συγκλώνησαν τη γυναίκα αυτή. Φεύγοντας από την εξομολόγηση είπε: «Γυρίζω στο σπίτι μου και να δώσει ο Θεός να ξεχειμονιάσω και την άνοιξη, θα πουλήσω την αγελαδίτσα μου για να έλθω πάλι εδώ». Όντας επίτροπος ο πατήρ Ανδρόνικος συγκέντρωνε την αδελφότητα και τους προσκυνητές σε γενικά διακονήματα, παγκινιές. Αυτό γινόταν αδιόρατα, όχι φορτικά. Επί παραδείγματι, αν έπρεπε να γίνει εργασία στον κήπο, τότε πρώτος ο πατήρ Ανδρόνικος έπαιρνε το φτιάρι ή την τσουγκράνα και άρχιζε να δουλεύει. Χωρίς εγχύσεις καλούσε όσους ήταν ελεύθεροι να πάνε μαζί του για δουλειά, παραδείγματος χάριν για να καθαρίσουν το παχνί ή να κουβαλήσουν κοπριά, να πάνε στο δάσος για καυσόξυλα, να βοηθήσουν στο φύτεμα του κήπου, στην καθαριότητα, σε οποιοδήποτε άλλο διακόνημα. Και πατού ο πατήρ Ανδρόνικος ήταν πρώτος και τους εμψύχωνε όλους με το παράδειγμά του. Φτάνοντας στο πλήρες μέτρο της αγάπης, ο Στάρετς είχε τέτοια ειρήνη στην ψυχή του, ώστε δεν είχε ανάγκη από τίποτε. Αναπνοή του και λαχτάρα του ήταν η Βασιλεία του Θεού. Φανέρωνε μια ασυνήθιστη συμπόνια σε όλους και φρόντιζε πρώτα απ' όλα για τους άλλους. Να ένα παράδειγμα. Κάποτε του έστειλαν ένα δέμα με αχλάδια. Ο γέροντας στο κελί δεν ήταν σχεδόν ποτέ μόνος του. Έτσι, καθένας από τους παρευρισκόμενους έπαιρνε από ένα αχλάδι. Ο πατήρ Ανδρόνικος έβαλε στην άκρη ένα δικό του αχλάδι. Λίγο αργότερα κάποιος μπήκε στο κελί. Για να τον ευχαριστήσει δεν υπήρχε κάτι άλλο και έτσι ο γέροντας του πρόσφερε το αχλάδι του. Ο προσερχόμενος αντέδρασε: «Εσείς σίγουρα δεν δοκιμάσατε». Ο μπάτουσκα έκοψε το αχλάδι. «Να, δοκιμάζω, δοκίμασε κι εσύ». Το μισό αχλάδι εξαφανίστηκε. Κάποιος άλλος πάλι χτύπησε την πόρτα και κομμάτιασαν πάλι το κομμάτι που είχε μείνει. Ακόμη ένας φιλοξενούμενος ήρθε και έτσι πια δεν απέμεινε τίποτα για τον πατέρα Ανδρόνικο. Με τις προσευχές του γέροντος, πολλά θαυμαστά συνέβαιναν στο μοναστήρι. Ο δόκιμος Σέργιος αρρώστησε από περιπνευμονία. Η αρρώστια επιδεινώθηκε τόσο που η ιατρική παρέμβαση δεν βοηθούσε. Η κατάστασή του χειροτέρευε και περίμεναν το τέλος του. Ο Στάρετς Ανδρόνικος έκανε ευχέλαιο, μετέλαβε τον δόκιμο και άρχισε να προσεύχεται γι' αυτόν. Την τρίτη μέρα ο Σέργιος σηκώθηκε τελείως υγιής. Στη συνέχεια έγινε η κουρά του και έλαβε το όνομα Υπόλυτος. Μετά το κλείσιμο του μοναστηριού έζησε στον Άθωνα, στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές. Να ένα ακόμη περιστατικό. Από κάποιο χωριό έφεραν την εικόνα των θλιβωμένων η χαρά. Η εικόνα ήταν κομμένη με μαχαίρι. Ο πατήρ Ανδρόνικος βλέποντάς την έπεσε στα γόνατα λέγοντας: «Συγχώρησε δέσποινά μου αυτούς που τόλμησαν να το κάνουν αυτό. Ούτε παράπονο ούτε αγανάκτηση για τους υβριστές της εικόνας, ούτε απειλή με την κρίση του Θεού, αλλά προσευχή για αυτούς που διέπραξαν την ανομία αυτή». Κάποτε ο ίδιος ο Μπάτουσκα αρρώστησε πολύ. Είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Η ασθένειά του ήταν βαριά και είχαν χάσει την ελπίδα για ανάρρωση.
Του έκαναν ευχέλαιο και τον μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων. Όντας αυτή την απελπιστική κατάσταση, για τρεις μέρες δεν έβαλε τίποτε στο στόμα του. Αυτό το διάστημα, ο μοναχός Ανδριανός, που είχε το διακόνημα στο Βουστάσιο, αρρώστησε ευνηδίως και μέσα σε τρεις μέρες εκοιμήθη. Για το γεγονός αυτό, πληροφόρησε τον πατέρα Ανδρόνικο, ο διακονητής του και ο μπάτουσκα του απάντησε. «Ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του για τη δική μου ψυχή, αλλά καθοδόν του υπέδειξε άλλη, ώστε να ζήσω ακόμη χάριν των συνανθρώπων μου. Μετά από αυτό ζήτησε νεράκι, ένιωσε πολύ καλύτερα, έφαγε κάτι και γρήγορα δυνάμωσε και ανέρωσε».

ευτύχηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινή.

αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Κάθισμα των Αγίων Αποστόλων ησυχάζει ο γνωστός λόγιος γέρον Θεόκλητος. Είναι αλήθεια πως τα βιβλία του «Μεταξύ ουρανού και γης», «Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης» και «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» πολύ μας βοήθησαν στη μοναχική μας κλίση και μοναχική ζωή. Γνωρίζει να γράφει. Κάποτε ήταν ο μόνος να γράφει, να ομιλεί, να εκπροσωπεί. Τον γνωρίσαμε και στο αντιπροσωπείο της μονής του. Είχαμε μακρές συζητήσεις. Κυρίως τον ακούγαμε. Είχε χάρισμα στις αφηγήσεις. Χαιρόμαστε τότε τις παρατηρήσεις του. Ήταν ωφέλιμες και διδακτικές. Μας ήθελε όμως πάντα παιδιά. Να που μεγαλώσαμε κι εμείς. Τα είχε με τον Τραμπέλα, τον Μακράκη, τον Γιαναρά, τη Μαγδαληνή, τους Παπιστές, τους Καινοτόμους. Το περιοδικό του «Αθωνική Διάλογη» ήταν πολύ ωραίο. Κάποτε ήθελε να μου το αναθέσει. Μέσα από τις δίκαιες ή υπερβολικές παρατηρήσεις του έκρυβε μια καρδιά αγαπώσα, ενδιαφερόμενη, πάσχουσα και φιλάδελφη. Καμιά φορά παρασυρώταν από τον χαρακτήρα του και λάθευε και παρέσυρε και το ιεροκοινοτικό σώμα, γιατί έκανε πολλά χρόνια αντιπρόσωπος της μονής του. Έκανε και πρωτεμπιστά της. Πολλά των παλαιότερων άρθρων του σε περιοδικά και εφημερίδες ήταν εκλεκτά. Νεότερα που ασχολούνταν με επίκαιρα θέματα δεν ήταν πάντα τόσο αξιόλογα. Ήθελε να τον τιμούν οι νέοι μοναχοί και είχε κάποια παράπονα μαζί τους. Δεν είχε, ταπεινοφρόνο, πάντα δίκιο. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, ο γέροντας Θεόκλητος ήταν μια σημαντική αγιορείτικη μορφή του 20ου αιώνα και το έργο του θα μείνει. Διατηρώ ανέπαφες τις παρατηρήσεις του. Πρόσφατα τον είδα στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη να με επιτιμά ξανά ως παππούς και δάσκαλος. Στον Αρσανά ήταν ο πατήρ Μιχαήλ Σκεφτικός. Από το καράβι κατέβηκε ο νέος ηγούμενος, ο Παπαχαράλαμπος. Μια εκλεκτή ψυχή, άνθρωπος προσευχής, νύψεως αγάπης και καλοσύνης. Τον γνωρίσαμε πρώτη φορά στο παρά της Καριές χιλανδρινό κελί του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη με την καλή συνοδεία του. Μας μιλούσε απλά για την ωερά προσευχή, τον θείο φωτισμό, με παραδείγματα ωραία, την αμαρτωλότητα, τη μετάνοια και την ταπείνωση. Όχι ως δάσκαλος, αλλά ως παθών, εμπειρικά, νυφάλια, ήσυχα. Υποτακτικός κι αυτός του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή. Αθόρυβος. Την ευχή του να έχουμε. Έγραψαν και γι' αυτόν. Απομακρυνόμενοι βλέπουμε τη Μονή Διονυσίου σαν αετοφωλιά, σαν περιστερώνα, σαν φωλιά αγγέλων. Βαπτιστά του Χριστού, τίμιε πρόδρομε, πρέσβευε υπερ ημών.

Χριστιανού Μεγαλείου. Προσήλθα στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στις 9 Οκτώβου 1974, όπου γράφτηκα δόκιμος. Η συνοδεία από τα μετέωρα με φιλότιμους, φιλόπονους και φιλόσιους γέροντες. Για τους παλαιούς έχω γράψει αρκετά. Για τους νέους θα αναβάλω. Θα γράψω όμως για τον ήδη μακαριστό και αγαπητό πατέρα Γερβάσιο, που πρόωρα έφυγε ένα χειμωνιάτικο βραδινό με βαριά καταιγίδα και καταστρεπτική πλημμύρα. Τον γνώρισα στην ανάληψη. Αγαπούσε πολύ τη μελέτη. Ήταν αρκετά ειλικρινής, πράγμα που μερικές φορές του στήχιζε, αυθόρμητος, πηγαίος, εγκάρδιος και χαρούμενος. Αγαπούσε, είπα, τη μελέτη. Αγαπούσε να μου λέει τι διάβαζε. Κρατούσε σημειώσεις. Το άρεσε και αυτό το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου για τον Άγιο Σιλουανό, το βιβλίο εισοδικών του Γέροντος Βασιλείου, τα ασκητικά του Μεγάλου Βασιλείου και αρκετά άλλα. Μιλούσαμε πολύ για τον Γέροντα, για τα μετέωρα, για το Άγιον Όρος. Ήταν ένα μεγάλο παιδί. Πήγαινα στο κελί του και ερχόταν στο κελί μου. Με εισόδευσε στην κουρά μου. Λυπήθηκε όταν έφυγα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ο Θεός δίνει πάντα στην αρχή της αναχωρήσεως ένα έκτακτο ενθουσιασμό και κατά τη δοκιμή για να βοηθήσει τον υποψήφιο μοναχό. Ο Γέροντας έλεγε σε μία κουρά πως ο Θεός κατά τη μοναχική κουρά στέλνει ένα συννεφάκι και σε ζαλίζει, γιατί αν ήξερες τι ακριβώς κάνεις θα το βάζες στα πόδια. Είναι αλήθεια. Θυμάμαι πόσο υπερβολικά απολογητικός ήμουν στους δικούς μου για τη μοναχική μου αφιέρωση. Η μητέρα ενώ ήθελε, πονούσε που δεν θα με βλέπει. Με βοήθησε πολύ να γίνω μοναχός. Ήταν μια μοναχή στον κόσμο, με νηστείες και κομποσχήνη. Δεν πρόλαβε να φορέσει στα τέλη της το ράσο που τόσο το ήθελε. Ας αναπάβεται στις ουράνιες μονές. Βαστώ το φαγωμένο κομποσχήνη της. Τη μνημονεύω καθημερινά. Όσο περνούσε ο καιρός στο μοναστήρι προσγειωνόμουν. Είχα μια άλλη εντύπωση περί μοναχισμού από τα βιβλία. Ο σοφός και διακριτικός γέροντας με βοήθησε υπερβολικά. Επρόκειτο όντως περί ενός σπανίου ανθρώπου, μεγάλης βαθύτητος, σοβαρότητος, εμπειρίας και αρετής. Δεν κούραζε. Σε ενέπνεε. Σε έριχνε στο φιλότιμο. Δεν σου έβαζε ποτέ δυσβάστακτα βάρη. Χαιρόταν όταν τον άκουγες. Όταν ήσουν ειλικρινής μαζί του. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Βίωνε αυτά που έλεγε. Ήξερε τι έλεγε στον καθένα. Είχε μια βαθιά γνώση των ορίων και των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ψυχής. Ανθρωπογνώστης και ψυχοανατόμος. Λειτουργούσε καθημερινά. Κλεινόταν ώρες και μέρες στο κελί του, στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαληνής. Η απουσία του μας ήταν ευχάριστη. Γνωρίζαμε καλά πως μιλούσε για μας το Θεό. Θυμάμαι όταν ασθενής πολύ εγώ ερχόταν ώρα στο κελί μου να ρίξει ξύλα στη σόμπα μου, να καθίσει δίπλα μου στο σκαμνάκι, να μου μιλήσει εγκάρδια για την ευλογία της ασθένειας, να μου πει πιστικά: αυτή η ασθένεια τελικά θα σε σώσει, παιδί μου. Το γραφείο του γέροντα ήταν και κελί του. Οι ξένοι δεν το καταλάβαιναν. Δεν υπήρχε κρεβάτι ποτέ. Χειμώνα καλοκαίρι μια κουβέρτα πάνω και κάτω και χάμω. Για προσκεφάλι ένα κουτί ξύλινο από σαρδέλες μέσα σε ένα υφαντό με τσοβίτικο. Τον βρήκα κι εγώ κάποτε ξαπλωμένο και ασθενή, ύστερα από μια γαστροραγία, όταν του πήγα ένα φιδέ και με κράτησε ξανά για να μου πει για την ευλογία της ασθένειας, για την αγάπη του Θεού, τον πόνο της Παναγίας, τον Σταυρό, τη χαρά της αγρυπνίας, τη γλυκύτητα της προσευχής, την πάλη του με το Θεό. Τι άνθρωπος ήταν αυτός. Τώρα λίγο τον κατανοούμε. Τότε δεν τον αντιλαμβανόμασταν καλά. Ήξερες ότι αυτά τα επιβλητικά μάτια του έβλεπαν περισσότερα από όσα έβλεπαν, μα δεν σε ενοχλούσαν, γιατί ήταν πολύ διακριτικά και ιδιαίτερα ευγενικά. Πάντοτε καθαρός, σοβαρός, ευθύς και αυθεντικός. Είναι κι άλλα πολλά που μπορώ εύκολα να γράψω, μα δυσκολεύομαι. Ίσως παρεξηγηθώ. Νομίζουν μερικοί πως δικαιολογούμε, υπερηφανεύομαι και προβάλλομαι. Ο γέροντας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος,
ένας αληθινός πρίγκιπας του πνεύματος, ένας από τους λίγους, σπουδαίος και επιφανής, που με βοήθησε πολύ να μην μένω στο λίγο, να μην φοβάμαι την ελευθερία, να αγαπώ το Θεό, να λατρεύσω τον μοναχισμό, να έχουμε πάντα την Άγια Ευχή Του. Τον ευχαριστούμε ολόθερμα, ολόκαρδα, ολόψυχα και ευγνώμονα. Ο Κύριος να τον ευλογεί πλούσια. Εκεί στην τωρινή σιωπή του μεγαλύνεται μυστικά. Μνημονεύεται τον ηγουμένον ημών εν τη πίστη.

οι ανοσκητιώτες ασκητές. Το 1985 προσήλθα στην Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου για πρώτη φορά. Έμεινα σε μια καλύβη της κοντά 20 χρόνια. 10 χρόνια μόνος και σχεδόν αλατώσα με τον πατέρα Χρυσόστομο. Στην καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην άκρη της Σκήτης, τριόροφη με ωραία μπαλκόνια, πάνω από το ποταμάκι, απέναντι από το καλύβι του Γεροπαΐσιου, τα βουνά, το δάσος, τα κελιά, τη θάλασσα. Το κατανυκτικό εκκλησάκι με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1900, τα 12 στασίδια, τις νεότερες αλλά εκφραστικές εικόνες. Μετά τις αλλάξαμε. Την πρώτη μέρα κοιμήθηκα χάμου με μια κουβέρτα. Η καλύβη ήταν άδεια. Το γεύμα μου ήταν μια κονσέρβα. Το καπάκι της μου έγινε πιρούνι. 10 χρόνια μόνος. Να επισκευάζω, να διορθώνω, να βάφω, να καρφώνω, να μεταφέρω με το ανυπάκουο ζώο. Να μελετώ, να γράφω, να ζωγραφίζω, στο γραφείο, στην εκκλησία, στο κρεβάτι. Λίγες επισκέψεις, μεταβάσεις στις καριές, κανονάρχης στην Ιβύρων, αναγνώστης στην Κουτλουμουσίου, κτίστης στα πεζούλια της αυλής μας. Χειμώνες και καλοκαίρια, πρωινά και βραδινά, μέρες και νύχτες, αναζητώντας τις ρίζες των παθών, τις δυνατότητες των ορίων, τις αντοχές, τα τάλαντα, τα λάθη. Δύσκολα ο άνθρωπος αλλάζει. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, λένε. Ξέρουν, δεν λαθεύουν.

της Γεροάνθιμος, περιγραφικός και έξυπνος, χρόνια μόνος δικαίος. Ο γέροντας Ιωσήφ από το Ριζοκάρπασο της Κύπρου εκοιμήθη 106 ετών και είχε 86 χρόνια στο Άγιον Όρος. Είχε έλθει όταν ήταν τουρκοκρατούμενο. Ο γέροντάς του στον παρακάτω Άγιο Ιωαννίκιο εκοιμήθη 120 ετών στις αρχές του 20ου αιώνα και είχε γνωρίσει τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που ερχόταν στη Σκήτη, στον Κύριλο τον Καστανοφίλη που τον είχε γραφέα του γιατί ήταν κακογράφος ο Όσιος, στην Καλύβη δίπλα στο Κυριακό του νέου Οσιομάρτυρος Γερασίμου. Ο Σάββας από τον Άγιο Σάββα πήγε στο Εισφυγμένο. Ο Αθανάσιος ο Ζηλωτής εκοιμήθη. Ο Χαρίτων χτυπήθηκε θανάσιμα από ένα δαιμονισμένο. Ο Γεράσιμος ασθενής και συχνά απουσιάζει. Ο Παΐσιος Μακάριος. Ο Ιωακήμ Φευγάτος. Ο Δαμασκηνός Καλογερικός, Κομποσκηνάς, Κρητικός. Στον κόσμο του και πάντα στο καλυβάκι του. Περνούν διάφοροι και πολλοί. Μένουν λίγο και φεύγουν. Η Σκήτη με τα κεπαρίσια της στα πανύψηλα φρουρείται και κύριε από τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Ιαματικό και Θαυματουργό, του οποίου η εικόνα ευλαβώς προσκυνείται και το καντήλι μένει ακίνητο. Στην εικόνα που είναι ίδιος ο Άγιος, καθώς έλεγε ο Γεροπαΐσιος.

Ιερόδημος ο Πνευματικός εκοιμήθη στην Κρήτη. Ο Γερογιάννης, ο τελευταίος γέροντας της Καλύβης μας, εκοιμήθη στην πρώτη πανήγυρη της Καλύβης μας, 13 Ενδεκάτου 1985. Την ίδια ημέρα είχε κοιμηθεί πριν από χρόνια και ο γέροντάς του Χρυσόστομος ο Μακρυγέννης. Κάθε που πλησιάζει η μνήμη του Χρυσορήμονος, ενθυμούμε το θάνατο. Ο θάνατος έρχεται, ο θάνατος πλησιάζει. Η μνήμη του θανάτου, η χαρμολύπη, το χαροποιόν πένθος, ο σταυρό αναστηθής Χριστός.

0: Χριστούγεννα. 5-6 μοναχοί στο Κυριακό. Ο παπά σεμνός, σύντομος, σοβαρός. Ο Χριστός εν σπηλαίο τίκτεται, εν φράτινη των αλόγων, ο ποιητής των όλων. Ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Άφωτη, απόμερη, απόκοσμη, μοναχική, αθέατη, αδιαφήμιστη, σιωπηλή, ταπεινή, σεμνή. Ο Θεός έγινε άνθρωπος σε μια σπηλιά. Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, κατέληξε σε ένα λόφο, σε ένα σταυρό, σε ένα μαρτύριο, φαινομενικά νικημένος, σμικριμένος, αδικαίωτος, άκανθος στεφανωμένος, λοχευμένος, σιωπηλός. Γιατί θέλουμε να μιλάμε, να φαινόμαστε, να φωνάζουμε, να επιβαλόμαστε, να αναγνωριζόμαστε, να ακολουθούμεθα, να τιμόμεθα? Ο Χριστός έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε ο νευρίς ηραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Τον εμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου, και κοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, είναι εισέλθω εν αυτό. Λαμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύς η κατά γάμων προηγούμενος και το σών φυλάτων δε ψαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τε ψωθήσε το σταυρό εκουσίως. Και υπονείμων σε κοινή πολιτεία τους εκτιρμού σου δώρης εξητώ Θεός. Έφρον δυνάμεις του Χριστούς βασιλείς ημών. Νίκα ο Ρηγός αυτήν, κατά το πολεμί του συμμαχία να χεντήσει είναι όπλο εν εισέ τετρόπεν. Και νυν και αεί και σώνα στον αναμήν. Προστασία φορε κατέσσιτε μην παρήδει σε βαθύ, θα σχέσει ημών πανεμνή Θεοτόκε. Στήριξε Ορθοδόξη Πολιτεία, σώσε σε κέλε βασιλεύη και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έλεγε στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
1: Ίσον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελέη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.

Αμήν. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Δόξα εν ψήστο και πηγή ανθρώπου σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επλήνθη αθλιβοντέ με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγου ψυχή μου καίστρια αυτό εν το θεό αυτού. Σι δε κύριε αντιλήπτωρ μου. Δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή προ κύριο να κέπεξα και πίπουσα μου ξέρω σογεί αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο σα εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ο φοφηθήσω με από μεριά του λαού τον κύκλο συνεπιθεμένο μη. Ανάστα κύριε σα ο θεό με τη σι επάταξα πάντα στου εκούνα του ματέω οδόντα αματωνών συνέψα. Του κύριο σιτηρία και από το λαό σου ευλογίε σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνοσα, εξεγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου ανεπάγει σαν και επεστήριξα επε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν τ' αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη εν τ' σωστέ μου προσώπου των μαρτιών μου. Ό,τι εανομία μου υπερήραν τη διαφωνή μου, ω ή φορτίο βαρύβαρη τη ενεπεμέ. Προσέζωσαν και εσάβησαν ή μόνο πε μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατηκάφθηνο στέλνου όλη την ημέρα σε χρυπάζουν προβόμοι. Ότι οι ψώοι μου εμπλίστησαν εμπεγμάτων και οπεστινίε αρχή μου, εγκακώθην και ταπεινώθην ω χόδρα, ωραιόμουν από στην άγμο τη καρδία μου. Κύριε, εντέω πάσα βυθιμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ετεράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου, εξεναντίε μου, ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου που εγνέστησαν. Και ξεβιάζοντο, οι ζητούντε ψυχή μου και οι ζητούντε τα κακά μια λαλή σαματεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως, ουκ οίκον και όσοι άλλαλος, ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Γινόμουν όσοι άνθρωπος, ουκ ακούν και ουκ έχω ανοίγει το στόμα τι αυτό ελεγμούς. Ό,τι πίσω εκείληψα, σεις ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με κτήνουν και τους αληθήν επόδας μου, απε μεγάλο ερμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστεγας έτοιμος και αλγιδών μου, ενώ που είμαι στη διαπάντος. Ό,τι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε κτήνουν ζώσει και κρατέται πέρα με και επλυνθύνθησα μισούντες με αδίκως. Ενταποδιδόδες μη, κακάντι αγαθούν εν διέβαλόν με, επί κατεδίκον αυτοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, αποστήσα απέ μου, πρόσχες εις τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, αποστήσα απέ μου, πρόσχες εις τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου ασορθίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς άξιμο είναι ιερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Άγιο όφθησιν του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος περζωάς στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου εν έστε στόμα μου. Ή εμνη μόνο εγώ σε πτυτρομηνείς μου εν της όρτσα μελέτων είσαι. Ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν τη σκέπη των τελεργών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελεύεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχή μου εσελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραθυσίω της χείρας ροφέας μερίς αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλέας εφραθήσεται επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό. Ό,τι εν εφράγει στόμα αλλαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εις έντε γεννηθείς βοηθός μου και εν τη σκέπη των τελεργών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμου δεν τελεύεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός τρίας μέρας και έκλεξα και νεκτήν αντίο σου. Είσαι ελθέτω ενώπιος σου ευχή μου κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά τον κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν κρίση ελεύθερος. Ωσύ τραυματή καθένδες εν τάφο, ο νου καμενίστης έτηκε αυτές τις χειρός απόστησαν. Εθένω με λάκο το δάτο της σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επε με επεστρίθη θυμός και πάντας με τουρισμούς οπηγές επε με. Εμάκνας του μεστούς με επε μου, εθεντώ με βέλη με εαυτής. Παρεδόθηκε ο εξπορευόμενος θαλή μου εις ένισταν από πτωχίες. Εκέκαξα προς εκείνον τη μέρα διαπέντασα προς εντάς χείρας μου. Μήτες να κρίσπεις τα αυμάσια, την αναστήσου και εξομολογήσω μντέσι. Μη διηγήσεις αυτό το λέος και την αληθιά σου αδιαπολία. Μη γνωστήσε τα σκοθυμάσια σου και δικαιοσύνη σου αγεμπλελισμένη. Αγώ προς εκεί και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι την κύρια αποθήκη ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσμι εγώ και εγκόπη, εκνότητό μου σωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εμπεμέ δίλθαν γιέ σου φερισμίσω εξτάραξαν με. Γύρω σε μωσή δωρό όλη την πέρα περιέσχο με άμα. Εμάκνα απ' εμού φίλων και πλησίων γνωστού μου από τελεπορίε. Κύριε Θεό τρίε μου μέρε και έκραξε γυρεντή εναντίον σου. Είσαι ελθέτω ενώπιον προσευχή μου κλείνουν το ούση στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου, τον γύρω και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίων αυτού.

αυτός η μέρα αυτού, ως άνθος αγούρος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθερεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσει τέτοι τόπον αυτού, το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουσιν τη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εντρώντο είμαστε στον θρόνο αυτού και βασιλεύτο πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ πείτε στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, επί του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τέργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτέ σε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της ποτέ σε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξου προσευχή μου ενώ τη αντίση μου ότι η αλήθεια σου εισάξου με τη δικαιοσύνη σου. Και μισέ κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσει τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατέδειξε ο θρόφος γη μου, ταπείνωσε γη μου τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού ο αιώνος και κηδείεσαι να πούμε το πνεύμα μου, είναι η μεταράχθη δί μου. Εμνεί στην ημερών αρχαίων ο μελέτη, αν πάση άργησε ο ποιήμα του καιρό μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπο σου από εμού και μυθίσουμε τι καταβαίνουσε βλάκων. Άκουστον πίσω μου το πρώτο ελαιό σου, τη σύλληψα. Γνώρισον με κύριε δόν, ενή πορεύσομαι ό,τι προσαιρεί ψυχή μου. Εξαλείμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξο με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ, ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία, εν εκ ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει τα θλίψη ψυχή μου και το λέει σου εξωτερές ο εχθρός μου, και απολύς πάντως του στλίβοντας ψυχή μου, το εγώ δηλώ σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μισή έσκληση μετά του δούλου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μισή έσκληση μετά του δούλου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί, Κύριε, και γιο πνεύμα τη και νυν και αή και σώνα στον ονομήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων

αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης τμήψεως οργής

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Είσαι υπερφύση, ωραίος φανής αγαπλαστός, εξήνθησα στο κόσμο την ζωή. Δια τούτο εδινόμπης των ουρανών, όσοι είσαι Θεός.

κοίσαν σε υπερφύσιν ουραίος φανίσα αρβλαστός εξήνθησα στο γούς μου την ζωή δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών φως η Θεοτό και δόξα την ειν πρόοδο σου σέμνη δόξα την παρθενία σου δόξα την κυοφορία.

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πείθυσιν κρυμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνω τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου να ποιών με αισθητή επαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιόν σου επίσης όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις εν οκρινεστές. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειν ηγάψε στάδλεκ τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπε και καθαριστήσω με πτηνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με εγαλίασιν και προσήν εγαλιάσουν τους θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψιον του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε δε μου. Απόδος μην τα γαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως στους οδούς και σε βίσε ψε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σιά να το κάνω λοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένο Θεός σου και εξουθενώσει. Αγάθουνον Κυρίαν τη ευδοκία σου νησιών και κονδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη σιά δικαιοσύνη σε αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι το θυσιαστηριών σου μόσους. Δεύτερα, λαϊά σου με άσμα Χριστό το Θεό. Το διελώνει θάλασσαν και οδηγήσαν το λαό να ανήκει δουλεία σε Αιγυπτή ενότητα δόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεύτερη πιστή πνεύμα τη Θεία ηγηθόμενη. Την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρίαν. Αϊπάρθενον κόρη νύμνης τιμήσουμεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χαίρεσαι μνή, μήτυρ και δούλη Χριστού του Θεού. Ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη. Σε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ή τη ζωή στήκτεται σήμερον γέφυρα. Δύσβρωτη ανάκληση της καταπτώσεως της εισάδου ευρώντες Χριστών των ζωοδότην ύμνης δοξάζουσιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, την λαμβάδα την των νοητών ήλιων αστράψασαν σωματικός εξ αυτής ανατήλαντα, αρετής λαμπρότηση διαπρέποντες εκδεκίν ηξιώθησαν, Άννα η Θεόφρον και Ιωακήμ ο Παναίδημος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ολοτρόπον έμψη προς Θεόν όντως ο Θεόληπτος Ιωακήμ και η Άννα η Ένθεος. Ακλεινώς προσέχοντες την πανάκρονον Θεοτόκον εκείησαν, την υπερκειμένη πτήσεως απάς αγιότητη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, υπερτέραν έχοντες ζωήν δίουτε λαμπρότητα πάντων ομού γεννητόρων γεγόνατε, γηγενών υπέρτερη την ακύρα των παρθένων ως γεννήσαντες και Θεού πατέρες όντως τη διατάφτης κρυματίσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών. Σωτηρίας πάσης αρχηγή, ο μακαριότατος Ιωακήμ και η Άννα η ένδοξος, την αγνήν και άμωμον και πανάχρονον Θεοτόκον εγέννησαν, την θεοσεβία στάφτην ηλιφόντες την αντίδοσιν, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, εκράτη το δόγμα του δισεβές, το θήνη δόλης, της αψύχηστε και κουφής, ενίκα Χριστός δε των μαρτύρων, και καρτερές και γενναίες ενστάσεσιν, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, ελίτα λυσίας κατά Χριστού και πάντα σου έβρε σεβωμένους αυτών Θεών, παντίον κολλάζει επιχείρη, αλεντιχών σι Θεόφρον ισχύνετο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εξέπληξας μάκαρτον δισεβή γενναίων σχωρίσας εις το στάδιον και Θεών, απήλεξας τούτου παρησία το ασθενές και σαθρών και ανίσχυρον, και νύν και έκαι εις τους αιώνας του αιώνα μην, επόρουσας μόνη των ουρανής απόρριτον κόρη εν γαστρίσου Θεόπρεπός, οικίσαν τα ταύτην και την φύσιν την των βρωτών εξ αυτής προσλαβόμενων. Στερέωσον ημάς εσύ Κύριο ξύλο νεκρώσες την αμαρτίαν και των φόβων σου εφύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη την πάντων εκείησα σωτηρίαν, οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεκούσης και ενθεών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πας την ζωήν πηγάζουν Κύριος εξτήρας προήγα για την παρθένων, ειν εις δίνε κατεξίωσεν με τα τόπον θυλάψεις αδιάφθορον, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, της άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότριν και ίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσουμεν, προστασίαν δε πάντων και βοήθειαν, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Στηρεύουσα και πέδων απορουμένη και δάκρυση των κτίστην εκδισοπούσε την μόνη ξιώδης ευλογημένη τεκίν Θεόληπτε ανακραυγάζουσα ο σου κέστην Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ο σύνικον πλουτίσα στην θείαν χάρη Ιωακήμ ο Θείος και θεηγόρος την πρόξενον ανθρώπης της σωτηρίας
τεκίν ηξίωτε προσύν κραυγάζομεν, όσου καίστην άμεμπτος πλην σου δέσποινα. Ο Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, υμνήσουμε την πάνσα των ξινορίδα, δύση μην εξέλαμψεν υπαρθένος, υπ' πάντων ποιημάτων Αγιωτέρα, Θεών γαρτέτο και προσών κραυγάζομεν, όσου καίστην Άγιος πλην σου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, στηρώσεως το όνειδος εκφυγούσα και γέννηκεν η Άννα την Θεοτόκον, το όνειδος της Εύας νυν παραδόξως εξαφανίζουσαν, προσύν κραυγάζομεν, όσου καίστην άμεμπτος πλην σου δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, έχερες τυπτώμενος υπερ Χριστούς ο Θεμάς τη ξυνανηλαιός, είχες γάρ βεβαίαν την των πόνων αντίδοσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, νεύρη συγκοπτώμενος υπαλλαγή συχνή ένδοξε των δημίων, ως περαλωτρίου ουκισθάνου εν σώματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έβρε στην αντάμυψην παρα Χριστού σου Θεέ Στέφανον, απολαβών της δικαιοσύνης και χαράν την μη λίγουσαν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Όλη η πλησίον μου καλή και άμμος πέφηκε, σε πρόωρον έφη Θεοτόκε, Σολομών εν της άσμαση. Συ το στερέωμα το προστρέφω.

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία Λαϊκή.
0: Ας λαούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κυρία Λαϊκή.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

0: Αμήν. Εφρέντεν είναι η Άννα της Τυρώσεως, λυθίσα δεσμών και τρέφτην πανάχρανων, συγκαλούσα πάντας ανυμνήσε των δωρισάμενων, εκνηδίως αυτής της βρωτής, την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
1: Μόνην μητέρα και απείρανδρο.
0: Ή των δεσμών της πριν ατεκμίας διευχής λυθίσα προσκαλείται ημάς συνεορτάσε το θαύματι, και δώρα προσάξε τη γεννηθήση λιτανεύοντας έμπροσθεν μεταπόθου, ίσπερ ποτέ παρθένει εν τάχει προέτρεχον, χορεύουσε και βώσε, ιδού ήλθεν η πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ηλευθέρωτε, ότι άνα καρπώνων ευλάστησε την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
1: Την μόνην μητέρα και απείρανδρο.
0: Και να τη το αυτομηνώσει σύναξ των δικαίων Ιωακήμ και Άνης, Ιωακήμ τεύθη τη συν τη συζύγωτε κόντε σάμφο ψυχικήν τέρψην πτήση, ιδενάντι το κείον Θεομήτωρο έβρε σύναξην, και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός λήθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελειούται. Και αυτή η μέρα μνήμητος ο Πατρός ημών Θεοφάνους του ομολογητού του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Χαρίτων ξύφη τελειούται. Μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού Ενεφέσου Συναχθέντων και των δισεβήνες τόριων καθελόντων, τες των σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός

δόξενουσίς Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευλογία, υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αιμολογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός, ο Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έναν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έναν τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατεύθυγον, δίδαξόν με θου πίν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου, ότι παρά Σύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήση μισία κλείναμεν τον Αθιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε, Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ρέσιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ρέσιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ρέσιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αιν και εις τους αιώνας πνεύμα να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη Κύριας της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αιν και εις τους αιώνας πνεύμα να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, Κύριε το όνομά σου, Κύριε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άψεις ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασίλεια.

Καλός εις επέστη, θαυμαστός εν τη πείμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας ετών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής χαράν αφήσεις τας δωρεάς τους της πόθω εκώσιση. Δόξα της θαυμασίης σου, Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την

ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και εκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατέρα

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας, αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους

Αγόρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύνη φάνη του γενέστησης.

Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημάων σου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Ευχαριστή, σε προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεροβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

γενέστε τις μεταφράσεις της δίψης της άφησης της κοινωνίας του Αγίου Συνέβματος της Βασιλείας Ουρανών Πλήρωμα εις παρησίαν την προσεμείς κρίμα εις κατάκριμα εκ την λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστιαν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Ο Κύριος και ο Θεός, όξα Σύ ο Θεός, όξα Σύ ο Θεός.

Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και κατάξιον.

μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πάντα παραλαβών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν, έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός συλλάστη την το αμαρτωλό Σου. Θεός συλλάστη και την Σου, υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

καταργιστούμενης ιδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εσημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνουθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Ο ελαγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις το γενέθλιον πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ηκεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, όν την Ιεράν Σύναξην επιτελούμεν, των Αγίων εν δόξων διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των Ενεφέσου Συνελθόντων και την Αγίαν Τρίτην Οικουμενικήν Σύνοδων Συγκροτησάντων, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Σεβυριανού και Χαρίτονος και των Οσίων Θεοφάνους του Ομολογητού και Ιωσήφ, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.

0: Κυρίας διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 9η του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Δεύτεν ειν χορεύσομεν ασματικός όφιλε εορτή και πιστός εορτάσομεν την μνήμην γεραίροντες Ιωακείμ και Άννης της Σεπτής Διάδος. Αυτή γαρέτε κονημήν την Θεομήτωραν και Παρθένων Αγνήν. Διόπερ και μετέστησαν εκ των προσκέρων προσάλικτων και αΐζω νίκησιν δισοπούντες σωθήνε ημάς. Σεπτεμβρίου σήμερα και η σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννης. Ιωακείμ τέρφθη τη σύντηση ζύγο, τεκόντες άμφο ψυχικήν τέρψην κτίση. Ιωακείμ, συναγάλουμε την σύζυγό σου Άννα, αφού οι δυο σας γεννήσατε την Θεοτόκον, που είναι η αγαλίεση για όλην την κτίση. Την σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννας την εορτάζουμε διότι αυτοί γέννησαν την Θεοτόκον και έτσι με την γέννηση της Πάναγνης και Αγίας Θυγατέρας τους έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας. Η κυρίως μνήμη τους για την τελείωσή τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

Οι εξακάρπων λαγώνων ράβδων Αγίαν την Θεοτόκον βλαστήσαντες, εξής η σωτηρία το κόσμο ανέτειλε Χριστός ο Θεός, το ζεύγος του Άγιον, η ξινορίση Αγία, Ιωακήμ και Άννα, ούτι μεταστάντες προς ουρανίου σκηνάς, συντι αυτόν θυγατρή υπεραχράντο Παρθένο, μεταγγέλων χορεύουσιν, υπέρ του κόσμου πρεσβείες ποιούμενοι, εις και ημείς συνελθόντες ευσεβώς, υμνούντες λέγοντος, η διά της Θεόπαιδος και Πανάγνου Μαρίας, προπάτορες Χριστού χρηματίσαντες, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αγία Άννα, η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ο πατέρας της, που ήταν ιερέας, ονομαζόταν

Ματθάν και η μητέρα της Μαρία. Η Άννα είχε και δύο αδελφές, την ομώνυμη με την μητέρα της Μαρία και την Σοβίν, και η μεν Μαρία είχε κόρη της Σαλόμη, η δε Σοβή την Ελισάβετ, και η Άννα την Παρθένο Μαρία. Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, την μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτησε την Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό την δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά, διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε: «Οι δίκαιοι η ζωή αιώνιων απελεύσονται, οι δίκαιοι θα μεταβούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνια». Ιδιάς η Αγία και Θεοτίμητος Ιωακείμ και η Άννα, ως του Θεού αγχιστής, ανυμνίστος ανφεδρός ασμάτων κάλεσιν, ούτι γαρέτε κονημίν την τεκούσαν υπερνούν, τον άσαρκον βρωτοθένταν η σωτηρίαν του κόσμου. Μεθύς πρεσβεύουσιν σωθήνε ημάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 του Σεπτέμβρη, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέραν κρεμαστής τελειούτε. Σεβυριανός κανα λίθων αλγή βάρη, χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Ο Σεβυριανός, αν και πονούσε φρικτά από το βάρος των λίθων όταν τον κρέμασαν και έτσι αποσπάστηκαν τα πόδια του από το έδαφος σηκώνοντας τους ογκόλιθους που ήταν προσδεμένοι σε αυτά, αυτός έχερε και αγαλόταν. Ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός βρισκόταν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου 308-323. Ανήκε στην τάξη των συγκλητικών. Ο Σεβυριανός λοιπόν, όντας χριστιανός, ενίσχυσε και στερέωσε τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες κατά των αγώναν του μαρτυρίου τους. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο ηγεμόνας της Σεβάστιας Λυσίας και τον κρέμασε στο τείχος. Εν συνεχεία του προσέδεσε ένα ογκόλιθο στα πόδια και έτσι ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος. Φανείς Θεού μέγιστος αστήρ καθάπερ, την νύκταν λύης Θεόφανες της πλάνης. Φανείς Θεοφάνης αν μέγιστο αστέρι του Θεού, διέλυσες την νύκτα της πλάνης, της ειδωλολατρίας. Όσιος Θεοφάνης ο ομολογητής ήταν τέκνων ειδωλολατρών γονέων, προσήλθεν όμως την πίστη του Χριστού σε πολύ νεαρή ηλικία. Όντας δε όσιος παιδάκι ακόμα, είδε ένα άλλο μικρό παιδί που κινδύνευε από το ψύχος. Αμέσως τότε έβγαλε τα ενδύματά του και τα φόρεσε στο παιδί που κινδύνευε. Μόλις τον είδε ο πατέρας του χωρίς τα ενδύματά του, τον ρώτησε «Πού είναι παιδί μου τα ενδύματά σου?» Το παιδί απάντησε «Έντισα τον Χριστό». Τότε ο πατέρας του του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός? Εμείς σεβόμαστε και λατρεύουμε τον Ερμή και τον Απόλλωνα». Μετά από τα λόγια αυτά το παιδί αρνήθηκε τον πατέρα του. Το παρέλαβε δε άγγελος Κυρίου και το ανέβασε πάνω στο όρος Δαβιανό. Εκεί το παρέδωσε σε ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος είχε 75 χρόνια στην ασκητική ζωή. Ο ασκητής παρέλαβε το παιδί αυτό και το δίδαξε τους τρόπους της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Τρέφονταν δε και οι δύο τους από θείο άγγελο. Μετά από μερικά χρόνια ο γέροντας ασκητής εξεδίμησε προς Κύριον. Έτσι ο νεαρός ασκητής έμεινε μόνος του στο σπήλαιο που έμεναν, όπου και ασκήτευσε κατά πρώτον 58 έτη. Κατόπιν οδηγηθής από θείο άγγελο, εξήλθε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε ένα λιοντάρι, προχώρησε σε απόσταση 60 σταδίων, 11 περίπου χιλιομέτρων, κηρύττοντας παντού την πίστη στο Χριστό. Και επειδή ο Όσιος κήρυτε τον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι βασιλείς Κάρος και Καρίνος και του έδωσαν 100 αραπίσματα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια τον υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Μόλις όμως είδαν ότι δια των θαυμάτων που ο Όσιος επιτελούσε, προσέρχοντας το Χριστό πάρα πολλοί ειδωλολάτρες και βαπτίζονταν από αυτόν, ντράπηκαν και τον άφησαν ελεύθερο να ζήσει ασκητικό βίο. Τότε λοιπόν ο Όσιος και ομολογητής Θεοφάνης ανήλθε και πάλι στο σπήλαιο, στο οποίο και πριν είχε να ασκητεύσει. Εκεί δε αφού ασκήτευσε άλλα 15 έτη και επομένως συμπλήρωσε 75 συνολικά έτη ασκητικού βίου, εξεδίμησε προς Κύριον.

Ο Άγιος Θεοφάνης, αγαπητοί ακροατές, έζησε στα τέλη του 3ου και στα μέσα του 4ου αιώνα. Αν και οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες, όμως αυτός από μικρός γνώρισε τον Χριστό και βγήκε νωρίς στην έρημο, όπου και ασκήτευσε πολλά χρόνια. Από την παιδική ηλικία του Αγίου διασώθηκε ένα συγκινητικό περιστατικό που δείχνει τα ευγενή αισθήματα της αγάπης και της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Κάποια μέρα γύρισε στο σπίτι σχεδόν γυμνός, διότι συνάντησε στο δρόμο ένα γυμνό παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το κρύο και το ένδυσε με τα δικά του ρούχα. Όταν το ρώτησε ο πατέρας του τι γίνανε τα ρούχα του, ο μικρός Θεοφάνης απάντησε χαριέστατα: «Με τα ρούχα μου έντυσα το Χριστό». Τον Χριστό ρώτησε έκπληκτος ο πατέρας του: «Μα πού τον συνάντησες?» «Τον συνάντησα στο δρόμο», είπε ήρεμα ο μικρός, και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ένα φτωχό παιδί που έτρεμε από το κρύο. Το λυπήθηκα και το έντυσα. Δεν είπε ο Χριστός, εφόσον κάνετε ένα καλό σε ένα από τους μικρούς και άσημους ανθρώπους, που όλοι τους είναι αδέλφια μου, είναι σαν να το κάνατε σε μένα τον ίδιο?» Ο ειδωλολάτρης πατέρας του Θεοφάνη όχι μόνο δεν συγκινήθηκε, αλλά όταν άκουσε το όνομα του Χριστού οργίστηκε και έδιωξε το παιδί του από το σπίτι. Κάτω από την αόρατη προστασία του αγγέλου του, το διωγμένο και απροστάτευτο παιδί που ήδη είχε ακούσει για τους ασκητές πήγε στο όρος Δαβιανό και δήλωσε υπακοή σε ένα γέροντα ασκητή που μόναζε εκεί. Εκείνος με πατρική στοργή φρόντισε να του μάθει γράμματα και να το εισαγάγει στην ασκητική ζωή. Η ασκητική ζωή ήταν τώρα απόλαυση της ψυχής του Θεοφάνη και θα επιθυμούσε εκεί μακριά από τον κόσμο να κλείσει τα μάτια του για πάντα. Πλην όμως ύστερα από 40 χρόνια ασκήσεως, μια φωνή του έλεγε μέσα του πως πρέπει να βγει στον κόσμο για να κηρύξει το Χριστό. Και βγήκε, περιόδευσε, κήρυξε, νουθέντισε το λαό του Θεού. Πλην όμως ο αυτοκράτορας Κάρος και πιο ύστερα ο Διοκλητιανός είχαν κηρύξει διωγμό και ο Θεοφάνης πιάστηκε. Ύστερα από πολλούς βασανισμούς και κακώσεις, κατά τις οποίες ομολογούσε με θάρρος τον Χριστό, ρίχτηκε στη φυλακή. Όταν με τον καιρό όλος παραδόξως οι πληγές θεραπεύτηκαν, αντί να τον υποβάλουν σε νέους βασανισμούς ή και να τον αποκεφαλίσουν, τον απέλυσαν. Επέστρεψε τότε στο προσφυλές ασκητήριό του, όπου ύστερα από 18 χρόνια κοιμήθηκε εν Κυρίω. Φιλανθρωπία, άσκηση, κήρυγμα και ομολογία είναι τα 4 χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τη ζωή του Αγίου Θεοφάνους. Η άσκηση έγινε προς όφελος του εαυτού του, ενώ τα 3 άλλα προς όφελος των συνανθρώπων του. Έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στους άλλους παρά στον εαυτό του. Αυτή η ιεραποστολικότητά του, που στηρίχθηκε στην επιταγή του Αποστόλου Παύλου, «Μη τα εαυτόν έκαστος κοπείτε, αλλά τα των εταίρων έκαστος», τον έβγαλε έξω από το ασκητήριο του στον κόσμο, όπου διτός ευεργέτησε το λαό του Θεού, υλικός και πνευματικός. Υλικός με την φιλανθρωπία και πνευματικός με το κήρυγμα, κήρυξε το Χριστό, όχι βέβαια όπως κηρύτεται σήμερα με άνεση και ασφάλεια και πολλή νοθρότητα, αλλά μέσα στις πιο αντίξωες και δυσμενείς συνθήκες, και για το κήρυγμα αυτό υπέστη τα όσα υπέστη. Ο Άγιος Θεοφάνης με την όλη ζωή του έδωσε παράδειγμα προς μίμηση και σε εκείνους που ασκητεύουν και σε εκείνους που δρούν στο στίβο του κόσμου και στους οπαδούς της θεωρίας και στους θειασότας
της πράξεως, ήθε το καλό του παράδειγμα, αλλά και οι πρεσβείες του να κινήσουν και τη δική μας αδράνεια προς πνευματική οικοδομή του εαυτού μας, αλλά και προς ωφέλιαν των άλλων.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, η μνήμη της Τρίτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου συγκροτήθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού το 413 εναντίον του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι σαρκωμένος Θεός αλλά τέλειο ανθρώπινο δημιούργημα του Θεού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε στην Έφεσο και την αποτελούσαν 200 πατέρες της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτονος μαρτύρησε δια ξύφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Θαυματουργού του Ενβελώνη του Ρώσου τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Amen.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: 30 φιλιά παρθενική, μονάχα ένα ρόδο στην αγκαλιά σου μητρικά σε βλέπω να κρατείς. Τα φύλλα σου συμπλέκουσα με τον ανθό σου μόνο, γλυκά τα ροδοπέταλα σαν μάνα να φιλείς. Ραβδί αγνό, ανέγγιχτο μιας ρίζας βασιλιά, εκστατικός ο Αβακούμ σε είδε να ανθείς. Το ρόδο το αμάραντο, σεμνή 30 φιλιά, που χέρι θείου Γεωργού σε φύτεψε στη γης. Η ρίζα σου υγιεινή, φυτό μου σε ρωτώ, πες μου πώς σε ζωντάνεψε δίχως δροσοσταλίδα και πώς ανθός ανέθαλε κλαδί σου στο φτωχό και έγινε ρόδο ανθός λευκό χωρίς κοιλίδα. Και ακόμα πες μου ολόχαρη γλυκιά 30 φιλιά, το ρόδο σου τα χώριτο σε γη και ουρανό, πώς βάστηξαν τα χέρια σου τα δύνατα κλαδιά που θεία η τέχνη τα άπλεξε θρόνο χερουβικό. Χλωμέ διαβάτη άρχισε να λέει το φυτό, στάσου εδώ ευλαβικά και θρόησαν τα φύλλα, χωρίς νοτίδα ήμουνα ένα ραβδί σεμνό και ένιωσα ξάφνου στα κλαδιά θεία ανατριχύλα. Μια άβρα από τον ουρανό με κύκλωσε γλυκιά και αρχαγγέλου σαν άκουσα φτερούγισμα γοργό και μια ηχό επέρασε μέσα από τα κλαδιά σφυρίζοντας μου έλεγε «Χαίρε αγνό φυτό». Κι εγώ από ταπείνωση κοκκίνησα βαθιά και το κλαδί μου έγειρα σαν υποτακτική και βρέθηκα πολύχαρη σεμνή 30 φιλιά με ένα μπουμπούκι χαροπό απάνω στην κορφή. Χλωμέ διαβάτη, τι ζητάς ανέκφραστα να πω? Με πίστη το μυστήριο σε βάσου το βαθιά, προσκύνα το αμάραντο το ρόδο μου Χριστό και μένα τη μητέρα του την 30 φιλιά. Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου και της Παναγιάς μας και χρόνια πολλά.
0: Και νομίζω ότι όλοι οι ακροατές μας κατάλαβαν ότι θα μιλήσουμε για το γενέσιο της Θεοτόκου που εδώ πολύ όμορφα περιγράφεται σαν 30 φιλιά.
1: Και το είπε και το άσμα ωραία και το όμορφο αυτό ποίημα που προέρχεται από το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς μας.
0: Ένα ποίημα που έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, από το 1951 βλέπω εδώ στο...
1: Και έχει δημοσιευθεί πολλές φορές. Γι' αυτό το τραγουδάκι και το ποίημα συμπίπτουν και είναι σχολιασμός το ένα του άλλου. Η δημοτική μας μουσική αρείεται τα θέματά της και τα ανδλεί από την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας και από την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Και τα δημοτικά τραγούδια είναι τα πρωτοπαίδια της βυζαντινής μουσικής. Και οι παλαιότεροι μόνο χριστιανοί μετά τη Θεία Λειτουργία κάθε μεγάλης εορτής έβγαιναν στο προάβλιο και έστειναν χορό. Και πρώτος πολλές φορές έμπαινε το Πάσχα και ο ιερεύς και ο χορός αυτός είναι πνευματικός, γιατί όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και οι άγγελοι εν ουρανείς χορεύους και με την τέχνη αυτή του χορού εκφράζει κανείς τη λατρεία και την αγάπη του στον Χριστό και στην Παναγιά και τα όμορφα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτό και από τα άλλα ωραία της Εκκλησίας μας.
0: Είναι αλληλένδετα και τα ποίηματα και τα δημοτικά τραγούδια και είναι τελικώς μια πραγματικότητα και κάθε φορά που ακούμε τα τραγούδια αυτά το καταλαβαίνουμε ότι η πηγή εμπνεύσεως ήταν και η εκκλησιαστική ζωή των ανθρώπων.
1: Σίγουρα ζούσαν εκκλησιαστική ζωή οι άνθρωποι και ενεπνέονται από αυτήν και ό,τι παρήγαγαν ή το εκκλησιαστικό ή το θεανθρώπινο ή το σωτηριώδες. Εγώ να πω κάτι, μια εμπειρία από την ετοιμασία που κάνουμε αυτό το τραγούδι όλη τη βδομάδα. Και καθώς τα επεξεργαζόμεθα και τα ακούμε πολλές φορές, μας παίρνουν τη θλίψη, τον πόνο, το ένα, το άλλο, μας παίρνουν στα φτερά τους, μας δίνουν χαρά. Να σας πω, μας θεραπεύουν. Μας θεραπεύουν, αν θέλετε το πιστεύετε.

0: Μεγάλη η εορτή αυτή του γενεθλίου της Θεοτόκου. Είναι το ξεκίνημα της σωτηρίας της ανθρωπότητος και πραγματικά με πολύ μεγάλη γλυκύτητα και αγάπη οι χριστιανοί στις αρχές του Σεπτεμβρίου στέκονται και πανηγυρίζουν αυτή την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, που είναι η απαρχή πολλών καλών γεγονότων και πραγμάτων αλλά και θαυμάτων.
1: Σίγουρα. Και είναι και η πρώτη εορτή θεμητορική του νέου χριστιανικού έτους. Βεβαίως. Και το λέει άλλωστε το πολιτήκιο της ημέρας, γιορτής γέννησης του Θεοτό και χαράνε μείνει σε πάση την οικουμένη. Γιατί εξού χαρανέτειλεν ο ήλιος δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάρων, έδω και την ευλογία. Και καταργήσας τον θάνατο, εδωρίστου ημίν ζωήν την αιώνια. Το λαβωμένο άνθρωπο, πως ωραία το είπε και με τα γλυκόλα ειδόνια ο κύριος Αϊδονίδης, το λαβωμένο άνθρωπο τον εθεράπευσε. Τον γλίτωσε από το θάνατο, του δώρησε την αιώνια ζωή, έλυσε την κατάρα, εδώ και την ευλογία και επανήλθε ο άνθρωπος στη χαρά της Θείας Βασιλείας, στη χαρά του Θεού, στη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό και η εορτή αυτή, όπως είπατε και εσείς, είναι εορτή μεγάλης χαράς. Όπως και η ύμνη όλη της μεγάλης αυτής εορτής είναι γραμμένη σε υψηλούς τόνους και εκφράζουν και διαχέουν μεγάλη χαρά, εφροσύνη. Καλούν όλη την κτήση, την έμψυχη και την άψυχη, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, τους άλλους από την άλλη πλάση, τους αγγέλους, τον ουρανό και τη γη, να εφρανθούν, διότι αρχίζει πια η σωτηρία του ανθρώπου. Και η Παναγία είναι σωτηρίας προάγγελος και έπνευσαν άβρες σωτηρίας προάγγελοι, όπως λένε ύμνοι. Και αυτό είναι ένα μέγιστο πανηγύρι, ένα μέγιστο πανηγύρι, και το χρειάζεται η ψυχή, γιατί και εμείς τώρα είμαστε μέσα στον αγώνα, μέσα στη φθορά, μέσα στο θάνατο, μέσα στις δυσκολίες, τα προβλήματά μας, τα βάσανά μας. Είδατε πόσα ακούμε κάθε μέρα, πόσα βλέπουμε και πόσα δεν βλέπουμε, τι γίνεται. Και πάμε φορές να τρελαθούμε και να βυθιστούμε στο της απογνώσεως σκότος. Αλλά όπως έλεγε το απόγευμα σε κάποιον που μιλούσαμε, λέει αδερφέ μου, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Και η εορτή αυτή άρχισε να εορτάζεται, ας πούμε, αυτή την κοινοτοπία από τον 5ο αιώνα και κυρίως μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία εδογμάτισε ότι η Θεοτόκος είναι κυρίως και αληθώς Θεοτόκος. Και τότε αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο την Παναγία. Και ό,τι αγαπάμε θέλουμε να βρίσκουμε αφορμές και αιτίες να το ανυμνούμε, να το δοξάζουμε, να μιλάμε γι' αυτό, να εγκαυχόμεθα γι' αυτό, να το παρακαλούμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Η πιο αγαπημένη είναι η Παναγία και η γέννησή της έφερε χαρά στον κόσμο. Διότι αν χαρά γίνεται στον κόσμο όταν γεννείται ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον όταν γεννήθη η μητέρα του φιλανθρώπου, η υπεραγία Θεοτόκος. Χάρηκαν οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, γιατί και σήμερα 9 του μηνός τους τιμάμε, κάνουμε σύναξη. Γιατί με την Παναγία που γεννήθησαν χθες, τα κύρια πρόσωπα που έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο ήταν οι Θεοπάτορες, οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα. Ιωακείμ, Γεωγιακείμ όπως είναι στα εβραϊκά, σημαίνει κυρίου ανόρθωσης. Είναι γενική υποκειμενική, ο Κύριος ανορθεί. Δηλαδή ο Ιωακείμ κυρίως αυτός και η Άννα μετέπειτα έφεραν το της ατεκνίας όνειδος. Και ήταν καταπτωημένοι, πεσμένοι, ταπεινωμένοι, προσβεβλημένοι. Και τώρα έρθει ο Κύριος με τη χάρη αυτή που τους έδωσε, γιατί Άννα σημαίνει χάρης, και με το δώρο αυτό που τους έδωσε την Παναγιά, την και χαριτωμένη, ανορθώθηκαν. Έγιναν οι Θεοπροπάτορες και οι Θεοπάτορες, Θεοπρομήτωροι Άγιοι Άννα του Χριστού. Και είναι η μεγαλύτερη Άγιοι, και μάλιστα η Άγια Άννα, η μεγαλύτερη Αγία με την Παναγία. Τα την Παναγία. Και μάλιστα όπως γράφει εδώ το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρου του Μυτιλινέου στο υπόμνημα της Συναξαρίου της 8ης Σεπτεμβρίου, «Πάσας αληθώς Άννα νικάς μητέρας». Αλήθεια λέει, Άννα νικάς όλες τις μητέρες. «Μήτυρ εωσάν εισί, αν σύ γέννητε θυγάτηρ». Μέχρι ότου να γίνει μητέρα ή θυγατέρος. Η Παναγία η τότε σε ξεπερνάει και έρχεται δεύτερη. Τι ωραία τα γράφει εδώ πέρα. Πάρα πολύ συγκλονιστικά είναι αυτά και πάρα πολύ συγκινητικά. Γι' αυτό έχουμε την Αγία Άννα, η οποία είναι μεγάλη Αγία, η δεύτερη Αγία στην Εκκλησία και στην Οικουμένη. Γι' αυτό και οι μοναχοί την υπεραγαπούν και στο Άγιο Όρος έχουν τη μικρά και τη μεγάλη σκή της Αγίας Άννης. έχουν το ιερό, μέρος του ιερού της Λιψάνου και τόσο πολύ την αγαπούν. Και ακόμη πολλά ισχύει η προσευχή και η ευχή της Αγίας Άννας και η μεστία. Πολλά ισχύει. Αλλά εμείς πολλές φορές τους τόσους αυτούς μεγάλους Αγίους ή τους αγνοούμε ή δεν τους εκμεταλλευόμεθα. Θα έπρεπε και στην προσευχή μας η Εκκλησία τις χρησιμοποιείται. Ο Πάτρος έχει όλες τις απολύσεις, μικρή και μεγάλη απόλυση στην προσκομιδή, στα πάντα. Τόσες εορτές το χρόνο έχει, σύλληψη Αγίας Άνης, κοίμηση Αγίας Άνης, σύναξη των δικαίων Θεοπατώρων και ό,τι άλλο ακόμη με ναούς κλπ. Θα έπρεπε αυτά να τα εκμεταλλευόμεθα και να τα χρησιμοποιούμε. Γιατί μας κάνουν πολύ μεγάλο καλό. Και η ψυχή μας εφραίνεται, χαίρεται και παίρνει δύναμη. Γιατί χρειαζόμαστε στην εποχή της απελπισιάς και των δυσκολιών μεγάλη δύναμη, θεία δύναμη. Και αυτή δίνει ο ουρανός, ο Χριστός, η Παναγιά και οι Άγιοι τους.

0: μεταξύ του, ως αυτός Χριστός απευθύνατο. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Όμαστι θυλάσσαντες την θρέψασαν των τροφέων του κόσμου, ο θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Έδιγαρ την του Θεού άφραστον και συγκαταβατικήν σάρκωσιν, προοδοποιηθήνε της θαύμασιν. Αλλά πώς της πρόσω προβήσομεν, η διάνοια μεν εξίσταται, φόβος δέμε και πόθος κατεμερίσατο. Η καρδία πάλι και η γλώσσα πεπέδιται. Ου φέρω την ειδονήν, νικόμε της θαύμασιν, ένθους υπό του πόθου γέγονα. Νικάτο ο πόθος, υποχωρείτο ο φόβος, αδέτο η κιθάρα του πνεύματος. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη.
1: Υπέροχος λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου δογματικού πατρός της Εκκλησίας μας, που τη χάνει και αηδώνει αυτής με τους υπέροχους ύμνους τους οποίους συνέθεσε και με την υπέροχη βυζαντινή μουσική. Και εδώ ακριβώς μας ομιλεί για τους γονείς της Παναγίας και τους επαινεί και τους εγκομιάζει, και μπροστά στο θαύμα της γεννήσεως της μητρός του φιλανθρώπου από τους δικαίους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μένει άφωνος, εκστατικός, θαυμάζει, επαινεί και καλεί τον ουρανό και τη γη να θαυμάσουν μαζί του και να δοξάσουν το άφραστο θαύμα, τη γέννηση της μητρός του φιλανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης, όσο λίγοι, αγάπησε την Παναγιά και έγραψε για εκείνη και τι δεν έγραψε, και ύμνους και λόγους και δογματικές διατριβές και τόσα άλλα, και προπαντός την είχε ιδιαίτερα κι αυτός, όπως ο Κολοκοτρώνης και τριμμένο των αναλογιών, και την αγαπούσε τόσο πολύ όσο λίγοι. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και μας ωφελεί τα μέγιστα να διαβάζουμε τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, και μάλιστα εδώ το λόγο αυτόν που είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου, και έγραψε και ύμνους στο γενέσιο και τον υπέροχο κανόνα που διαβάζουμε στη χάρη της και μετέπειτα μέχρι την απόδοση, και τόσα άλλα πολλά. Είναι αηδώνιο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι καθαρό νερό βγαλμένο από το ανόρυκτο πηγάδι της Εκκλησίας μας, είναι αθάνατο νερό. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε στις δύσκολες ημέρες που περνάμε, που υπάρχει τόση σύγχυση, που το καλό περνιέται για κακό και το κακό για καλό. Πρέπει να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε το κακό κακό. Σήμερα γίνονται εγκλήματα και τα βαφτίζουμε αλλιώς. Αυτό είναι μεγάλο κακό, μεγάλη σύγχυση. Και πώς θα βγούμε από τη σύγχυση? Όταν έρθουμε στην Εκκλησία, στην αθάνατη Εκκλησία, και μας φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Χριστού, και ως φρανθούμε την ευωδία και την οσμή της Παναγιάς, και πάρουμε την ευλογία και πάρουμε την ευχή της, ξεκαθαρίσει ο νους μας από τη θολούρα και από τα πάθη, και φτάσουμε σε μια κατάσταση καλή, σε μια κατάσταση πνευματική. Γι' αυτό και βάλεται σήμερα η Αγία Εκκλησία από τους εχθρούς, γιατί είναι η μόνη σωτηρία, είναι της εσπλαχνίας η πύλη, η πόρτα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, και η Παναγιά κάθεται κοντά στις εσπλαχνίας στην πύλη, και τι κάνει? Την ανοίγει της εσπλαχνίας στην πύλη, να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκη, ελπίζονται σε μία στοχίσομεν, ρυθεί με δια στον περιστάσεων σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών. Είναι η πύλη κατά Ανατολάς. Και ο άνθρωπος θέλει πάντα και τι κάνει? Και ζητάει την ελπίδα. Ζητάει να εμψυχωθεί. Ζητάει να γιγαντωθεί. Άνδρες και γυναίκες, στο μεγάλο 21 πίστευαν στην Παναγιά και στον αθάνατο Χριστό μας, και έπαιρναν δύναμη και κατόρθωναν το αδύνατο. Και όταν έβλεπαν την πατρίδα να χαρατσώνεται και να χαραμίζεται, τι κάνε? Έπιαναν άνδρες και γυναίκες και έζωναν τάρματα. Ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μας χρειάζεται σήμερα για να εμψυχωθούμε και να εκτιμήσουμε για εκείνο που έκαναν οι γυναίκες και οι άνδρες στο μεγάλο 21, γιατί πρέπει να κάνουμε και σήμερα ένα 21 για να γλιτώσουμε την πατρίδα μας, τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας και την οικουμένη.

0: αρκετά τα μήνυματά σας από διάφορες περιοχές των Αθηνών, από του Ζωγράφου, από την Πετρούπολη, από την Ηλιούπολη, αλλά και από ακροατές μας από την Κρήτη και από την Κομοτηνή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, καθώς και τον Γιώργο Στολίκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την Ουρανία Μπούρτζινου που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για το γενέσιον της Θεοτόκου. Η αναφορά μας και στους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακήμ και την Άννα, που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη τους.
1: Μάλιστα.
0: Και που πραγματικά υπήρξαν σύνορο. Υπήρξαν αυτοί που έφεραν στον κόσμο τη Θεοτόκου.
2: Βέβαια. Είναι μετά από αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι στην Εκκλησία μας και έχουν πρεσβεία μεγάλη και αποτελεσματική. Αλλά είπαμε και πριν, περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε και λιγότεροι που το γνωρίζουμε δεν τις χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό από τώρα ας τους βάζουμε στην προσευχή μας. Και μάλιστα ζευγάρια που έχουν δυσκολίες, που έχουν ατεκνία, που θεωρούν και όνειδος και λοιπά και λοιπά, μπορούν να προσεύχονται. Και συνάμα, αν ζητάμε κάτι από τον Θεό, δεν είναι ανάγκη να ψυχαναγκαζόμαστε, ούτε να ψυχαναγκάζουμε και τον ίδιο τον Κύριο, αν είναι αυτό μπορετό να γίνει. Αλλά τι, να ζητάμε και να αφινόμαστε στη χάρη του και στο θέλημά του. Άλλωστε και ο ίδιος ο κήπος Γεφσημανή ζήτησε από τον πατέρα του ως άνθρωπος να μην πει το ποτήριον. Το είπε το ξανά, είπε τρεις φορές, αλλά και τις τρεις φορές αφινότανε στο θέλημά του. Ας γίνει, λέει, όχι ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ πατέρ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές προσευχόμεθα και αν δεν απαντάει ο Θεός για λόγους που εκείνος γνωρίζει, εμείς είτε σκανδαλιζόμεθα είτε ζοριζόμεθα περισσότερο και στο τέλος απελπιζόμεθα. Ας αφινόμαστε. Οι Θεοπάτορες δεν άφησαν την ελπίδα ποτέ. Και ήταν τότε όνειδος η ατεκνία και το έχουμε εξηγήσει γιατί ήταν. Γιατί όποιος δεν είχε διαδόχους δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί από αυτόν ο Μεσσίας. Και ήταν μεγάλη η αναμονή των Ιουδαίων, η αναμονή του Μεσσία και η αναμονή της ανθρωπότητας εν γέννη. Γιατί το Ιησούς κατά τον Πατριάρχη Ιακώβ ήταν η προσδοκία των εθνών και των Ιουδαίων και όλων των εθνών. Διότι η προχριστιανική ανθρωπότης αυτό ακριβώς προσδοκούσε. Την πραγματοποίηση του πρωτευαγγελίου. Δηλαδή του ερχομού, του σωτήρος και λυτρωτού των ανθρώπων. Αυτό το περίμεναν και οι Ιουδαίοι αλλά και οι υπόλοιποι. Και όσοι κατέβαιναν στον ανάβγη του Άδη, με αυτή την ελπίδα κατέβαιναν και προσετίθεντος σας γενεάστον. Με την ελπίδα του ερχομού του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς ήταν όνειδος η ατεκνία.
0: Και γι' αυτό είναι και δικαιολογημένη η μεγάλη χαρά.
2: Βέβαια.
0: Που αποκτούν ο Ιωακήμ και η Άννα και στη συνέχεια όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια, όλος ο κόσμος. Διότι γεννήθη η Παναγία από την οποία προήρθε το άνθος ο Χριστός, ο φιλάνθρωπος, ο σωτήρ του κόσμου, ο οποίος έδιωξε την κατάρα και έδωσε την ευλογία, κατήργησε το θάνατο και δώρησε σε εμάς την αιώνια ζωή, τα λέει όλα τα πολιτίκια της ημέρας και κάθε πολιτική και μεγάλης εορτής.
0: Και η γέννηση της Θεοτόκου ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.
2: Βέβαια, εγέννησε με τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως, εγέννησαν οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, δεν έχουμε άσπηλο σύλληψη που λένε οι δυτικοί, αλλά εγέννησαν σε μεγάλη ηλικία και μάλιστα η Άννα είχε την ατεκνία. Δεν μπορούσε να συλλάβει, δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Και εδώ η Θεία Χάρις εδυνάμωσε τους Θεοπάτορες και λειτουργήσαν οι νόμοι της φύσεως. Αυτόν ακριβώς. Και γεννήθη η υπεραγία Θεοτόκος. Παραπάσαν ελπίδα και προσδοκία. Και γι' αυτό είχαν ομολογουμένως μεγάλη χαρά. Άλλωστε λέει και ο ύμνος του Αγίου Ρωμανού στο γενέσιο της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσου κλπ. Τα λέει τόσο ωραία ο Άγιος Ρωμανός στον υπέροχο αυτό ύμνο. Είναι παλαιά λοιπόν η εορτή, άρχισε τον 5ο αιώνα και προχώρησε σιγά σιγά. Έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη την εορτή αυτή να καθιερώνεται κατά τον 6ο αιώνα. Έχουμε τον ύμνο του Ρωμανού, αυτό που προανέφερα, που είναι του 6ου αιώνα. Και μετά τόσους άλλους ύμνους και λόγους πατέρων και εκκλησίες. Στην Ελλάδα μας σήμερα 14 μονές, κατά 46, είναι αφιερωμένες στο γενέσιο της Θεοτόκου. Και πάρα πολλές πανηγύρις και εορτές Και ας αναφέρω, όπως γράφει εδώ και το βιβλιαράκι, λίγα έτσι και για ποικιλία αλλά και για πληροφορία. Πολλές, λέει, οι εκκλησίες γενεσίου σε όλη την Ελλάδα και πολλά επίσης τα μοναστήρια. Σημειώνονται περί τις 60 μονές με ποικίλα θεοτοκονίμια, όπως Βρυσιανή στη Σύφνο, Βροντού στο Πήλιο, Ελεούσα στην Αχαΐα, Καλαμιώτισσα στην Ανάφη, Οδηγήτρια στην Κρήτη, Καρδιώτισσα στην Κρήτη, Κατερινού στο Μεσολόγγι, Παλιουρί στην Ήπειρο, Τσούκα στην Ήπειρο, Λάμια στην Κεφαλονιά. Και γνωστά επίσης τα προσκυνήματα στην Ιθάκη, Παναγία των Καθαρών, με γραφικότατη ανάβαση στο περίοπτο μοναστήρι, στην Κύθνο η Κανάλα, στην Κύπρο του Κύκου, στην Εύβοια η Παναγία Ελλημιά, όπου και γραφική λιτανία από την Εκκλησία της Παναγίας στην Εκκλησία της Μητέρας της Αγίας Άνης. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά.
0: Ο λαός μας με τρόπο χαρακτηριστικό γιορτάζει και το γενέσιο της Θεοτόκου. Είναι από τις αγαπημένες θεομητορικές εορτές και δεν θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν προσκυνήματα και μοναστήρια και ναοί που να εορτάζουν αυτή την ημέρα.
2: Σίγουρα, και ακόμη την Παναγία του Γενεσίου ο λαός την ονομάζει και Πλατιτέρα και Ελεούσα. Άνοιξε τους ουρανούς η Παναγία και εκχύνει τα ελέη του Θεού στους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι πολύ συγκινητικό και πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό και τόσο πολύ αγαπά ο λαός την Παναγία του Γενεσίου της Θεοτόκου, όπως την αγαπούσε πάρα πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος που είχε την Παναγία της Λιβριανή, αλλά γι' αυτά θα πούμε στη συνέχεια.

0: Και σταθήκαμε σε ένα σημείο πολύ ενδιαφέρον. Μας υποσχεθήκατε μάλλον ότι θα μας πείτε δύο λόγια και για την Παναγία την Σιλιβριανή, την Παναγία που ιδιαιτέρως αγαπούσε και ευλαβεί το Άγιος Νεκτάριος. Άλλωστε ακολούθησε και αυτή πολλά από τα δεινά της προσφυγιάς και των προσφύγων.
1: Ναι, αυτή κατά την παράδοση είναι η εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά και βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Από τον 13ο αιώνα και κατόπιν ήρθε στη Σιλιβρία μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους. Η εικόνα, όπως λέει το βιβλίο, μεταφέρθηκε στη Σιλιβρία από την Αγία Σοφία ή σύμφωνα με άλλη παράδοση σώθηκε στις ακτές της Σιλιβρίας μετά από ναυάγιο πλοίου των Φράγκων που τη μετέφεραν και αυτοί μαζί με άλλες εικόνες ιερά λείψανα και θησταυρούς στη Δύση. Είχε περάσει και από εκεί ο Κεσάριος Δαπώντες, ο γνωστός αυτός αγιορείτης, ο λόγιος και ποιητής, και έγραψε για την φημισμένη εικόνα της Παναγιάς το εξής τετράστιχο: «Περνώ από τη Σιλιβριά, βλέπω την Παναγία εξακουσμένη δυνατά δια θαυματουργίαν και της Αγίας ξένης δε λείψανον εμπροστά της, καθώς η δούλη στέκεται μπροστά εις την κυρά της». Σήμερα η εικόνα αυτή της Παναγίας της Σιλιβριανής, καθώς τα ιερά λείψαν της ουσίας ξένης, βρίσκονται στον ναό Τιμή Προδρόμου στην Καβάλα. Έφυγαν από εκεί μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, κάθε χρόνο εόρταζαν την Παναγιά της Σιλιβριανή στη Σιλιβρία επί ένα μήνα. Το γενέσιον της Θεοτόκου. Λέει εδώ το βιβλίο: «Από την παραμονή της γιορτής συνέρεαν σε αυτό με άμαξες, βάρκες, πλοιάρια και άλλα μεγαλύτερα πλοία, στολισμένα με ελληνικές σημαίες, χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Θράκη και ιδίως από την Κωνσταντινούπολη, για να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό, την Αγρυπνία και την πανηγυρική λειτουργία, στην οποία ιερουργούσε ο Μητροπολίτης της Θεοσώστου Μητροπόλεως Σιλιβρίας. Μελετητές αναφέρουν πως πολλοί πιστοί πήγαν αξιπόλυτη στη χάρη της και η Παναγία η Σιλιβριανή έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όλη η πόλη είχε για ένα μήνα γιορταστική όψη, ενώ τα καφενεία και τα καταστήματα ήταν στολισμένα με δάφνες, σημαίες και χρωματιστά χαρτιά». Αντίγραφο αυτής της Παναγίας συνδέεται θαυματουργικά και με την αυμαχία του Ναυαρίνου. 8 Οκτωβρίου 1827, ο γνωστός για την αντικειμενικότητά του στα απομονέματα αγωνιστής του 21 Νικόλαος Πιλιάδης γράφει πως τη νύχτα πριν την αυμαχία οι Τουρκοεγύπτιοι πυρπόλησαν όσα πλοία τους είχαν αχρηστευθεί με σκοπό, αν φυσήξει όπως εύχονταν άνεμος από την ξηρά, να τα κατευθύνει προς τα χριστιανικά και να μεταδώσει και σε αυτά τη φωτιά ώστε να καταστραφούν. Ευτυχώς όμως τη νύχτα εκείνη επικράτησε μεγάλη άπνοια και μεγάλη φωτοχυσία. Και συνεχίζει ο γνωστός μας Σπηλιάδης: «Το πρωί της 8 εφάνει μακρόθεν ως άνθρωπος πλέον στα κύματα και κατευθύνεται προς την ρωσική ναυαρχίδα. Αφού δε πλησίασεν, οι Ρώσοι είδον ότι το εικόν και την παρέλαβον με τα πάση ευλαβίας και την έθηκαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιον. Έφερε δε επιγραφήν Παναγία Σιλιβριώτισσα. Υπετέθη δε ότι χριστιανός της από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στην τουρκοηγυπτιακό στόλο την έριψε εις τη θάλασσα για να μην καεί». Και η Παναγία η Σιλιβριανή εχάρισε λοιπόν τη νίκη στους ενωμένους χριστιανούς εναντίον των Τουρκοεγυπτίων, των βαρβάρων και των απίστων. Και ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν, που είχε μεγάλη αγάπη στην Παναγία της Σιλιβριανή, εζήτησε από τους Δανιηλαίους, με τους οποίους είχε πολλές σχέσεις και περισσότερο με τον μακαριστό πατέρα Δανιήλ τον Κατουνακιό, τον υπέροχο, και του έκαναν ένα αντίγραφο αυτής της εικόνας, η οποία ήταν διπλή εικόνα. Στο ένα μέρος παρίστανε και ξέφραζε και ιστορείτο η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα και στάλει το γενέσιόν της. Έφτιαξε λοιπόν την Παναγία ένθρονη και βρεφοκρατούσα στο Άγιον Όρος, παρήγγειλε ο Άγιος Νεκτάριος και την είχε στο κελάκι του και υπάρχει μέχρι σήμερα. Και σε αυτήν εξέφρασε και εξέχεια τους 5.000 στίχους προς την Παναγία στο γνωστό του Θεοτοκάριον. Την αγαπούσε λοιπόν την Παναγία ο Άγιος και την είχε μητέρα του, την είχε προστασία του, την είχε ελπίδα του, την είχε και την είχε, τα πάντα. Μακάρι να την έχουμε κι εμείς. Καλό θα μας κάνει.

0: Εμείς λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τα πολλά σας μηνύματα. Βλέπουμε εδώ, πατέρα Ανανία, ότι οι ακροατές μας λένε ότι στην Πάτρα έχουν την Παναγία τη Γεροκομήτησα και εορτάζουν αυτές τις μέρες.
1: Πάμπολες οι Παναγίες.
0: Και από την Αριδαία της Πέλλας μας λένε ότι εορτάζουν εκεί την Παναγία τη Μιλιώτησα, που είναι στο χωριό Μιλιά. Και από τη Ρόδο μας λένε για την Παναγία τη Τζαμπίκα. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές των Αθηνών, αλλά και από Γορτινία και από Ρόδο και από την Πάτρα και από την Αμφιλοχία και από τα Γιάννενα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας. Εμείς θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε αρκετά να πούμε. Μας έχετε αφήσει σε ένα σημείο ενδιαφέρον και θα δοθεί η δυνατότητα σε λίγη ώρα να μας πείτε περισσότερα. Έχουμε και εμείς να σας υποβάλουμε μερικά ερωτήματα.
1: Με τη χαρά.

0: Ο Γιώργος Τολίγκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ουρανία Μπούρτζινου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για όλους εσάς που θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, και για την Παναγιά της Τιβριανή, αλλά και για το πώς σώθηκε το εικόνισμα και πώς αυτό συνδέεται με την μεγάλη ναυμαχία, με αυτή την ναυμαχία που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Βοήθησαν και οι συμμαχικές δυνάμεις τότε, έτσι δεν είναι? Άλλωστε το ρωσικό πλοίο παρέλαβε το εικόνισμα της Θεοτόκου.
1: Πήγε στο Ορθόδοξο και οι άλλοι βοήθησαν βέβαια, και την ναυμαχία του Ναυαρίνου προκάλεσε κυρίως και κατεξοχήν ο μεγάλος Καποδίστριας. Έφερε τους Ευρωπαίους στην Ελλάδα ενωμένους να πολεμήσουν κάτω των Τουρκοαιγυπτίων. Αυτό είναι θαύμα της Παναγίας πρώτα, του Θεού πρώτη, στα απόβαλα την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας που έλεγε ο Μεγάλος Κολοκοτρώνης, της Παναγιάς μετά και του Μεγάλου Καποδιστρίου.
0: Σπουδαία προσωπικότητα, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Δυστυχώς δεν τον άφησε να ζήσει για να προσφέρει αυτά που ήθελε και που μπορούσε, που είχε τη δυνατότητα στην πατρίδα μας. Όμως εμείς τον θυμόμαστε πάντοτε με την αγάπη που του αξίζει και του ανήκει. Και ίσως δοθεί και η ευκαιρία κάποια στιγμή από την εκπομπή μας να μιλήσουμε για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Πάλι θα μιλήσουμε, είχαμε μιλήσει και πέρσι, αλλά στις 27 Σεπτεμβρίου είναι η επέτειος του θανάτου του, του μαρτυρικού θα έλεγα εγώ θανάτου του. Άλλωστε εκείνος επισφράγησε το 21. Κλεφταρματολοί έφεραν τα πράγματα μέχρι και που μπορούσαν και ο λαός μας ο μαρτυρικός. Αλλά η Επανάσταση έσβηνε με τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο να κυριαρχεί και τον Κιουταχή στη Στερεά. Και αν δεν ήταν ο μεγάλος Καποδίστριας, το χέρι αυτού του Θεού, ο γιος της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας, την υπεραγαπούσε την Παναγιά. Και στο Μουσείο της Κορίνθου υπάρχει προσωπική εικόνα του Αγίου. Ας το πούμε Άγιο, δεν πειράζει. Ιωάννου του Καποδιστρίου, που φέρει και ωραία επιγραφή, ιδιόχειρη, στο πίσω μέρος. Και λέει εκεί: Παναγία Γλυκοφιλούσα, βοήθησε το δούλο σου Ιωάννη να κάνει το καλό στην πατρίδα και πρέσβε στον Υιό σου για αυτόν και για το γένος του. Μεγάλη λοιπόν αυτή η προσωπικότητα, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έφερε τους Ευρωπαίους ενωμένους, το επαναλαμβάνω δεν περάζει για να το μαθαίνουμε κιόλας, στο Ναυαρίνο και κατεναυμάχησαν τον τουρκοιπτιακό στόλο και στη συνέχεια έκανε και κάτι άλλο ακόμα. Προκάλεσε το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828. Είχε τον τρόπο εκείνος. Και με τη συνθήκη της Αντριανοπόλεως, 2 Σεπτεμβρίου, σαν προχθές, 1821, η Ελλάδα ανακηρύχθη αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος. Και το οφείλουμε στο Μεγάλο Καποδίστρια. Και προκαλέσει και δύο άλλες συνθήκες, της Οδυσσού Αδραπατώμου και της Αντριανοπόλεως, που ίσχυσαν, που έγιναν και ίσχυσαν μετά το θάνατό του. Ο Ιωάννης λοιπόν, όλο Άγιο πάντα πω, μας ευλογεί και μετά το θάνατό του. Και αν ζούσε, θα ήταν διαφορετική τύχη της πατρίδας μας. Σίγουρα θα ήταν διαφορετική. Σίγουρα θα ήταν διαφορετική. Αλλά πιστεύω ότι από εκεί που είναι, στην άλλη πλάση, στην αιώνια ζωή και στην αλήθεια, παρακαλεί για την πατρίδα μας. Και εμείς τον νικητεύσουμε μαζί με όλους τους Αγίους και τους Εθνομάρτυρες και τις Μερκασιατικές Καταστροφές και με όλους, να υψώσει τα χεράκια του και εκείνοι και όλοι, να σωθεί για μια φορά ακόμη ο ευλογημένος και ένδοξος αυτός τόπος μας, το ηρωικό και ένδοξο Αλωνάκι.

0: Χαίρετε ο Ιωακίμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρετε όλη η έρημη ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκριτου πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρετε από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη. Χαίρετε το άγριο δέντρο που γέρνει το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρετε ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρετε η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρετε το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα. Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει. Και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα. Και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά. Και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση Παναγιά μου πριν να απέλθω και πλέον δε θα υπάρχω. Είναι πραγματικά πολύ χαριτωμένο και συγκινητικό αυτό το ποίημα του κυρ Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη, που αγάπησε και αυτός με όλη του την καρδιά και όλη του την ύπαρξη την Παναγιά, και αναφέρεται στο γενέσιο της Θεοτόκου, γιατί εκεί στη Σκιάθο πολλοί ήταν οι ναοί και τα μοναστήρια τα αφιερωμένα στην Παναγία.
1: Βέβαια.
0: Και ο κυρ Αλέξανδρος τα αναφέρει και στα διηγήματά του και στα ποίηματά του.
1: Βέβαια, με μεγάλη έτσι αγάπη και με λυρισμό άφθαστο και με αίσθημα πηγαίου και συγκινητικό. Εδώ είναι η Παναγίτσα στο Πυργή, αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου.
0: Και μας περιγράφει τόσο όμορφα ο κ. Αλέξανδρος πόσο χαίρεται όλη η πλάση, περιγράφει τα πάντα, δεν ξεχνάει τίποτα.
1: Βεβαίως, τη έμψυχη και η άψυχη πλάση, τι ωραίο είναι. Και πρωτοστατούν βέβαια οι Θεοπάτορες Ιωακίμ και Άννα, που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Τα υπέροχα νησιά μας που είναι σαν άγγελοι μέσα στη θάλασσα, όπως είπε και το τραγούδι, και φτερουγίζουν οι κάτοικοί τους και οι άγγελοι του Θεού και οι Άγιοι, έχουν μεγάλη αγάπη και λατρεία, θα λέγαμε, στην Παναγιά. Κάθε νησάκι και έχει την Παναγία του, μία ή πολλές, μικρή ή μεγάλη. Και ο λαός ενθεαστικότατα πηγαίνει και τιμά και μεγαλύνει την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, την προστασία, τη στοργή, την πρεσβεία, την ελπίδα, την κοσμοσότηρα. Πολύ σπουδαία αυτά. Και αυτά είναι ακριβώς που μας κρατάνε, και αυτά είναι ακριβώς που μας εμψυχώνουν. Έτσι εμψύχωσε η Παναγιά όλες τις γενναίες και θα τις εμψυχώνει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, αφού ίδια είπε προφητικά «Ιδού γάρ από του νυν, μακαριούσιμε πάσε γενναίε», και τη μακάριζε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την είχε ιδιαίτερα του.

0: Θα ήθελα, πατέρα Ανανία, να μεταφέρω στους ακροατές μας κάποια από τα μηνύματά τους και από τα τηλεφωνήματά τους. Έχουμε πραγματικά την ευχαρίστηση να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας έστειλαν ένα μήνυμα. Μας ακούν από το Σικάγο της Αμερικής και πρόκειται για τον κύριο Κωνσταντίνο Σταματάκο και την κυρία Βίκη Κουρνέτα, οι οποίοι είναι διευθυντές του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Ελληνική Παλμή. Πραγματικά μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως με το μήνυμά τους. Τους ευχαριστούμε και εμείς βαθιά και χαιρόμαστε που μέσω αυτής της εκπομπής επικοινωνούμε με τους συνέλληνες που ζουν στην Αμερική, που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και χαιρόμαστε που μέσω της εκπομπής μπορούμε και τους μεταφέρουμε κάποια από εκείνα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ρίζες μας και που εκείνοι καλά τα κρατούν και δεν τα ξεχνούν. Μάλλον τα θυμούνται και σηματοδοτούν τη ζωή τους πολύ περισσότερο από ότι τη δική μας ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμεθα καλή δύναμη και να είναι καλά.
0: Και από το Δήμο της Κάσου είχαμε ένα μήνυμα όμως. Ο Δήμαρχος του νησιού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό και αναφερθήκαμε στο ολοκαύτωμα της Κάσου.
1: Τιμά αυτόν τον κύριο Δήμαρχο και τον ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλή δύναμη στα έργα του και άλλες τετραετίες να εξαντλήσει και να είναι καλά.
0: Και έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα των ακροατών μας σημερινά, από την Καλυθέα, από την Δήμητρα Γορτινίας, από την Καβάλα. Μας ρωτούν από εκεί πότε γιορτάζει η Παναγιά η Σιλιβριανή. Γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου. Από την Τρίπολη επίσης, από την Καστέλα, από το Χολαργό, από το Ηράκλειο της Κρήτης αρκετά τηλεφωνήματα, αλλά και από τον Πύργο της Ηλίας. Και εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας και είδαμε πραγματικά ότι η Παναγία μας ενέπνευσε και τους μεγάλους αγωνιστές και τους σπουδαίους διπλωμάτες, αλλά και τους λογοτέχνες και τους ποιητές και όλους τους ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και αυτούς που ζουν εκκλησιαστικά. Γιατί όσοι ζουν με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται την Παναγία μητέρα τους και η επικοινωνία μαζί της είναι καθημερινή και άμεση.
1: Αυτό είναι γεγονός, γιατί η Παναγία μας ελευθερώνει. Κάθε ψυχή όταν ζει στην αμαρτία και στο κακό είναι σκλάβα. Η Παναγία γέννησε τον ελευθερωτή των ψυχών μόνο τον Χριστό μας και είναι και η ίδια ελευθερώτρια. Και γι' αυτό ακριβώς όλες οι ψυχές που νιώθουν τη σκλαβιά τους και τρέχουν κοντά της βρίσκουμε ελευθερία και λύτρωση δια του Υιού της, αλλά και μέσω αυτής της Παναγίας της ελευθερωτρίας.

0: ελευθερώτρια η Παναγιά μας, και αυτό οι υπόδουλοι και οι σκλάβοι Έλληνες το ήξεραν και 400 ολόκληρα χρόνια στο Χριστό και στην Παναγία απέβλεπαν.
1: Και από εκεί έπαιρναν και αντρούσαν δύναμη και έκαναν υπομονή και τόσα άλλα μεγάλα και θαυμαστά έργα, και έσωσαν τη φυλή μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, την κλεισούλα μας, τη γλώσσα μας. Αυτοί πραγματικά ήταν ήρωες, ήταν μάρτυρες, ήταν άγιοι, και αυτό και η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 ήταν κατά μακαριστό Κόντογλου αγιασμένη επανάσταση. Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, ο θεωρητικός και πρακτικός της, δεν έμοιαζε με καμία άλλη επανάσταση. Και ήταν επανάσταση που ήθελε να αφαιρώσει την πατρίδα από τον τύρανο και να την ξεσκλαβώσει και να τη φέρει σε ελευθερία, και πνευματική ελευθερία και πολιτική και εξωτερική ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς προσέτρεχαν οι Έλληνες στο Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησία, που στάθηκε τροφός και φρουρός, και ποτέ και με τίποτε ο Έλληνας δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει το χρέος του απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησούλα του. Γι' αυτό και δεν μπορεί με τίποτε να την αφήσει. Και αν την αφήσει για λίγο, ξαναγυρίζει κοντά και κλαίει και παρακαλεί την Παναγία να τον συγχωρέσει, να τον φωτίσει, να τον δεχτεί, να τον οδηγήσει. Πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Και πόσο μας συγκινεί, πατέρα Ανανία, το ότι οι πολεμιστές, ακόμα και στις δύσκολες μέρες των πολέμων ή των ναυμαχιών, κρατούσαν τις νηστείες και σέβονταν πάρα πολύ αυτά που η Εκκλησία λέει και μας παρακαλεί ή μας νουθετεί να κάνουμε. Εφάρμοζαν κατά γράμμα ακόμα και στις δυσκολίες τους τις μεγάλες.
1: Είδαμε την έφερα στην ναυμαχία του Γέροντα, που έγινε ήμουν το Γιάννη του Προδρόμου στην αποτομή της θυμίας κεφαλής. Φάγανε το βράδυ οι αγωνιστές μπαλτοκαπνισμένοι, φάγανε ψωμί και ελιές για να τιμήσουν τον Αγιάννη, γιατί πίστευαν ότι αυτός τους χάρισε την νίκη. Αυτός τους χάρισε την νίκη. Και γι' αυτό ακριβώς μπόρεσαν και άντεξαν και έφτασαν στο τέλος και ελευθέρωσαν την πατρίδα. Και τους έχουμε αυτούς καμάρι, εγκάφημα, τα γάλματά τους, τα ιερά τους σωστά, τα άρματά τους, τις υποθήκες τους, το αίμα τους, τον αγώνα τους, τις ψυχές τους. Τα έχουμε μπροστά μας και πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί αν τα ξεχάσουμε θα ξεραθούμε, θα εξαφανιστούμε. Γι' αυτό ας κάνουμε όπις εν ολοταχώς, για να μπορούσαμε να πάμε και μπροστά. Τι πως θέλει να τρέξει, κάνει πίσω, παίρνει δύναμη και προχωράει και τρέχει μπροστά και νικάει.

0: Όποιος πιστεύει στον Χριστό, στην Παναγιά και στην Εκκλησιά μας ξέρει να νικάει, και ο Νικηταράς ήταν ένας από αυτούς που ήξερε να ζει εκκλησιαστικά, και αυτό το έδειξε ολόκληρος ο βίος του, αλλά και το τέλος του που ήταν δύσκολο αλλά ήταν ηρωικό, όπως ταιριάζει σε μάρτυρες. Και θα πούμε λίγα από τα μηνύματα των ακροατών μας, πατέρα Ανανία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σταματάκος από το Σικάγο μας έστειλε ένα μήνυμα και πολύ τον ευχαριστούμε και ιδιαιτέρως μας συγκινεί. Θα μου επιτρέψετε αυτό να το διαβάσω ολόκληρο όπως το στέλνει ο κύριος Σταματάκος. Πολυσέβαστέ μας γέροντα Ανανία και κυρία Μπούρτζιν και εκλεκτοί συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την αφύπνιση και την πνευματική τροφή που χαρίζεται κάθε φορά στη διψασμένη ψυχή μας. Τις εκπομπές σας τις κάνω μάθημα στα παιδιά του Λυκείου που έχω στο πρότυπο ελληνικό σχολείο του Σικάγου. Συγκινούνται και αυτά με τα τόσο απλά αλλά μεστά πνεύματος Αγίου λόγια σας. Ο Θεός και η Παναγιά μας να σας έχουν πάντοτε καλά και ευλογημένους. Εμείς πάντα προσευχόμαστε για σας. Μην ξεχνάτε και εμάς την προσευχή σας, εμάς που εδώ στα ξένα διψάμε για λίγη πνευματική τροφή και με πολλές αγωνίες και αγώνες αμεινόμαστε να διατηρήσουμε τη γλώσσα και την πίστη μας.
1: Πολύ συγκινητικό. Ευτυχώς που έχουν εκεί και καλό αρχιεπίσκοπο και κληρικούς, κάνουν για αυτή τον αγώνα τους. Ευχόμαστε και εμείς, εύχονται και εκείνοι, και τους συγχαίρουμε και να είναι καλά. Καλή δύναμη.
0: Και να πάμε σε κάποια ακόμα μηνύματα. Ακροάτριά μας από το Αγρίνιο μας τηλεφώνησε, άλλος ακροατής μας από την Πτολεμαϊδα, από τη Βιτίνα, από την Ιπάτη, ακροάτριά μας από τον Πειραιά, αλλά και από τις Σέρες και από τη Λαμία και από την Καλαμάτα. Και από την Κυψέλη κάποιοι ακροατές μας τηλεφώνησαν και τους ευχαριστούμε όλους.
1: Θερμότατα και να είναι καλά, η Παναγία να τους σκέπει και να τους ευλογεί και να εύχονται και για μας και εμείς για εκείνους, να γίνουμε όλοι ένα σώμα, το σώμα της Αγίας Εκκλησίας, να σώσουμε την πατρίδα μας, τα παιδιά μας και να φέξει και στην Οικουμένη.
0: Και ιδιαίτερως τους ευχαριστούμε και πάλι γιατί μας δίνουν και διάφορα στοιχεία για μοναστήρια και πολλά, για προσκυνήματα που εορτάζουν.
1: Και τα έχουμε υπόψη γιατί τα χρησιμοποιήσουμε. Το τραγούδι του Αγιοργίου το παίξαμε πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Τη Ζαβέλνα που παίξαμε την αφιερώνουμε στον ακροατή από τη Λάρισα, το γέροντα εκείνον, τον ηλικιωμένο όπως γράφει, δεν βάνει όνομα, που μας το ζήτησε. Και τα αφιερώνουμε και σε όλες τις Ζαβέλνες της εποχής μας, αλλά και σε εκείνες οι οποίες δεν είναι, με την ευχή να γίνουν.

0: Το τραγούδι αυτό μας πήγε μακριά, μας πήγε στον πόντο και στους ανθρώπους αυτούς που πέρασαν πολλά δεινά. Είχαν όμως και εκεί προστάτηδα την Παναγιά τη Σουμελά, την Παναγία εκείνη που κράτησε και τους καημούς και τους πόνους και τις θλίψεις των ανθρώπων και που κρατάει μέχρι σήμερα.
1: Και την αβάσταχτη πίκρα του θανάτου, την οποία εκφράζει το τραγουδάκι που ακούσαμε, και η Εκκλησία μας, για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατήργησε το θάνατο και μας ζόρισε την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγκό από τη Δήμητρα Γορτινίας για τα καλά του λόγια, για την αγάπη του και για την προσφορά και εκείνου και στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στη δημοσιογραφία. Ο Θεός τον έχει καλά. Ακροατής ρωτάει από την Άξο πόσο χρόνο πέθανε η Παναγιά. Κατά την παράδοση 59 ετών.
0: Και έχουμε και κάποια άλλα μηνύματα και από το Χαϊδάρι και από την Καρδίτσα και μας λένε οι ακροατές μας ότι υπάρχει και εκεί η Μονή Κορώνης.
1: Βέβαια, Μονή Παρασκάκη.
0: Και πολλά είναι τα στοιχεία που μας δίνουν οι ακροατές μας. Δεν υπάρχει τελικά μέρος και περιοχή της Ελλάδος που να μην γιορτάζει και κάποιο προσκύνημα της Παναγιάς μας.
1: Σε ευχαριστούμε πραγματικά. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από προσκυνήματα, μονές, εκκλησίες της Παναγίας μας. Και αυτό μας σώζει. Και αυτό μας βοηθάει. Και αυτό είναι σπουδαίο. Διότι η Εκκλησία είναι το πλοίο. Και η Παναγία είναι νοικοκυρά στο πλοίο. Και ο Χριστός πηδαλιουχή και το Πνεύμα το Άγιο σας πρόχνει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μια μπρατσέρα η Εκκλησία. Ας ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: και οδηγός της ζωής μας και ελευθερώτρια και κέντρο της υπάρξεώς μας, η Εκκλησία αλλά και η Παναγία και ο Χριστός. Και μέσα από αυτό μπορούμε να πορευόμαστε στο βίο με όλα τα δύσκολα και με όλα αυτά που πολλές φορές μας αποσυντονίζουν και μας κάνουν να χάνουμε το δρόμο.
1: Έτσι είναι. Παναγιά και ο Χριστός είναι οδηγοί μας. Είναι ο πατέρας και η μάνα μας. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, όποιος έχει πατέρα τον Χριστό και μάνα την Παναγία, δεν είναι ούτε μόνος, ούτε ορφανός, ούτε ξεκρέμαστος. Και έλεγε ακόμα, όταν είμαστε σε μεγάλη δυσκολία, να σκεπτόμεθα την Ανάσταση του Χριστού, η οποία μας ένωσε με τον ουρανό και διαβήκαμε το κατώφλι του θανάτου και μπήκαμε στην Αθανασία. Και αφού έγινε το σπουδαιότερο και δυσκολότερο που είναι η Ανάσταση, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα και δια της Αναστάσεως θα γίνουν και αυτά. Γιατί η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, της νίκης, της αισιοδοξίας και το μέλλον του κόσμου ανήκει στην Εκκλησία. Έτσι λένε οι ιερές γραφές. Και αυτή η συνείδηση και η εμπειρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος και ας κάνουμε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, εραστέ της Βασιλείας, άνος χώμεν τας καρδίας. Τι αν τις αφήσουμε εδώ τις καρδίες μας και τις σκέψεις μας, θα τρελαθούμε. Ενώ αν τις έχουμε άνω, θα γλιτώσουμε την τρέλα και γλιτώσουμε κι άλλους και με τη χάρη του Χριστού μπορεί να μπούμε και στον παράδεισο. Τα κλειδιά όμως θα μας τα δώσει η Παναγία. Και το κλειδί είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά θα ακούσουμε καλύτερα από το άσμα που ακολουθεί και είναι και το τελευταίο.

0: να σας ευχαριστήσουμε και πάλι αγαπητοί ακροατές για τα μηνύματά σας. Ευχαριστίες στους ακροατές μας που έστειλαν τα τελευταία μηνύματα από την Αθήνα, από Αμπελοκήπους. Ακροάτρια μας δεν λέει από πού τηλεφωνεί, αλλά έχουμε και από την Άξο και από την Ίδρα, όπου μας λένε και διάφορα προσκυνήματα που έχουν εκεί και γιορτάζουν. Η Παναγία η Ζουρβιώτισσα στην Ίδρα και στην Άξο η Παναγία η Θεοσκέπαστη που βρίσκεται μέσα στο κάστρο. Αλλά και από τη Χίο, ο ακροατής μας λέει ότι στα Καρδάμιλα 10 εκκλησίες τιμούν την Παναγία. Και κάποιος ιερέας από την Κόρινθο μας στέλνει το μήνυμά του. Ζητάμε την ευχή του να είναι καλά.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Στην Κωνσταντινούπολη 100 εκκλησίες στο Βυζάντιο ήταν αφιερωμένες στην Παναγία. 25 στο Χριστό και μετά στους άλλους Αγίους.
0: Άλλωστε η Παναγία ήταν υπέρμαχος στρατηγός και η προστάτηδα της πόλεως, όπως και μέχρι σήμερα είναι η προστάτηδά μας και η παρηγοριά μας και η μητέρα μας. Και εμείς πολύ σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουμε σπουδαία και σημαντικά και να τα ζήσουμε μαζί σας και να εμπνευστούμε, γιατί όχι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, ό,τι να πούμε για τον Χριστό και την Παναγιά μας είναι λίγα. Είναι ψελίσματα. Περισσότερο βάνουμε την ψυχή μας, την πίστη μας, την έμπνευσή μας και λιγότερο τις γνώσεις μας και ό,τι άλλο. Διότι η Ορθοδοξία, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, είναι αίσθημα, δεν είναι θεωρία. Και βλέπουμε αισθηματίες να είναι αγράμματοι, αλλά να έχουν μέσα τους ψυχή, να έχουν πίστη, να έχουν χάρη, να έχουν ποίηση, να έχουν ομορφιά και να κάνουν τόσο μεγάλα, υπέροχα και θαυμαστά έργα που τα εμπνέονται ακριβώς από αυτή την πίστη και την αγάπη στην Παναγία και στο Χριστό και στην Αγία Εκκλησία. Η καιρή μας είναι καταλυτική. Ο Αντίχριστος και τα όργανα του πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού με όλα τα μέσα. Και στην πατρίδα μας το ίδιο. Ξέρουν πως έχουν χάσει και όμως δεν παρετούνται. Αυτό για μας είναι και δίδαγμα, ότι εμείς που ξέρουμε πως έχουμε κερδίσει δια του Χριστού και της Εκκλησίας, γιατί να παραιτηθούμε. Κάνουμε αντίσταση πνευματική, να μετανοήσουμε, να διορθώσουμε το βίο μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά, να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, και να κάνουμε έργα και εμείς μεγάλα και θαυμαστά. Τότε γεμίζει η ψυχή μας, γεμίζει η ζωή μας. Έχουμε τη χαρά της δημιουργίας, έχουμε τη χαρά της προσφοράς, όπως είχαν οι Άγιοι Θεοπάτορες που προσέφεραν στον κόσμο τη μητέρα του φιλανθρώπου, τη μεγαλύτερη και αγιότερη και μοναδική ύπαρξη, που είναι η Παναγιά, η οποία Παναγιά έγινε για τον Χριστό και ο κόσμος όλος έγινε για την Παναγία μας. Χριστός και η Παναγιά πάνε πάντα μαζί. Και αν μερικές φορές τιμούμε δήθεν παραπάνω την Παναγία από τον Χριστό, εκείνος καταχαίρεται. Γιατί εκείνος την ετοίμησε πρώτος. Εκείνος τιμά πάντα. Και όλες οι γενναίες αυτήν μακαρίζουν. Ας έχουμε την ευλογία της Παναγιάς και την ευχή της και τις ευχές των Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν. Και χάρη της Θεοτόκου Μαρίας ασκέπη και εμάς και όλη την οικουμένη. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους και καλή αντάμωση.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Παλότριον των μητέρων υπόθενη και ξένων της Παρθένης υπεδοποιία. Επισήθε οκτώ και αμφότερα οικονομήθη, διώσε πάσε φιλέ της γης απαρθένης.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν επανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την ασσηνιακή κομμόπολη της Μεσίνης ή νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 μέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνο σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας και θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθώμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθώμη από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας. Ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού. Εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση. Νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη, και γύρω της προς όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της Κολοκοτρονέη και της Κλεφτουριάς. Γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε. Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμπι. Και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου. Και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους κολοκοτρονέους. Ολημερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι. Το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια.

πάμε στο ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γιοκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης θέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέρονται τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφού

χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν επιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και είπα γεν ειρήνη, Άγιε Ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι το κακό σταμάτησε. Η Μεσσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η Λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανοτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνοιξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα αχνάρια της Παναγίας, που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσσίνη να δεχθεί τις ευγνωμοσύνης στις εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός, αφού δίνουν σε αφθονία σύτων, ίνων και έλεων.

λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία.

που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι και ακολουθεί η Ιερή Εικόνα, οι Ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσίνη ή νησί. Όπως είπαμε, ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσίνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς ντυμένοι τα ιερά τους άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, η παιανίζουσα φιλαρμονική, οι ιεροψάλτες, η σεπτή εικόνα, περιστοιχιζόμενη από αγημάτων στρατού και αεροπορίας. Ο αρχιερέας, οι ιερείς, οι επίσημοι, το πλήθος του λαού. Η πομπή, αφού διασχίσει την πόλη, καταλήγει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ολόφωτη φεγκοβολάει η εκκλησία. Σταυροκοπιούνται και κάνουν μετάνοιες μπροστά στη χάρη της. Σε αυτήν αποθέτουν το δάκρυ της ευγνωμοσύνης τους όλος ο κόσμος. Τον λυγμό της ευχαριστίας, την πάσα ελπίδα. Ού σιωπήσομαι ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη.

8 ημέρες παραμένει η ιερή εικόνα εδώ στη Μεσίνη. Κάθε μέρα τελείται θεία λειτουργία, παράκληση και τα πλήθη των πιστών καθημερινά έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου. Όλο το 8ήμερο που η ιερή εικόνα παραμένει στη Μεσίνη, η πόλη κατακλείζεται από πλήθη προσκυνητών. Άγιος συναγερμός λοιπόν για ολόκληρη τη Μεσσηνία, η άφιξη της θαυματουργού εικόνας. Κάθε γειτονικό χωριό έχει κάτι να θυμηθεί από τα άπειρα θαύματά της. Γι' αυτό και σπέβδουν όλοι να αποθέσουν στη χάρη της τον ασπασμό της ευγνωμοσύνης τους, το ευχαριστώ τους, στη θεία προστασία της. Να παραβρεθούν στις κατανυχτικές λειτουργίες. Πανηγύρι λοιπόν στη Μεσσήνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσσήνη.

0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένην. Ψάλλει ο ιερεύς πατέρας Βαρνάβας Βασιλείου.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 9η του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Δεύτεν ειν χορεύσομεν ασματικός όφιλε εορτή και πιστός εορτάσομεν την μνήμην γεραίροντες Ιωακείμ και Άννης της Σεπτής Διάδος. Αυτή γαρέτε κονημήν την Θεομήτωραν και Παρθένων Αγνήν, διόπερ και μετέστησαν εκ των προσκέρων προσάλικτων και αΐζω νίκησιν δισοπούντες σωθήνε ημάς. Εννέα Σεπτεμβρίου σήμερα και η σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννης. Ιωακείμ τέρφθη τη σύντηση ζύγο, τεκόντες άμφο ψυχικήν τέρψην κτίση. Ιωακείμ, συναγάλουμε την σύζυγό σου Άννα, αφού οι δυο σας γεννήσατε την Θεοτόκον, που είναι η αγαλίεση για όλην την κτίση. Την σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννας την εορτάζουμε διότι αυτοί γέννησαν την Θεοτόκον και έτσι με την γέννηση της Πάναγνης και Αγίας Θυγατέρας τους έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας. Η κυρίως μνήμη τους για την τελείωσή τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

εξακάρπων λαγώνων αράβδων Αγίαν την Θεοτόκον βλαστήσαντες, εξής η σωτηρία το κόσμο ανέτειλε, Χριστός ο Θεός, το ζεύγος το Άγιον, η ξινορίση Αγία, Ιωακήμ και Άννα, ούτι μεταστάντες προς ουρανίου σκηνάς, συντι αυτόν θυγατρή υπεραχράντο Παρθένο, μεταγγέλων χορεύουσιν, υπέρ του κόσμου πρεσβείες ποιούμενοι, εις και ημείς συνελθόντες ευσεβώς, υμνούντες λέγοντος, η διά της Θεόπαιδος και Πανάγνου Μαρίας, προπάτορες Χριστού χρηματίσαντες, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αγία Άννα, η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ο πατέρας της που ήταν ιερέας ονομαζόταν Ματθάν και η μητέρα της Μαρία. Η Άννα είχε και δύο αδελφές, την ομώνυμη με την μητέρα της Μαρία και την Σοβίν, και η μεν Μαρία είχε κόρη της Σαλόμη, η δε Σοβή την Ελισάβετ και η Άννα την Παρθένο Μαρία. Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, την μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτησε την Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό την δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά, διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε «Οι δίκαιοι η ζωή αιώνιων απελεύσονται, οι δίκαιοι θα μεταβούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνια». Ιδιάς η Αγία και Θεοτίμητος Ιωακήμ και η Άννα, ως του Θεού Αγχιστής, ανυμνίστος ανφεδρός ασμάτων κάλεσιν, ούτι γαρέτε κονημήν την τεκούσαν υπερνούν, τον άσαρκον βρωτοθένταν η σωτηρίαν του κόσμου. Με θείς πρεσβεύουσιν σωθήνε ημάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 του Σεπτέμβρη, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέραν κρεμαστής τελειούτε. Σεβυριανός καναλίθων αλγή βάρη, χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Ο Σεβυριανός αν και πονούσε φρικτά από το βάρος των λίθων όταν τον κρέμασαν και έτσι αποσπάστηκαν τα πόδια του από το έδαφος σηκώνοντας τους ογκόληθους που ήταν προσδεμένοι σε αυτά, αυτός έχερε και αγαλώταν. Ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός βρισκόταν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λυκινίου 308-323. Ανήκε στην τάξη των συγκλητικών. Ο Σεβυριανός λοιπόν, όντας χριστιανός, ενίσχυσε και στερέωσε τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες κατά των αγώνων του μαρτυρίου τους. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο ηγεμόνας της Σεβάστιας Λυσίας και τον κρέμασε στο τείχος. Εν συνεχεία του προσέδεσε ένα ογκόληθο στα πόδια και έτσι ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος. Φανείς Θεού μέγιστος αστήρ καθάπερ, τη νύκταν λύης Θεόφανες της πλάνης. Φανείς Θεοφάνης αν μέγιστο αστέρι του Θεού, διέλυσε στη νύκτα της πλάνης, της ειδωλολατρίας. Όσιος Θεοφάνης ο ομολογητής ήταν τέκνων ειδωλολατρών γονέων, προσήλθεν όμως στην πίστη του Χριστού σε πολύ νεαρή ηλικία. Όντας δε Όσιος παιδάκι ακόμα, είδε ένα άλλο μικρό παιδί που κινδύνευε από το ψύχος. Αμέσως τότε έβγαλε τα ενδύματά του και τα φόρεσε στο παιδί που κινδύνευε. Μόλις τον είδε ο πατέρας του χωρίς τα ενδύματά του, τον ρώτησε «Πού είναι παιδί μου τα ενδύματά σου?» Το παιδί απάντησε «Έντισα τον Χριστό». Τότε ο πατέρας του του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός? Εμείς σεβόμαστε και λατρεύουμε τον Ερμή και τον Απόλλωνα». Μετά από τα λόγια αυτά το παιδί αρνήθηκε τον πατέρα του. Το παρέλαβε δε άγγελος Κυρίου και το ανέβασε πάνω στο όρος Δαβιανό. Εκεί το παρέδωσε σε ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος είχε 75 χρόνια στην ασκητική ζωή. Ο ασκητής παρέλαβε το παιδί αυτό και το δίδαξε τους τρόπους της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Τρέφονταν δε και οι δύο τους από θείο άγγελο. Μετά από μερικά χρόνια ο γέροντας ασκητής εξεδίμησε προς Κύριον. Έτσι ο νεαρός ασκητής έμεινε μόνος του στο σπήλαιο που έμεναν, όπου και ασκήτευσε κατά πρώτον 58 έτη. Κατόπιν οδηγηθής από θείο άγγελο, εξήλθε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε ένα λιοντάρι, προχώρησε σε απόσταση 60 σταδίων, 11 περίπου χιλιομέτρων, κηρύττοντας παντού την πίστη στο Χριστό. Και επειδή ο Όσιος κήρυτε τον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι βασιλείς Κάρος και Καρίνος και του έδωσαν 100 αραπίσματα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια τον υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Μόλις όμως είδαν ότι δια των θαυμάτων που ο Όσιος επιτελούσε, προσέρχοντας το Χριστό πάρα πολλοί ειδωλολάτρες και βαπτίζονταν από αυτόν, ντράπηκαν και τον άφησαν ελεύθερο να ζήσει ασκητικό βίο. Τότε λοιπόν ο Όσιος και ομολογητής Θεοφάνης ανήλθε και πάλι στο σπήλαιο, στο οποίο και πριν είχε να ασκητεύσει. Εκεί δε αφού ασκήτευσε άλλα 15 έτη και επομένως συμπλήρωσε 75 συνολικά έτη ασκητικού βίου, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιος Θεοφάνης, αγαπητοί ακροατές, έζησε στα τέλη του 3ου και στα μέσα του 4ου αιώνα. Αν και οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες, όμως αυτός από μικρός γνώρισε τον Χριστό και βγήκε νωρίς στην έρημο, όπου και ασκήτευσε πολλά χρόνια. Από την παιδική ηλικία του Αγίου διασώθηκε ένα συγκινητικό περιστατικό που δείχνει τα ευγενή αισθήματα της αγάπης και της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Κάποια μέρα γύρισε στο σπίτι σχεδόν γυμνός, διότι συνάντησε στο δρόμο ένα γυμνό παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το κρύο και το ένδυσε με τα δικά του ρούχα. Όταν το ρώτησε ο πατέρας του τι γίνανε τα ρούχα του, ο μικρός Θεοφάνης απάντησε χαριέστατα: «Με τα ρούχα μου έντυσα το Χριστό». Τον Χριστό ρώτησε έκπληκτος ο πατέρας του: «Μα πού τον συνάντησες?» «Τον συνάντησα στο δρόμο», είπε ήρεμα ο μικρός, και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ένα φτωχό παιδί που έτρεμε από το κρύο. Το λυπήθηκα και το έντυσα. Δεν είπε ο Χριστός, εφόσον κάνετε ένα καλό σε ένα από τους μικρούς και άσημους ανθρώπους, που όλοι τους είναι αδέλφια μου, είναι σαν να το κάνατε σε μένα τον ίδιο?» Ο ειδωλολάτρης πατέρας του Θεοφάνη όχι μόνο δεν συγκινήθηκε, αλλά όταν άκουσε το όνομα του Χριστού οργίστηκε και έδιωξε το παιδί του από το σπίτι. Κάτω από την αόρατη προστασία του αγγέλου του, το διωγμένο και απροστάτευτο παιδί που ήδη είχε ακούσει για τους ασκητές πήγε στο όρος Δαβιανό και δήλωσε υπακοή σε ένα γέροντα ασκητή που μόναζε εκεί. Εκείνος με πατρική στοργή φρόντισε να του μάθει γράμματα και να του εισαγάγει στην ασκητική ζωή. Η ασκητική ζωή ήταν τώρα απόλαυση της ψυχής του Θεοφάνη και θα επιθυμούσε εκεί μακριά από τον κόσμο να κλείσει τα μάτια του για πάντα. Πλην όμως ύστερα από 40 χρόνια ασκήσεως, μια φωνή του έλεγε μέσα του πως πρέπει να βγει στον κόσμο για να κηρύξει το Χριστό, και βγήκε, περιόδευσε, κήρυξε, νουθέντισε το λαό του Θεού. Πλην όμως ο αυτοκράτορας Κάρος και πιο ύστερα ο Διοκλητιανός είχαν κηρύξει διωγμό και ο Θεοφάνης πιάστηκε. Ύστερα από πολλούς βασανισμούς και κακώσεις, κατά τις οποίες ομολογούσε με θάρρος τον Χριστό, ρίχτηκε στη φυλακή. Όταν με τον καιρό όλος παραδόξως οι πληγές θεραπεύτηκαν, αντί να τον υποβάλουν σε νέους βασανισμούς ή και να τον αποκεφαλίσουν, τον απέλυσαν. Επέστρεψε τότε στο προσφυλές ασκητήριό του, όπου ύστερα από 18 χρόνια κοιμήθηκε εν Κυρίω. Φιλανθρωπία, άσκηση, κήρυγμα και ομολογία είναι τα 4 χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τη ζωή του Αγίου Θεοφάνους. Η άσκηση έγινε προς όφελος του εαυτού του, ενώ τα 3 άλλα προς όφελος των συνανθρώπων του. Έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στους άλλους παρά στον εαυτό του. Αυτή η ιεραποστολικότητά του, που στηρίχθηκε στην επιταγή του Αποστόλου Παύλου, «Μη τα εαυτόν έκαστος κοπείτε, αλλά τα των εταίρων έκαστος», τον έβγαλε έξω από το ασκητήριο του στον κόσμο, όπου διτός ευεργέτησε το λαό του Θεού, υλικός και πνευματικός. Υλικός με την φιλανθρωπία και πνευματικός με το κήρυγμα, κήρυξε το Χριστό, όχι βέβαια όπως κηρύτεται σήμερα με άνεση και ασφάλεια και πολλή νοθρότητα, αλλά μέσα στις πιο αντίξωες και δυσμενείς συνθήκες, και για το κήρυγμα αυτό υπέστη τα όσα υπέστη. Ο Άγιος Θεοφάνης με την όλη ζωή του έδωσε παράδειγμα προς μίμηση και σε εκείνους που ασκητεύουν και σε εκείνους που δρούν στο στίβο του κόσμου και στους οπαδούς της θεωρίας και στους θειασότας της πράξεως.
ήθε το καλό του παράδειγμα, αλλά και οι πρεσβείες του να κινήσουν και τη δική μας αδράνεια προς πνευματική οικοδομή του εαυτού μας, αλλά και προς ωφέλιαν των άλλων.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, η μνήμη της Τρίτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου συγκροτήθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού το 413 εναντίον του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι σαρκωμένος Θεός αλλά τέλειο ανθρώπινο δημιούργημα του Θεού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε στην Έφεσο και την αποτελούσαν 200 πατέρες της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτονος μαρτύρησε δια ξύφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Θαυματουργού του Ενβελώνη του Ρώσου, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ήλθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν.

δώσω αυτήν και το σπέρμα τη σου και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα τη σου και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσωσε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και αποστρέψωσε εις τη γην τάφθην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει.

0: από τις ημέρες της Οδόης και επέκεινα, ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξουμε ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη, και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατά έναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παρημιών το ανάγνωσμα
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα, όσε στην άφρον εκκλινά του πρόσμε, και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έρθετε φάγετε των εμών άρτων και πείετε ίνων όν και κέρατα ημίν, απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατοπίσετε.

όνομα του Θεού και η ελευθερία. Είναι μεγάλο αγαθό να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Τότε στην ψυχή είναι μόνος ο Κύριος και δεν έρχεται καμιά ξένη σκέψη. Η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού, έστω και αν υποφέρει σωματικά. Όταν η ψυχή παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ίδιος ο Κύριος αρχίζει να την καθοδηγεί και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό, ενώ προηγουμένως την οδηγούσαν οι άνθρωποι και η γραφή. Αλλά το να είναι δάσκαλος της ψυχής ο ίδιος ο Κύριος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι σπάνιο και λίγοι γνωρίζουν αυτό το μυστήριο. Εκείνοι μόνο που ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του. Και δεν καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Και εγώ όταν ζούσα στον κόσμο, προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στο Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω «Ο Κύριος με βλέπει, τι να φοβηθώ». Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω με τον τρόπο αυτό.

όποιον παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, η ζωή γίνεται ευκολότερη. Γιατί και στις αρρώστιες και στη φτώχεια και στο διωγμό σκέπτεται. Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου. Να, εδώ και πολλά χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο και δύσκολα τον υποφέρω, αλλά με ωφελεί γιατί με την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή. Η ψυχή μου επιθυμεί διακαώς να προσεύχεται και να αγρυπνεί, αλλά η ασθένεια με εμποδίζει, γιατί το άρρωστο σώμα απαιτεί ανάπαυση. Παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να με θεραπεύσει, αλλά δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό δεν θα ήταν προς όφελός μου. Να όμως και μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος με άκουσε και με έσωσε. Σε μια γιορτή πρόσφεραν στην τράπεζα ψάρι. Ενώ λοιπόν έτρωγα, ένα κόκαλο μπήκε πολύ βαθιά στο λαιμό μου. Επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα, παρακαλώντας να με θεραπεύσει, γιατί ο γιατρός του μοναστηριού δεν θα μπορούσε να μου βγάλει το κόκαλο από το φάριγγα. Και μόλις είπα γιάτρεψέ με, δέχομαι στην ψυχή μου απάντηση. Βγες έξω από την τράπεζα, κάνε μια βαθιά εισπνοή και μια απότομη εκπνοή και το κόκαλο θα βγει με αίμα. Έτσι και έκαμα και βγήκε ένα μεγάλο κόκαλο με αίμα. Και κατάλαβα ότι αν ο Κύριος δεν με θεραπεύει από τον πονοκέφαλο, σημαίνει ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου να υποφέρω τον πόνο.

πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να καταλαβαίνεις έστω και εν μέρη το θέλημά Του. Η ψυχή που γνώρισε το Θεό πρέπει να παραδίνεται στο θέλημα του Θεού σε όλα και να ζει ενώπιόν Του με φόβο και αγάπη. Με αγάπη γιατί ο Κύριος είναι η αγάπη. Με φόβο γιατί πρέπει να φοβάται μήπως λυπήσει τον Θεό με κάποιον κακό λογισμό. Ο Κύριε, αξίωσέ μας με τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Σου. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε δυνατοί κατά το Πνεύμα. Όταν όμως τη χάσουμε, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το καλό. Ελεήμον Θεέ, γνωρίζεις την αδυναμία μου. Σε παρακαλώ, δώσε μου ταπεινό πνεύμα, γιατί κατά την ευσπλαχνία Σου δίνεις την ταπεινή ψυχή να ζει κατά το θέλημά Σου. Αποκαλύπτει σε αυτήν όλα τα μυστήριά Σου. Δίνει σε αυτήν να γνωρίσει εσένα και πόσο πολύ εσύ μας αγαπάς. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού?

η ένδειξη. Αν στενοχωριέσαι για κάτι, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού, έστω και αν σου φαίνεται ότι ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στο Θεό. Και αν δεν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος, σαν να το είχε. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν φοβάται τίποτε. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτε άλλο. Ό,τι κι αν έλθει, λέει, έτσι ευδοκεί ο Θεός και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα.

καθημερινά για τον εαυτό του, αυτός δεν μπορεί να παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, έτσι ώστε η ψυχή του να έχει ειρήνη στο Θεό. Η ταπεινή όμως ψυχή παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και ζει ενώπιόν του με φόβο και αγάπη. Με φόβο μήπως λυπήσει σε κάτι τον Θεό, με αγάπη γιατί η ψυχή γνώρισε πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Το καλύτερο έργο είναι να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Ο Κύριος, βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Η ψυχή παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά του, γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας τα πάντα με τη χάρη του εν ειρήνη και αγάπη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν στενοχωριέται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος και φτωχός και κατατρεγμένος. Η ψυχή γνωρίζει ότι ο Κύριος προνοεί σπλαχνικά για μας, μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι όμως και ανυπότακτοι δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, γιατί αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που βλάπτει πολύ την ψυχή. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας είπε: «Το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος του». Οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη της ψυχής, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκπλήρωση των εντολών του, γιατί ο Κύριος αγαπά εκείνους που αγωνίζονται να εκπληρώσουν το θέλημά του και έτσι βρίσκουν τη μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον ευχαριστεί η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του και γογγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον εκείνου που τον πρόσβαλε, αυτός να γνωρίζει ότι κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έλθει σε σένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε θα τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση, θυμάται πάντα τον Θεό και αναλογίζεται: «Ο Θεός με δημιούργησε, έπαθε για μένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για μένα. Γιατί λοιπόν να μεριμνώ εγώ για τον εαυτό μου, ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ο θάνατος». Κύριος χαρίζει σύνεση σε κάθε ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτός είπε: «Επικαλέσαι με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητης σύγχυσης. Κανονικά πρέπει να ρωτάμε τον Πνευματικό, γιατί αυτό είναι ταπεινότερο. Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού μένει αδιαλείπτως κοντά στο Θεό και απολαμβάνει μεγάλη ησυχία. Και από τη χαρά αυτή προσεύχεται ώστε να γνωρίζει κάθε ψυχή τον Κύριο, πόσο πολύ μας αγαπά αυτός και πόσο άφθονα μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφραίνει την ψυχή εν το Θεό. Και τα πάντα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά, γιατί όλα είναι του Θεού. Ο Κύριος νουθετεί με το έλεος του τον άνθρωπο για να δέχεται με ευγνωμοσύνη τις θλίψεις. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή ούτε μια φορά δεν γόγγισα για τις θλίψεις, αλλά τα δεχόμουν όλα σαν φάρμακο από τα χέρια του Θεού και πάντα τον ευχαριστούσα, και γι' αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω εύκολα τον αγαθό ζυγό του.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με τη χάρη του Θεού στην ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Ήμεθα στον στίχο 9 που έχει ως εξής: «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθήσομε». Ο στίχος αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, διότι παρουσιάζουμε μερικές συνήθειες της τότε εποχής καθαρμού, οι οποίες κρύβουν προφητικά στοιχεία. Είναι μερικές προτυπώσεις, είναι μερικές συνήθειες οι οποίες δεν ήταν απλώς συνήθειες, αλλά αποτελούσαν προφητικά στοιχεία για εκείνα τα οποία κατόπιν θα συνέβαιναν. Ο Δαβίδ επανέρχεται στο προσωπικό θέμα της ενοχής του. Επιμένει, ζητάει πλύσιμο της ψυχής του. Θέλει ο Θεός να τον καθαρίσει. Αλλά είναι άξιο προσοχής ότι ομιλεί εδώ περί ενός ραντισμού. «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπέρχιον λευκανθήσομε». Ποιος ήταν αυτός ο ίσοπος και ποιος αυτόν ο ραντισμός τον οποίο να ζητάει τη στιγμή αυτή ο Δαβίδ? Είπα πως ο στίχος μας μεταφέρει στα έθιμα και τις τελετές καθαρμού της τότε εποχής. Τελετές και έθιμα που είχαν συμβολικόν χαρακτήρα και ανταυτό προφητική την έννοια. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά. Τι ήταν λοιπόν ο ραντισμός? Τι ήταν ο ίσοπος? Ποια η βαθύτερη έννοια του ραντισμού και τι ανάλογο έχουμε εμείς σήμερα? Την παλαιά εποχή συνεδέεται η άφεση των αμαρτιών με εξωτερικούς τύπους. Και σήμερα στην άφεση έχουμε μερικούς εξωτερικούς τύπους. Παραδείγματος χάρη, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως έχουμε την επίθεση της χειρός του ιερέως επί της κεφαλής του εξομολογουμένου και το διάβασμα της ευχής. Αυτό είναι και τύπος και ουσία. Τότε, δια την άφεση των αμαρτιών, έγινε ένας ραντισμός του αμαρτωλού με είδωρ ή με αίμα ζώου. Θα τα δούμε αυτά ένα-ένα για να δούμε και τι συμβολίζουν, τι συνεβόλιζαν και να δούμε τις ομοιότητες με σημερινές πλέον αληθινές συνήθειες. «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσεμε». Ο ιερέας ελάμβανε στάχτη από το θυσιαστήριο και νερό και ράντιζε τον άνθρωπο που πήγε να ζητήσει άφεση αμαρτιών με ένα φυτό που ελέγεται ίσοπος. Ο ίσοπος ήταν φυτόν όπως εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε κλονάρια από βασιλικό για να κάνουμε ραντισμό με αγιασμό. Έχουμε λοιπόν εδώ μια τελετουργική πράξη της τότε εποχής. Εκείνος που ένιωθε ενοχή, διαλάβει άφεση, πήγαινε στον ιερέα. Ο ιερεύς έπαινε, όπως είπα, νερό και στάχτη από το θυμιατήριο και εράντιζε με ένα φύλλο, με ένα κλαρί ισόπου των άνθρωπων που ζητούσε άφεση αμαρτιών. Αυτές ήταν ένας τρόπος αφέσεως των αμαρτιών της τότε εποχής. Και αυτόν υπενήσεται εδώ ο Δαβίδ όταν λέει «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε». Αλλά υπήρχε και δεύτερος ουσιαστικότερος τρόπος, το
τον οποίον θα πω ευθύς αμέσως.

Αντιείς με ισόπο και καθαριστήσε με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσε με. Εκτός από των ραντισμών με νερό και στάχτη από το θυμιατήριον, με το κλαρί του ισόπου, γινόταν και ραντισμός με αίμα ζώου, το οποίο θυσιαζόταν στο θυσιαστήριον, δηλαδή των άνθρωπων που ζητούσε άφηση μαρτιών, τον ράντιζε ο ιερέας με αίμα ζώου. Βέβαια, όλες αυτές οι τελετουργικές πράξεις της παλαιάς εποχής, είναι γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, φαίνονται σε μας σήμερα ακατανόητα. Όμως, όπως είπαν, σύμβολα, ήταν συμβολικές πράξεις, ήσαν τύποι μεν, αλλά είχαν και ένα χαρακτήρα προφητικών. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη έχει έναν προφητικό χαρακτήρα, ετοιμάζει προς υποδοχήν της Καινής Διαθήκης. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έτσι και αυτές οι τελετουργικές πράξεις αφές των μαρτιών ήσαν τύποι και σύμβολα που προεικόνιζαν γεγονότα τα οποία πλέον θέσαν όχι απλώς τύποι ούτε σύμβολα, αλλά τρόποι της χάριτος, δια των οποίων λαμβάνουμε σήμερα άφεση αμαρτιών. Τότε, την εποχή εκείνη, είχαν καθιερωθεί μερικές εορτές και στις εορτές αυτές κυρίως ο λαός έπαιρνε άφεση αμαρτιών. Ήταν η περίφημη εορτή του εξυλασμού, μία φορά το χρόνο, που ήταν ομαδική κάθαρση του λαού και ο ατομικός εξαγνισμός. Θα πω μερικές πληροφορίες για αυτές τις τελετουργικές πράξεις και τις εορτές. Η εορτή του εξυλασμού γινόταν μια φορά το χρόνο. Ήταν μια ομαδική κάθαρση του λαού. Ενίστευαν οι Ιουδαίοι, εκαθαρίζοντο, επλένοντο και μετά προσέφεραν θυσίαν εξελαστήριον στο Θεό. Ο αρχιερεύς εράντιζε το λαό με αίμα και κατόπιν εισήγετο στα Άγια των Αγίων. Αυτή είναι μια τελετουργική πράξη καθαρμού του λαού που προσέφερε το θυσία. Το αίμα το έπαιρνε από ζώων το οποίο θυσιάζεται. Υπήρχε και ο ατομικός εξαγνισμός. Κάθε φορά που αμάρτηναν, όποιος αμάρτανε έπρεπε να θυσιάσει και να προσφέρει θυσία ζώου. Το είδος της θυσίας εξαρτάται από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και θέση αυτού που πήγε να ζητήσει άφεση μαρτιών. Παραδείγματος χάρη, εάν ζητούσε άφηση μαρτιών αρχιερεύς, προσέφερε εις θυσία μοσχάρι. Εάν κάποιος άρχοντας του λαού, προσέφερε θυσία τράγο. Εάν ένας απλός ιδιώτης, προσέφερε θυσία μία γίδα. Αλλά υπήρχαν και κατηγορίες αμαρτιών. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος ημάρτανε παραβαίνοντας τον όρκο, προσέφερε θυσία ένα πρόβατο ή δύο περιστερές. Θα πω μερικές σκέψεις τώρα, πληροφορικές έτσι, μερικά λόγια, πληροφορίες, το πώς γίνονται οι θυσίες την εποχή εκείνη. Αυτός που ημάρτανε έπαιρνε το σχετικό ζώο, αυτό που έπρεπε να πάρει, σύμφωνα με την κατηγορία του όπως είπα, και το οδηγούσε στο θυσιαστήριο. Εκεί ενώπιον του ο ιερεύς έθετα τα χέρια του επί της κεφαλής του ζώου. Ο ίδιος ο αμαρτάνων έθετα τα χέρια του της κεφαλής του ζώου ενώπιον του ιερέως και εξομολογεί τις αμαρτίες του. Έτσι κατά κάποιον τρόπο γινόταν μία μεταβίβαση των αμαρτιών του εξομολογουμένου στο ζώο, με την ομολογία των αμαρτιών και με την χειροθεσία μεταεβάζεται η ενοχή στο ζώο.
Εν συνεχεία ο ίδιος έσφαζε το ζώο και το παρέδιδε στον ιερέα προς θυσία. Ο ιερέας ελάμβανε αίμα από το ζώο και ράντζε τον άνθρωπον με φούντα από ίσωπο. Να λοιπόν μια πράξη στελοτουργική. Δια του ραντισμού εκαθαρίζεται ο άνθρωπος από την ενοχή και καθαραμένος πλέον προσέφερε τη θυσία του ζώου στο Θεό. Αντί να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός, ετιμωρείται το ζώο. Αυτά είναι μια πράξη, μια τελετουργία καθαρμού και αφαίρεσης αμαρτιών της τότε εποχής. Και αυτήν ακριβώς, σε αυτήν ακριβώς αναφέρεται ο Δαβίδ. «Ραντιείς με ισόπο ότι καθαριστήσω με». Είπε ότι με το ίσοπο που ήταν ένα φυτό, εράντιζε ο ιερέας την κεφαλή του αμαρτωλού με αίμα του ζώου που είχε προσφέρει θυσία, ή όπως είπα προηγουμένως, έγινε το ραντισμός σε άλλες περιπτώσεις και με νερό ανακριτωμένο με στάχτη του θυμετήτριου. Αυτό ήταν μία προεικόνηση. Η θυσία του ζώου, η προσφορά της θυσίας του ζώου, η μεταβίβαση των αμαρτιών στο ζώο και ο ραντισμός του αμαρτωλού με κλαρή ισόπου από το αίμα του ζώου ήταν μια προεικόνηση και προτύπωση και προφητεία, θα έλεγα, έχει προφητική έννοια αυτή η πράξη, της προσφοράς της θυσίας του Κυρίου και του καθαρμού των δικών μας αμαρτιών δια του αίματος του Ιησού. Πράξη συμβολική την τότε εποχή, που είχε συμβολικόν και προφητικόν χαρακτήρα. Ο Κύριος ανέλαβε επί των ώμων του τις ανθρώπινες αμαρτίες. Ο Κύριος είναι ο αμονός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δια της εξομολογήσεως εναποθέτω εμείς τους ώμους του Χριστού τις δικές μας αμαρτίες. Και το αίμα Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Παύλος, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Να πλέον η πραγματικότητα την οποία συμβόλιζε η πράξη της τότε εποχής. Ο Χριστός, ο άμωμος, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Και ενθυμηθείτε την περίφημη εκείνη φράση του προφήτου Ισαΐα: «Ούτως τα αμαρτία ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Το μόλοπι αυτού ημείς η άθυμεν. Τα αμαρτία ημών ψάλουμε και λέμε το σταυρό προσύνεγγεν». Έχουμε σήμερα πρόχειρον την άφεση δυνάμει της θυσίας του Κυρίου. Χωρίς να χρειάζεται αυτή η δαπάνη ζώου και θυσία ζώου που έγινε την τότε εποχή. Εκείνα τύπος, σήμερα πραγματικότης. Δια της θυσίας του Ιησού, δια του αίματος του Κυρίου, έχουμε πλήρη εμείς την άφεση των ειδικών μας αμαρτιών.

Συνεχίζω, αγαπητή, τη σκέψη μου πάνω στον ένατον στίχο του 50ου ψαλμού, ο οποίος, όπως είπα, έχει και προφητικόν τον χαρακτήρα. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών λευκανθήσω με. Και οι μεν άνθρωποι της παλαιάς εποχής, της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, δια να λάβουν άφεση μαρτιών, είχαν ανάγκη θυσίας ζώου και ραντισμού δια το αίματος του ζώου, όπως προανέφερα, και αυτό ζητάει ο Δαβίδ, που έζησε στην εποχή εκείνη. Όμως η πράξη εκείνη ήταν συμβολική. Εμείς σήμερα έχουμε την θυσία του Κυρίου μας και χρειάζεται ο ραντισμός της ψυχής μας δια το αίματος του Ιησού να λάβουμε άφεση μαρτιών. Και βγαίνει εδώ σαφώς η ανάγκη, πως δια να έχουμε άφεση αμαρτιών και καθαρμών, ανάγκη πρώτον εξομολογήσεως και δεύτερον θείας κοινωνίας, που είναι επισφράγησης της αφέσεως των αμαρτιών. Ή τότε, όπως είπα, έθεταν τα σχήραστον στο ζώο και εξομολογούν τις αμαρτίες των, και έτσι μεταβιβάζοντας στο ζώο οι αμαρτίες των, και κατόπιν και καθαρμένοι εθυσίαζαν το σώμα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε την ενοχή μας και να εξομολογηθούμε ενώπιον του Πνευματικού Ιερέως, και εν συνεχεία να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, διαλάβουμε άφεση αμαρτιών. Αδύνατος η σωτηρία χωρίς την θείαν κοινωνίαν. Όποιος δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, δεν έχει άφεση, ούτε λύτρωση, ούτε σωτηρία. Ο Κύριος το είπε σαφώς. Προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν και παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το βράδυ του μυστικού δείπνου, το οποίο η Εκκλησία έκτοτε επαναλαμβάνει. Έτσι, το αίμα του είναι στην διάθεσή μας και η προτροπή του ποιείται εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Έχουμε τον Κύριον που μας προσφέρει το αίμα του. Εάν δεν το πιούμε, δεν έχουμε άφεση μαρτιών και κάθαρση. Ο Κύριος το είπε σαφώς. Το σώμα και το αίμα Χριστού μας δίνει άφεση μαρτιών. Το είπε πως το ψωμί αυτό, όταν παρέδωσε το μυστήριο της ευχαριστίας, είναι το σώμα μου που θα θυσιαστεί για τη δική σωτηρία, η άφεση μαρτιών. Και το κρασί αυτό πλέον γίνεται το αίμα μου, το οποίο θα χυθεί για τη δική σωτηρία, η άφεση μαρτιών. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον η άφεση μαρτιών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, η άφεση αμαρτιών. Και προηγουμένως είχε πει στην Καπερναούμ σαφώς, εάν μη φάγει την σάγα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτό το αίμα, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Εδώ είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Είναι η βάση και το θεμέλιον της πίστεώς μας. Χωρίς συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται κάθε Κυριακή και κάθε εορτή, δεν έχουμε σωτηρία. Και συμμετοχή, όχι μια απλή παρακολούθηση, αλλά συνειδητή συμμετοχή και κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι σαφής και κατηγορηματική η υποχρεωσή μας και κατηγορηματικός ο λόγος της Γραφής, ο λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του Κυρίου. Το κακό είναι να δείχνει κανείς εγκληματική αδιαφορία για την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Άλλος τρόπος σαφές αμαρτίων δεν υπάρχει. Ανάγκη συχνής Θείας Κοινωνίας και εξομολογήσεως, όσα και νιώθουμε ενοχή,
για να έχουμε άφεση αμαρτιών. Το ότι πρέπει να κηρύνουμε συχνά σώμα και αίμα Χριστού για να έχουμε λύτρωση, τα αντιλαμβανόμεθα από την προτροπή του ιερέως σε κάθε Θεία Λειτουργία. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε. Μας φωνάζει ο ιερέας ή ο διάκονος σε κάθε Θεία Λειτουργία. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν πάρα πολύ συχνά. Έχουμε μαρτυρίες πως κοινωνούσαν πολλές φορές την εβδομάδα. Ο Μέγας Βασίλειος ομιλεί πως οι σύγχρονοι του χριστιανοί κοινωνούσαν 4 φορές την εβδομάδα. Την Κυριακή, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Γι' αυτό και έφτιαξαν τη λειτουργία των προηγιασμένων, ώστε και την περίοδο την πένθυμη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να δίνονται να κοινωνούν συχνά. Αντιλαμβάνεστε πόσο αμαρτάνουν εκείνοι οι οποίοι δεν κοινωνούν ή κοινωνούν πάρα πολύ αραιά. Η συχνή Θεία Κοινωνία είναι συμμετοχή μας στη ζωή του Κυρίου και αυτή μας δίνει πλήρη άφεση αμαρτιών. Βέβαια, θα πρέπει για να μπορούμε να κοινωνούμε συχνά να ετοιμαζόμεθα. Δεν μπορείς να κοινωνείς συχνά αίμα και σώμα Χριστού, να μετέχεις το ποτήριον της ζωής ψυχικά προετοίμαστος και απαράσκευος, χωρίς μετάνοια, χωρίς επίγνωση των αμαρτιών σου. Οι πράξεις αυτές που έκαναν οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής έδειγναν και εκείνες μία μετάνοια και ανάγκη να λάβουν άφεση αμαρτιών, αλλά είπα ήταν τότε σύμβολα και τύποι. Σήμερα έχουμε ουσία και αυτός ο οποίος προσέρχεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως πρέπει να προσέρχεται με ταπείνωση και με μετάνοια και με συνεχεία. Προσερχόμενος στο ποτήριον της ζωής, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χρειάζεται ευλάβεια και κατάνοιξης και προσεκτική προετοιμασία, ώστε να έχουμε έτσι πλήρη ενότητα με τον Κύριο, πλήρη άφηση μαρτιών και λύτρωση της ψυχής μας. Είναι πολύ εγκληματικός ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα αυτά τα βασικά της σωτηρίας τα αντιμετωπίζουν πολλοί χριστιανοί, αδιαφώτιστοι. Κοινωνούν έτσι για το καλό του χρόνου, χωρίς την εμπρέπουσα προετοιμασία. Χρειάζεται σε αυτά πλήρης και σαφής επίγνωσης, εάν θέλουμε να μην παίζουμε με την ψυχική μας σωτηρία.

Στο ζήτημα αυτό της θείας κοινωνίας θα ήθελα να επιμείνω. Έχω βέβαια και άλλες φορές μιλήσει από το σταθμό μας απαντώντας σε ερωτήσεις ακροατών, αλλά θα ήθελα και τη στιγμή αυτή να επιμείνω. Πρέπει να μάθουμε να κοινωνούμε και συχνά αλλά και ορθώς για να έχουμε άφεση αμαρτιών. Και βασική είπα πρώτη προϋπόθεση είναι η εξομολόγηση. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι ζουν κατά Θεόν και αγωνίζονται, δεν χρειάζεται κάθε φορά που θα κοινωνήσουν και νέα εξομολόγηση. Όχι. Εξομολογείται κανείς από καιρούς καιρών. Το έχω και άλλες φορές τονίσει. Εξομολόγηση απαραίτητη πρώτη της κοινωνίας είναι για εκείνους οι οποίοι κοινωνούν 1-2 φορές το χρόνο. Αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι χωρίς επίγνωση, χωρίς καλλιεργημένη θρησκευτικότητα. Δεν μπορούν να πάνε έτσι για το καλό του χρόνου. Η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά για τους ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν επίγνωση, χρειάζεται περιοδική εξομολόγηση κάπου-κάπου και να προσέρχονται στο ποτήρι της ζωής με τη δέουσα ψυχική προετοιμασία. Όταν ξεκινάμε για την Εκκλησία, να κάνουμε πάντα σκέψεις πνευματικές. Πού πηγαίναμε να συναντήσουμε τον Θεό? Και όταν ήμεθα στην λειτουργία, να σκεφτόμεθα πού παρευρίσκομαι ενώπιον του Γολγοθά. Ζω το δράμα του Σταυρού. Η Θεία Λειτουργία είναι αναπαράσταση πραγματική και ουσιώδης της, όχι μόνο της θυσίας του Κυρίου, αλλά ολοκλήρου της ζωής του Κυρίου. Από την γέννηση έως την σταύρωση, την Ανάσταση. Χρειάζεται μια βαθιά επίγνωση. Γι' αυτό ο πιστός που έχει επίγνωση τελεί μαζί με τον ιερέα τη Θεία Λειτουργία. Δεν παρευρίσκεται, αλλά συμμετέχει και τελεί. Γι' αυτό και οι ιερείς δεν πρέπει να λένε εκεί στη μνημόνευση των παρακολουθούντων την λειτουργία ταύτην, αλλά των επιτελούντων, διότι μαζί με το λαό ο ιερεύς τελεί την θυσία. Δεν την τελεί μόνος του, την τελεί μαζί με το λαό. Κλήρος και λαός τελούν από κοινού το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι προϋποθέτει λαό με συνείδηση. Όχι λαό ο οποίος παραβρίσκεται εκεί τυπικά με το σώμα, χωρίς να μετέχει ψυχή, ή λαό απληροφόρητο που δεν ξέρει τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία. Είναι τεράστια προβλήματα αυτά. Και σε αυτό ίσως ευθύνεται η ποιμένος Εκκλησία, που πρέπει να κατηχήσει το λαό. Ο λαός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας για να μετέχει και να τελεί μαζί με τον ιερέα το μεγάλο αυτό μυστήριο, που έτσι τον κάνει να συσσωματούται στο σώμα της Εκκλησίας, να ενώνεται με τον Κύριον, να μετέχει στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, να καθαίρεται και να λυτρώνεται πλήρως κοινωνώντας σώμα και αίμα Χριστού. Βαθιά λοιπόν επίγνωσης και μεγάλη κατανόηση του μυστηρίου της Ευχαριστίας, ευλαβική, πολύ ευλαβική παρακολούθηση και συμμετοχή, και αντιλαμβάνεστε εάν μπορεί ένας τέτοιος πιστός να κουβεντιάζει την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ή αν μπορεί να πηγαίνει να κοινωνήσει με σπροξές, με βία, χωρίς ευλάβεια. Ένας τέτοιος εκκλησιασμός είναι αμαρτωλός και απαράδεκτος. Και δυστυχώς έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο αυτό στους ορθόδοξους ναούς μας. Είναι προτροπή μας. Ο ορθόδοξος λαός μας δεν ξέρει ορθοδόξος να λατρεύει τον Θεό και ορθοδόξος να μετέχει στο ποτήρι της ζωής. Βλέπει κανείς τους ξένους, σε ξένους ναούς, ξένων δογμάτων, να πηγαίνουν με τα χέρια σταυρωμένα, ο ένας πίσω από τον άλλον, με ευλάβεια, χωρίς πρόξημα, χωρίς βία, για να κοινωνήσουν. Και είναι ντροπή όταν βλέπει κανείς τους ορθοδόξους, οι οποίοι προσέρχονται σπρογνώμενοι, χωρίς να έχουν συνέστηση της ερώτησης της στιγμής, ποιος να πρωτοκοινωνήσει. Έχουμε έτσι πολλές φορές
προκαλέσει σκανδαλισμόν σε ξένους που είναι μάρτυρες της δικής μας ασεβίας, και θα πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει πάντοτε με πολλή ευλάβεια να προσέχεται κανείς το ποτήρι της ζωής και προετοιμασμένος ψυχικά. Γι' αυτό και ο ιερεύς, καλώντας τη Θεία Κοινωνία, λέγει «Με τα φόβου Θεού, με φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης, με πίστη και με αγάπη, χωρίς να υπάρχει μίσος». Γιατί πάλι δεν μπορεί να κοινωνήσεις όταν έχεις μέσα σου μίσος εναντίον κάποιου άλλου. Θα πρέπει η ψυχή σου να έχει αγάπη, να έχεις δώσει συγγνώμη σε αυτούς που σου έσφαλαν, για να πας να κοινωνήσεις και να πάρεις και εσύ συγγνώμη και άφεση αμαρτιών από τον Θεό. Και καθαρμένη λοιπόν δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και δια προσευχής πολλής, με ευλάβε και με πίστη και με πόθο και με ζέση, πρέπει να προσερχόμεθα για να κοινωνήσουμε τον εχθρό των μυστηρίων. Και εδώ θα ήθελα να έλεγα και δύο λόγια για το περίφημο πρόβλημα της νηστείας, που τόση σύγχυση υπάρχει στο λαό και που πολλές φορές γίνεται εμπόδιον της συχνής θείας κοινωνίας, γιατί δυστυχώς έχουν τόσες εσφαλμένες αντιλήψεις κυκλοφορήσει, που οφείλονται και σε αγραμμάτους ιερείς, σε απαιδευσία θεολογική, ίσως και τα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς συνετέλεσαν σε μια αμάθεια θεολογική. Λέω λοιπόν κάτι που κι άλλες φορές έχω τονίσει και από το ραδιοφωνό μας εδώ, ότι η νηστεία είναι άσκηση εγκρατείας που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με τη Θεία Κοινωνία. Ο πιστός ο πραγματικός νηστεύει τις κανονικές νηστείες που η Εκκλησία έχει επιβάλει. Ήτι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μόνο λαδρό, όλο το χρόνο. Νηστεύει τα Σαρακοστάς, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τη Σαρακοστή πρώτων Χριστουγέννων, το 15 Αύγουστο, την Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων, όσες μας τύχει. Αυτές είναι βασικές νηστείες. Και άλλες δύο τρεις νηστείες που υπάρχουν, η νηστεία της Μέρας Σταυρού, η νηστεία την ημέρα της αποτομής της Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου. Ο πιστός που νηστεύει αυτές τις νηστείες δεν υποχρεούται απολύτως σε καμία άλλη νηστεία. Και δύναται να κοινωνεί σε κάθε θεία λειτουργία ελευθέρως. Ένα είναι καλόν διαλόγους έτσι ευλαβίας. Αφεσπέρας εγκράτεια. Δηλαδή, από βραδείς, όταν πάει κανείς να κοινωνήσει, να μην φάει. Να φάει ένα τσάι, ένα μήλο, ένα φρούτο και να κοινωνήσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν πρέπει να συγχαίρουμε το ζήτημα της νηστείας με τη Θεία Κοινωνία. Ο πιστός που αγωνίζεται, που ζει κατά Θεόν, μπορεί και εφόσον νηστεύει τις νηστείες τις και κανονισμένες, να κοινωνεί ελεύθερα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Να φάει ελεύθερα την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη. Θα φάει Τετάρτη και Παρασκευή λάδι, διότι από εκεί εξελέω είναι σε μερικά μοναστιακά τυπικά, δεν είναι υποχρεώσεις για το λαό. Και το Σάββατο μεσημέρι θα φάει και ψάρι και οτιδήποτε μπορεί να φάει. Σάββατο βράδυ δεν θα φάει τίποτα, ένα μήλο, ένα τσάι, και θα κοινωνήσει την Κυριακή ελεύθερα. Αυτή είναι η κανονική τάξη. Βέβαια, αυτό όμως δεν είναι για εκείνους που κοινωνούν δύο φορές το χρόνο. Αυτοί θα πρέπει να νηστέψουν, διότι αυτοί δείχνουν πως δεν έχουν καλλιεργημένη ευσέβεια. Αυτοί που κοινωνούν μονάχα Χριστούγεννα και Πάσχα, αυτοί να νηστέψουν. Διότι είναι αμελείς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργημένη ευσέβεια. Πολλό μάλλον εάν κάποιος πάει πολύ αραιότερα ακόμα, ούτε Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά μια φορά όταν το θυμηθεί, τότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Απαραίτητος εξομολόγηση και νηστεία σαν προπαρασκευή. Αλλά για τον πιστόν, τον αγωνιζόμενο, τον ευσεβή, αυτόν που μετέχει στο μυστήριο της Ευχαριστίας, αυτόν που προσεύχεται, αυτόν που έχει καλλιέργεια πνευματική, δεν χρειάζεται άλλη νηστεία. Αυτό που χρειάζεται είναι ευλάβεια, πόθος, πνευματικές σκέψεις, πολλή προσευχή, ανάταση της καρδιάς προς τον Θεό, ευλάβεια και πίστη. Και να προσέρχεται στο μυστήριο της ζωής με κατάνοιξη και με πόθο ιερό. Παίρνει Χριστόν και λαμβάνει πλήρη άφεση αμαρτιών. Βέβαια, όπως είπα, απαραίτητος πρέπει να μην έχουμε και μίσος εναντίον των εχθρών. Είναι κάτι πολύ βασικό.
Δεν μπορεί να κοινωνείς και να είσαι μεμαλωμένος με κάποιον και να φταίς εσύ. Να έχεις μίσος μέσα σου να μπει κάποιον και να φταίς εσύ. Εάν κάποιος δεν σου μιλάει διότι έτσι το θέλει, εσύ δεν του έφταξες σε τίποτε, έδειξες αγάπη, τότε δεν έχεις ανοχή. Εάν όμως είσαι μεμαλωμένος με κάποιον, εάν πρώτα δεν διαλλαγείς, δεν δύναση να κοινωνήσεις. Είπα, εάν είσαι μαλωμένος και έχεις ενοχή εσύ, εάν φταίς εσύ. Εάν φταίει εκείνος, διότι σε έβρισε, διότι σε συκοφάντησε, τότε δεν έχεις καμία ενοχή, προχώρη. Εσύ δείχνε αγάπη, δείχνε καλοσύνη, δείχνε συγγνώμη, χωρίς βέβαια να μπάζεις και στο σπίτι σου τον επικίνδυνο άνθρωπο. Η αγάπη και η συγγνώμη δεν σημαίνει βάλτε τον στο σπίτι σου, σημαίνει μην τον μισείς, μην έχεις αντίον τίποτα κακό. Και προχώρησε στη θεία κοινωνία σου. Μην προχωρήσουμε ποτέ με εκδικητικότητα στην ψυχή, με μίσος και αντίον του μεγαλύτερου εχθρού σου. Συγχώρησέ το για να συγχωρήσει ο Θεός και να έχεις το δικαίωμα έτσι να λάβεις το σώμα και το αίμα του Χριστού με και καθαρμένη την καρδία. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Απαραίτητος θέλει συμμετοχή στο μυστήριο της ευχαριστίας. Είναι πολύ κακίστη η συνήθεια εκείνων που κοινωνούν χωρίς να λειτουργηθούν. Έχουμε το θλιβερό φαινόμενο πολλών που κοινωνούν τη Μεγάλη Πέμπτη, το Μέγα Σάββατο, την παραμονή των Χριστουγέννων, χωρίς να λειτουργηθούν. Παν, κοινωνούν και φεύγουν. Αυτά είναι ανευλαβή, αντορθόδοξα. Θα έλεγα να μην κοινωνούσαν καθόλου. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό που μας παρουσιάζει ως κακοδόξους και όχι ορθοδόξους. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις, αδελφέ, εάν δεν παρακολουθήσεις, εάν δεν συμμετάσχεις στα μυστήρια της ευχαριστίας, να καθίσεις, να λειτουργηθείς εν ευλαβία και εν κατανοίξεις και στο τέλος να κοινωνήσεις σώμα και με Χριστού. Το να περάσεις απλώς να κοινωνήσεις, αυτό δεν λέει τίποτε. Δεν λέει τίποτε. Και να το προσέξουμε. Είναι μερικές κακές συνήθειες ριζωμένες στο λαό. Δεν μας σώζει η τυπική εκτέλεση μερικών καθηκόντων χωρίς να έχουν ουσία μέσα μας και να έχουμε συνείδηση του τι κάνουμε. Δεν είναι μαγεία η ευσέβεια και η πίστης. Είναι συμμετοχή συνειδητή. Η μαγεία επιδρά χωρίς την συνείδηση. Αν το προσέξουμε αυτό, γιατί μερικοί υπάρχουν μάλιστα γυναίκες οι οποίες προτρέπουν τους άντρες τους, πήγαινε κοινωνήσεις και πάει για να μην τις χαλάσει το κατήρι, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς ευλάβεια, χωρίς κατάνοιξη, περνάει απλώς, κοινωνεί και φεύγει. Αυτό είναι αμαρτία, να το προσέξουμε. Και ο Ιούδας κοινώνησε και από τότε έγινε πολύ χειρότερος και εγκατελείφθη τελείως από την Θεία Χάρη. Θέλει προσοχή, ευλαβική συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, ευλαβική συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής για να λάβουμε άφεση αμαρτιών.

0: τελειώσω, αδελφοί μου, και επιτρέψετε μου να πω κάτι για τις μητέρες. Υπάρχει κακή συνήθεια, βέβαια, στα μικρά μέρη, αλλά μπορεί να υπάρχει και εδώ. Οι μητέρες λένε στο παιδάκι, πάμε να κάνεις χρυσό δοντάκι. Μην το ξαναπείτε ποτέ, αυτό είναι αμαρτία. Πάμε να πάρεις το Χριστού στην καρδιά, αυτό να πείτε στο παιδί. Ώστε το παιδί από μικρό να συνηθίζει ότι κοινωνώντας παίρνει Χριστό στην καρδιά του. Και για όλους ισχύει. Πρέπει να έχουμε εν περισυλλογή, πρέπει πρώτης θείας κοινωνίας να κάνουμε ευλαβικές σκέψεις, πρέπει η καρδιά μας να είναι ανεβασμένη στον Κύριο, πρέπει να έχουμε μεταρσίωση και ανάταση πνευματική και έτσι να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού με συνέστηση πλήρη και απόλυτη του ότι λαμβάνουμε Χριστό στην καρδιά μας και γράμματα Χριστοφόροι και Θεοφόροι και έτσι έχουμε άφεση αμαρτιών. Να λοιπόν τι είναι, ποιος είναι ο τρόπος της αφέσης των αμαρτιών μας και τι προεικόνιζε και προετύπωνε η πράξη εκείνη η τελετουργική στην οποία αναφέρεται ο Δαβίδ όταν λέγει ραντιίσμε ισόποτη καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπέρχαν λευκανθήσουμε, αναφέρεται σε πράξη της εποχής του που όπως είπε είχαν συμβολικό χαρακτήρα και συμβολίζουν την θυσία του Κυρίου και την συμμετοχή μας σήμερα στο ποτήρι της ζωής, το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει από αμαρτίες και από νεκρά έργα. Ο Δαβίδ δεν έζησε στην εποχή της Χάριτος, έζησε 1000 χρόνια π.Χ. Εμείς έχουμε πρόχειρον την άφεση των αμαρτιών, δυνάμει της θυσίας του Κυρίου και το αίματός του, το οποίο μας καθαρίζει από πάσα ενοχή. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει σε όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή όπως έζησαν οι Αγίοι μας για να ευαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με τη θεμελιακή φράση «πιστεύω εις έναν Θεόν». Είναι η βάση για τα όσα συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να εκθέτουν στο «πιστεύω». Όλες οι χριστιανικές αλήθειες αρχίζουν από την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Διότι αν η ύπαρξη του Θεού αμφισβητηθεί, τότε και όλο το πνευματικό οικοδόμημα των χριστιανικών αληθιών καταπίπτει. Γι' αυτό και οι εχθροί της πίστεως, διαμέσου των αιώνων, συγκέντρωσαν όλες τις επιθέσεις τους εναντίον της υπάρξεως του Θεού. Εμείς σαν χριστιανοί, τι επιχειρήματα έχουμε να αντιτάξουμε? Να, ένα βασικό ερώτημα που αξίζει να μελετήσουμε στη συνέχεια. Πού θα αναζητήσουμε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού? Πηγή επιχειρημάτων υπάρχει βεβαίως στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σπουδαίες και βαθιστόχαστες αποδείξεις μας προσφέρει και η γύρω φύση. Η Αγία Γραφή μας τονίζει το μεγαλείο και την αγάπη του Θεού. Η δε φύση, διαμέσου των απειραρίθμων δημιουργημάτων της, μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού και τις αόρατες τελειότητές του. Το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως θέτει καταρχήν τρία ερωτήματα. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Ποιος έδωσε την κίνηση στα άστρα? Ποιος έδωσε τη ζωή, η οποία παρουσιάζει τέτοια θαυμαστή ποικιλία ειδών, ψάρια, πουλιά, ζώα, άνθρωποι? Τι βλέπει ο άνθρωπος κοιτάζοντας με γυμνό μάτι τον ουρανό? Χιλιάδες αναρρύθμιτα λαμπρά άστρα, μεγάλα και μικρά. Έχουν υπολογιστεί πόσα είναι τα άστρα αυτά? Και αν τα ερευνήσουμε με το τελειότερο τηλεσκόπιο, ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Ένας μόνο γαλαξίας, στον οποίο ανήκει και η γη μας, αποτελείται από 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Υπάρχουν δε, μας λένε οι αστρονόμοι, σαν το δικό μας γαλαξία, ακόμη άλλο ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο διάστημα. Οι αποστάσεις των αστέρων δεν μετρούνται με το χιλιόμετρο, αλλά με αίτη φωτός. Το φως δε τρέχει με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Υπάρχουν μάλιστα ουράνια σώματα τα οποία απέχουν από τη γη μας εκατομμύρια έτη φωτός. Η Σελήνη βρίσκεται πλησιέστερα προς τη γη μας. Κι όμως μια αμαξοστοιχία που θα εκκινείται προς τη Σελήνη με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα έφτανε εκεί έπειτα από 170 χρόνια. Πώς έγιναν όλα αυτά? Πού οφείλουν την ύπαρξή τους? Η απάντηση της Αγίας Γραφής είναι: εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Ο Θεός είναι ο οποίον πλειάδα και έσπερον και αρκτούρον, ο οποίον μεγάλα και ανεξιχνίαστα ενδοξάται και εξαίσια ον και στην αριθμός, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Έτσι, από το έργο συμπεραίνουμε την ύπαρξη του εργάτη και από το αποτέλεσμα την αιτία. Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο άναρχος, ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δημιουργός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Αυτήν την αλήθεια μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού και αποδέχεται η ανθρώπινη λογική. Ποιος έδωσε τώρα την κίνηση στα άστρα? Η κίνηση δεν είναι αιωνία όπως ισχυρίζονται οι άθεοι ληστές.
Ακόμη και ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα, για να εξηγήσει το φαινόμενο της κινήσεως, μιλάει για το πρώτον κινούν εκίνητον, όπως ονομάζει το Θεό. Παραδέχεται δηλαδή ότι ο Θεός είναι η αιτία κάθε κινήσεως και μεταβολής μέσα στον κόσμο, ενώ ο ίδιος παραμένει ακίνητος και μετάβλητος. Το συμπέρασμα του Αριστοτέλη είναι κατά πάντα σύμφωνο με τα τελευταία δεδομένα των φυσικών επιστημών, οι οποίες παραδέχονται ότι η κίνηση άρχισε σε ορισμένο χρόνο και σε ορισμένο πάλι χρόνο θα σταματήσει. Σήμερα όλοι οι φυσικοί και αστροφυσικοί μιλούν για το θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Κάποτε θα σβήσει το σύμπαν από τη συνεχή μείωση της θερμοκρασίας του. Επομένως, αν η κίνηση ήταν προαιώνια, θα είχε ήδη επέλθει το τέλος του κόσμου κατά τους ειδικούς επιστήμονες. Αλλά η κίνηση δεν είναι προαιώνια, έλαβε την αρχή της από το Θεό. Ποιος έδωσε τη ζωή? Όλα τα ζωικά και φυτικά είδη οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλους προγενέστερους όμοιους οργανισμούς. Τα πορίσματα όμως της βιολογίας και της παλαιοντολογίας αποδεικνύουν ότι η ζωή δεν υπήρχε ανέκαθεν επί της γης, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και διατήρησή της. Ο Τζον Φλέμινγκ διεκρίνει ότι όχι μόνο η ύλη και η ενέργεια, αλλά και η ζωή και η διάνοια πρέπει να κατάγονται από ορισμένες δημιουργικές πράξεις ενός δημιουργού με αυτοσυνειδησία. Διότι, όπως ο ίδιος λέει, κανείς μέχρι τώρα δεν αποδείχθηκε ικανός να δείξει ότι η ζωντανή ύλη μπορεί να προέρχεται αυτομάτως από μη ζωντανή ύλη. Ποια λοιπόν η πρώτη και αρχική αιτία της ζωής? Εφόσον αποκλείστηκε η αυτόματη γένεση της ζωής, μία και μόνη απάντηση μπορεί να δοθεί στο ερώτημα που τέθηκε προηγουμένως. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Από το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως ακούγεται η φωνή των ουρανών. Η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό.

πολλές φορές στον ουρανό τη νύχτα βλέπουμε διάτοντες αστέρες που κινούνται με ταχύτητα στραπής, εκπέμπουν φωτεινή εκτινοβολία και απότομα εξαφανίζονται. Αν τα τεμαχία τους έφταναν στη γη, τότε ελιμονό μας. Εδώ φαίνεται το πάνσοφο σχέδιο του Δημιουργού. Οι μετεωρίτες, όταν έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, προσκρούν στην αντίσταση του αέρος. Λόγω δε της προστριβής που δημιουργείται, αναφλέγονται. «Η καρδιά μου», γράφει ο Άγγλος φυσικός Τζουλ, «ξεχυλίζει από θαυμασμό και ευγνωμοσύνη όταν σκέφτομαι τη θαυμάσια οργάνωση που επενόησε ο δημιουργός της φύσεως για να προστατεύσει τα πλάσματά του. Χωρίς την ατμόσφαιρα που μας καλύπτει σαν μια σπίδα, θα είμαι εκτεθειμένη συχνά σε βομβαρδισμό μοιραίο και αναπόφευκτο. Η ατμόσφαιρα είναι έργο τέλειο του πάνσοφου Θεού». Εντυπωσιακή ακόμα είναι η προσφορά του όζοντος, του συμπυκνωμένου οξυγόνου, που σε ελάχιστη ποσότητα είναι εγκατεσπαρμένο σε όλη την ατμόσφαιρα και ιδίως στο ύψος των 20 έως 40 χιλιόμετρων. Αυτό αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο που κατά θαυμαστό τρόπο ελαττώνει στο ελάχιστο την φωνική δύναμη κάποιων αοράτων ηλιακών ακτίνων ή περιοδών. Το όζον αφήνει να περάσει τόσο ποσό ακτίνων όσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί ευνοϊκά η ζωή πάνω στη γη. Και έρχεται φυσιολογική ερώτηση. Η διεργασία του όζοντος είναι τυχαία? Ποιος κατευθύνει το σωτήριο και δημιουργικό του έργο? Είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε την ευεργετική παρουσία του Θεού? Στρέφοντας το βλέμμα μας από τον ουρανό στη γη, το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως έχει πολλά επιχειρήματα να μας προσφέρει για την ύπαρξη του Θεού. Τα μεγαλεία της φύσεως προσφέρουν μια ακόμα απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Τα βουνά, οι κάμποι, οι πηγές, οι ποταμοί, οι ωκεανοί, οι λίμνες, τα δάση και τα άνθη του αγρού, που σε ομορφιά και σε χρωματισμούς ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού μπόρεσε ποτέ όχι να ξεπεράσει αλλά ούτε καν να τα φτάσει. Όλα αυτά με μια φωνή το μεγαλείο και την ύπαρξη του Θεού διαλαλούν. Γεμάτος θαυμασμό ο Θεόπνευστος Δαβίδ αναφωνεί: «Κύριε, σύ μέσα από τα έγκατα των βουνών έκαμες να ξεπηδήσουν πηγές και χύμαροι. Δική σου είναι η μέρα και δική σου είναι η νύχτα. Σύ δημιούργησες όλα τα ωραία της γης. Η όμορφη άνοιξη και το καλοκαίρι δικά σου δημιουργήματα είναι». Το πλοίο απαιτεί τον κυβερνήτη, το αυτοκίνητο τον οδηγό, τον αεροπλάνο τον πιλότο και το άρμα τον ενίοχο κυβερνήτη. Ο Θεός ένωσε την δημιουργία με την ύπαρξή του, ώστε χωρίς Θεό δημιουργό να μην μπορεί να εννοηθεί και να ερμηνευθεί η ύπαρξη της δημιουργίας. Τα μεγαλεία της φύσεως μιλούν για την ύπαρξη του δημιουργού. Παράλληλα προς τα μεγαλεία της φύσεως θα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι από το βασίλειο των ζώων, των 800.000 γνωστών ειδών, που και αυτό με τη σειρά του διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού. Ως παράδειγμα από το ζωικό βασίλειο θα παρουσιάσουμε τη μέλισσα, η οποία δεν έχει λογικό, εργάζεται με το ένστικτο, παρουσιάζει όμως τόση τελειότητα στην εργασία της, ώστε θαυμάζουμε τη σοφία του δημιουργού, ο οποίος την μπρίκησε με τόσο τέλειο και λεπτότατο ένστικτο. Όταν κατασκευάζουν τις κυρίθρες τους οι μέλισσες, προσέχουν ώστε με το μικρότερο σχήμα να έχουν την μεγαλύτερη στερεότητα και χωρητικότητα, ώστε να δαπανώνται για την κατασκευή τους τα πιο λίγα υλικά, κερί, για να καταβάλλεται μικρός κόπος.
«Οι μέλισσες», λέει ο Γάλλος μαθηματικός Λαλάν, «έλυσαν το πρόβλημα του ελαχίστου χωρίς να έχουν μετρικά όργανα, διεβίτη και παχύμετρο ή άλλα. Μετρούν βάθος, πλάτος, ύψος, φιλοτεχνούν τις κυρίθρες τους ώστε να είναι όμοιες κατά το σχήμα και την χωρητικότητα. Και κάτι ακόμα. Αν μετακινηθεί η κυψέλη τους και πάρουν κλίση οι κυρίθρες τους, τότε μεταρρυθμίζουν τις οικοδομές τους σύμφωνα με τη νέα τοποθέτηση της κυψέλης για να επαναφέρουν την ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται την κάθετη και οριζόντια γραμμή πολύ ευκολότερα από τον άνθρωπο». Τι θα είχαν να μας πούν οι άθεοι για τις ικανότητες της σοφής μέλισσας? Θα είχαν την τόλμη να μας μιλήσουν περί τύχης και συμπτώσεως? Στην περίπτωση των μελισσών βλέπουμε το χέρι του πάνσοφου δημιουργού. Από τα όσα είδαμε από το ανοιχτό βιβλίο της Φύσεως μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε άνετα να επαναλάβουμε ότι η δημιουργία διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού που την δημιουργήσει.

αλλά και το ανθρώπινο σώμα βεβαιώνει την ύπαρξη δημιουργού. Το ανθρώπινο σώμα είναι ενιαίο, αλλά και πολύπλοκο. Εκείνοι που ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα και κυρίως οι ιατροί δεν ξέρουν τι να πρωτοθαυμάσουν από το τέλειο αυτό δημιούργημα της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και αγάπης του Θεού. Ποιος έπλασε τον υπέροχο αυτό μηχανισμό του ανθρωπίνου σώματος? Και όσο κανείς εμβαθύνει στο πάνσοφο έργο της δημιουργίας των όντων, τόσο λαμπρότερη βλέπει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, στο βιβλίο του περί κατασκευής του ανθρώπου, σχολιάζει: «Κατανοήσας όση σοφία κατασκευάστη μου το σώμα, εκ του μικρού τούτου κατασκευάσματος, τον μέγαν δημιουργόν ενόησα. Αφού κατενόησα με πόση σοφία κατασκευάστηκε το σώμα μου, από το μικρό αυτό κατασκεύασμα κατάλαβα το μέγα δημιουργό που το κατασκεύασε». Τα ελάχιστα αυτά που αναφέρθηκαν για το ανθρώπινο σώμα μας παρέχουν τη βεβαιότητα της δημιουργίας του από τον πλάστη του, τον πάνσοφο και παντοδύναμο Θεό. Για να ολοκληρώσουμε όμως το θέμα μας, θα αναφερθούμε και στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η ψυχή έχει να μας πει πολλά για την ύπαρξη του Θεού. Η μεγαλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού ξεπηδεί μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς μας. Ο Θεός αδαπάνει τον εχάραξεν της φραγίδαν του εις την ψυχή του ανθρώπου. Λέγεται πως ο γλύπτης φιδείας σκάλισε κατά τέτοιο τρόπο το όνομά του στην ασπίδα της Αθηνάς, ώστε να είναι αδύνατο να εξαλειφθεί χωρίς να καταστραφεί ολόκληρο το αριστούργημα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη ψυχή. Είναι τόσο βαθιά χαραγμένη στην ψυχή η αλήθεια για την ύπαρξη του Θεού, ώστε είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς αυτήν την πεποίθηση. «Ο Θεέ», ανέκραξε ο Αυγουστίνος, «συ δια σε αυτόν μας έπλασες και αγωνιά και ανησυχεί η καρδιά μας μέχρι τη στιγμή που θα σε ανακαλύψει». Αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη άνθρωπος. «Άνω θρόσκω, στρέφομαι προς τα επάνω». Αλλά και η φωνή της συνείδησής μας έχει να μας πει βασικά πράγματα για την ύπαρξη του Θεού. Όλοι μας αισθανόμαστε στα βάθη της ψυχής μας την ύπαρξη μιας εσωτερικής φωνής, που δεν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της με τα ακουστικά όργανα του σώματός μας. Είναι μια φωνή που άλλοι την ακούνε ισχυρά και άλλοι εξασθενημένα. Είναι η φωνή που μας δείχνει το καλό και το κακό και μας προτρέπει στο πρώτο, ενώ μας αποτρέπει από το δεύτερο. Και όταν η ζυγαριά κλείνει στην πραγματοποίηση μιας πράξεως που αυτή μας υπέδειξε ως θεάριστη, ικανοποιημένη η φωνή της συνείδησής μας μας επαινεί και μας επιδοκιμάζει. Αν όμως η ενέργειά μας δεν ήταν σύμφωνη με τις υποδείξεις της, μας ελέγχει και μας αποδοκιμάζει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Αν ήταν δημιούργημα του ανθρώπου, θα την έπνιγε για να αποφύγει τους τρομερούς ελέγχους της. Ούτε είναι κατασκεύασμα της πολιτικής νομοθεσίας, γιατί προϋπήρξε τις νομοθεσίες. Ούτε πάλι μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην ανατροφή και στο περιβάλλον, γιατί προϋπάρχει σαν πνευματική καταβολή. Το συμπέρασμα: το Θεό ποθεί και αναζητεί η καρδιά μας. Το Θεό διαλαλεί η συνείδησή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να αποδείξει τον παραλογισμό των αθέων, θέτει εμπνευσμένα ερωτήματα που οδηγούν σε αδιέξοδο κάθε άπιστο. «Ουκ έστειν ο Θεμέλιος», λέει, «και πώς έστηκεν η οικοδομή? Ουκ έστειν ο ναυπηγός, και πώς το πλοίον συναρμολογείται? Ουκ έστειν ο οικοδόμος, και πώς η οικία κτίστηκε? Ουκ έστειν ο μουσικός, και πώς ακούεται από τη λύρα το μουσικό μέλος? Ουκ έστειν ο δημιουργός, και πώς η ομορφιά των δημιουργημάτων
διέλαλη τον κτίστην. Τι νόημα όμως έχουν όλα αυτά σε μια συνάθρηση ανθρώπων που δεν αρνούνται τον Θεό? Τον πιστεύουμε και τον διελαλούμε. Ναι, τον πιστεύουμε αυτή την ώρα. Σε άλλες όμως στιγμές δοκιμασίες, πόσο τον διελαλούμε και τον πιστεύουμε? Μήπως ολιγοπιστούμε? Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στις δύσκολες ώρες? Πρώτα να ρωτάμε, τι θέλει να μου πει ο Θεός με τις δυσκολίες που με αντιμετωπίζω? Κάνω αυτοκριτική? Φροντίζω να φανώ καλοδιάθετο σε αυτούς που με κατατρέχουν? Αγωνίζομαι να αντιμετωπίσω με καλοσύνη την κακία των άλλων? Και όταν έρχονται θλίψεις, μου έρχονται αλλεπάλληλες, γιατί δυσανασχετώ? Δεν μας το είπε ο Κύριος μας ότι εν το κόσμο θλίψην έξετε? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Οι θλίψεις είναι επισκέψεις Θεού. Πάντοτε το καλό μας φέρνουν. Θυμούμαστε τον Ιώβ και τα βασανά του. Πώς εκείνος αντιμετώπισε τις πίκρες του? Έτσι κι εμείς. Διαβάσαμε και ένα θρησκευτικό βιβλίο για τις ώρες του πόνου, παραδείγματος χάρη. Λόγοι χρυσή, λόγοι παρηγοριάς. Προσευχόμαστε πιο πολύ, κοινωνούμε πυκνότερα, κατά το δυνατό αξιότερα? Έχουν και οι θλίψεις τη φωνή τους? Την ακούμε? Ο Θεός υπάρχει, πλάι μας στέκει. Τον καλέσαμε σε βοήθεια ή μας παραπήραν οι δυσκολίες και τον ξεχάσαμε? Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος δοκίμαζε πειρασμούς και όταν διαμαρτυρήθηκε, ο Κύριος φανερώθηκε μπροστά του και του είπε: «Αντώνιε, εδώ είμαι. Βλέπω τις δυσκολίες σου και τους πειρασμούς σου, αλλά δεν με κάλεσε να σε βοηθήσω?» Κατάλαβε ο Άγιος, έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Οι πειρασμοί σταμάτησαν. Ο Θεός είναι μαζί μας. Τον καλούμε όμως κοντά μας? Όχι λοιπόν απιστία, ούτε και ολιγοπιστία στην παρουσία του Θεού, αλλά αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Θεός είναι μαζί μου. Σημαίνει ότι με βλέπει, με ακούει, με παρακολουθεί, βρίσκεται στο πλευρό μου βοηθός, προστάτης, καθοδηγός. Μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, όπως έκανε και ο προφήτης Δαβίδ. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δεήσήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Αυτό θα πει πιστεύω εις έναν Θεόν. Ζω με εμπιστοσύνη στην αγάπη, στο έλεος και στην παντοδυναμία του πάνσουφου Θεού, με την απόλυτη εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού στη φιλόστοργη μητρική αγκαλιά. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε και δυο άλλες μεγάλες αλήθειες που έρχονται να στηρίξουν την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού. Η μια αναπηδά μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Πώς, αλήθεια, μπορεί να ερμηνευθεί η θαυμαστή μεταστροφή πλήθους Αγίων της Εκκλησίας μας, του Ιερού Αυγουστίνου παραδείγματος χάρη, του μεγάλου πρώην παραστρατημένου, του Αποστολού Παύλου, του πρώην μεγάλου διώχτη της πίστεως, της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Πανσέμνης, της Αγίας Πελαγίας και τόσων άλλων γυναικών που είχαν βουλιάξει μέσα στα λασπόνερα της αμαρτωλής ζωής και που σε κάποια στιγμή ένιωσαν μια μυστική δύναμη να τους βγάζει από το βόρβορο της ακολασίας και να τους δείχνει το δρόμο της αληθινής ζωής για να γίνουν στη συνέχεια Άγιοι. Και η δύναμη αυτή δεν είναι άλλη παρά η δύναμη του Θεού στη ζωή των Αγίων, διότι ο άνθρωπος από μόνος του αδυνατεί να επιτύχει τέτοια θαυμαστά κατορθώματα ηθικών αναγεννήσεων. Έπειτα, η ύπαρξη του Θεού είναι μια πνευματική πραγματικότητα που μόνο όσοι διαθέτουν πνευματικές αισθήσεις μπορούν να δουν. Εκείνοι των οποίων τα μάτια της ψυχής τους είναι θολά και τυφλά εξαιτίας της αμετανοησίας τους, δεν μπορούν να δουν το Θεό. Όσες αποδείξεις και αν τους φέρουμε, δεν θα πισθούν, γιατί δεν μπορούν να δουν, αφού τα μάτια της ψυχής τους μένουν κλειστά.
Όταν όμως σε κάποια στιγμή ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε υπερφυσικές πραγματικότητες άγνωστες σε μας μέχρι τότε. Έτσι, από εδώ και πέρα, πάβει σιγά σιγά να έχει πρωταρχικό ρόλο η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και κυριαρχεί η πείρα της ζωής του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν χρειάζονταν επιχειρήματα για να πιστούν, γιατί ζούσαν το Θεό κάθε στιγμή σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα.

0: γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, αν θέλεις να έχεις την χαράν. Αν θέλεις να έχεις την χαράν και την ειρήνη νάμα, ποτέ μην παραπονεθείς, ποτέ μην βάλεις κλάμα. Μην πεθυμάς να σε τιμούνε γλώσσε των ανθρώπων, μάλλον να θες να σου λαλούν πως καταργείς τον τόπον. Να σε καλούν περήφανον, άμα και φαντασμένον, να δέχεσαι με τα χαράς και να είσαι ειρηνευμένος. Να λέγεις συγχωράτε μου, εμέ που κάμνω λάθη, φαίνεται θα επέλανα, γιατί ο νους μου εχάθη. Κάμετε μίαν προσευχήν, Θεός να με λεήσει, ίσως εμένα σπλαχνιστεί, τον νουν μου να φωτίσει. Αν έχεις τέτοιους λογισμούς, λύπη δεν θα σε πιάνει, θα έχεις πάντοτε χαράν και ο σατανάς θα χάνει. Πίστευσον και δοκίμασε τον τρόπον που σου δείχνω και αντί να έχεις σκοτασμόν θα έχεις θείο λίχνον. Θα σε φωτίζει τακτικά εις του Θεού των δρόμων, θα σε κοντά στον Ιησούν με τον σταυρόν στον ώμον.
1: Δεν είναι πλάγιος του προ...

0: Προσκύνημα στα εξοκλήσια στην περιοχή Στρουμπίου του Χαράλαμπου Επαμηνώνδα. Κρύα και θαμπή απόψε η νύχτα απλώνει και απλοποιεί την κτήση. Υποχωρούν στο πέπλο της οι τόνοι των χρωμάτων και των ποικίλων αποχρώσεων του φωτός. Ένα χρώμα ξέρει η νύχτα με τις αποχρώσεις του. Υπάρχει καταχνιά. Τα αστέρια φέγγουν άτονα άνωθεν. Τα μάτια συνηθίζουν σιγά σιγά στο σκοτάδι. Ξεχωρίζουν το δρόμο που αρχίζει να γίνεται φωτεινός σε σχέση με τα γύρωθεν. Στη μία πλευρά υψώνονται οι καλαμιές, σκοτεινές μαχαιριές στο ελαφρώς ανοιχτό χρώμα του ουρανού. Τα δέντρα από την άλλη στέκουν ακίνητα σαν μετέωρα, τείνουν τους κλάδους εις ουραμών. Τα κυπαρίσια στην κοιλάδα, ως θυμιάματα προσευχών, αναδύονται προς τα άνω σε άμορφα σχήματα. Δεν φυσάει καθόλου και δεν κινείται τίποτε. Η απόλυτη σιγή δίδει σε όλα μια ιερότητα. Δεν ακούγεται παρά μόνο το βήμα σου. Όταν σταματάς, νομίζεις πως γίνεσαι ένα με το ιερό βασίλειο της κτήσης, που κοιμάται τώρα, ησυχάζει, ατάραχο και απείρακτο, ανενόχλητο από τα ανθρώπινα χέρια. Έχεις την αίσθηση πως εδώ είναι άλλος ο τρόπος της ζωής, άθικτος από την ηχθήμερη φασαρία που κάνουν οι άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος και αυτός ο τρόπος, εισδύοντας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να την ηρεμήσει, να την μαλακώσει, να την αγιάσει με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό. Ένας ωραίος άραγε κτίστης, δια της ωραίας κτίσεώς του, ενεργεί εξοραίζοντας τους μετόχους. Το μονοπάτι έχει λάσπες κάπου-κάπου και πλούσιο νεόφυτο χορτάρι στις άκρες του. Οδηγεί μπροστά, στο παρελθόν, σε τόπους όπου έζησαν πρόσωπα δικά μας, προγονικά. Και σαν σταθείς για λίγο, ακούς το νερό της μικρής πηγής να στάζει ρυθμικά, να ρέει σιωπηρά. Εδώ έζησε ο παππούς μας. Στη σιγή αυτής της νύχτας επροσήφιετο και κοιμάτο. Το μονοπάτι οδηγεί στα ερείπια του ξοκλησιού του Αγίου Ανδρονίκου. Πιο πέρα η Αγία Θέκλα και παρακεί η Αγία Κατερίνα, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, ο Άιμινάς. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα συναντάς αγίους, ήρωες και προγόνους. Πρόσωπα και θαύματα, θρύλοι και ιστορίες συνάγονται. Εδώ, σε ένα τέτοιο βράδυ ήρθε κάποτε ο Σάββας του Φιλίππου Σαρματά, προπάπος επί Τουρκοκρατίας, σταλμένος από τον Άγιο Ανδρόνικο. Του ορμήνεψε να σκάψει μέσα στη χαλασμένη εκκλησία και θα βρει θησαυρό για να κτίσει την εκκλησία του Αγίου. Σαν έφτασε στον τόπο, είδε, κατά πως λένε, η λιτανία να γίνεται γύρωθεν της εκκλησίας. Παπάδες και διάκονοι ανάμεσα και άγγελοι να ψάλουν και να θυμιάζουν, κρατώντας εικόνες και εξαπτέρυγα και φανούς. Δεν είναι μαθές όλα τα αληθινά πράγματα φοβερά? Και ο Σάββας εφοβήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του. Την επομένη γύρισε και στο φως της ημέρας έσκαψε, μα βρήκε κάρβουνα μέσα στη στάμνα. Έτσι είναι. Αυτά τα πράγματα χωρίς πίστη δεν γίνονται. Τώρα ευρίσκεται εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από λαμαρίνα, αφιέρωμα ταπεινό της φτωχής εποχής μας. Ανάβει το καντήλι και φωτίζεται τη νύχτα. Ω, πόσο γλυκό είναι το φως στο σκοτάδι! Και θυμία μαέβος μου κινείται σταυροειδώς εις τους τέσσερις ανέμους. Σαν την προσευχή κινείται πέρα και άνω, να οσφρανθεί ο Θεός και οι Άγιοι να ευχαριστηθούν. Γιατί είναι εδώ ο Θεός και ο Άγιος Ανδρόνικος, ο μάρτυρας, και ο άλλος, ο Όσιος μετά τη συζύγου του Αθανασίας, και ο Τροπεοφόρος Γεώργιος, και η Απόστολος Θέκλα, η Πάνσοφος Εκατερίνα, και άλλοι Άγιοι, και μυριάδες αγγέλων, τα εξαπτέρυγα, χερουβίμ και τα πολυώματα, σεραφίμ, περιπτάμενα, άδοντα και βλέποντα. Προσευχή των χιλέων ειρηνεύει την καρδιά. Κίνηση των βημάτων προς αναχώρηση. Στην ιερή σιγή τα βήματα ηχούν ως παραφωνία, ως βεβήλωση του ιερού ναού της κτήσεως. Γιατί είναι βήματα πονηρού ανθρώπου και αλήτρωτου, πλην οδηπόρου και προσκυνητή, άμα και αναζητητή της αρχαίας αγνότητος και ωραιότητος.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 5 και 30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ημέρα μεγάλης χαράς. Για ολόκληρο τον κόσμο είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Και χαίρουν την ημέρα αυτή όλοι και όλα. Χαίρουν και σκυρτούν οι χριστιανοί, γιατί σήμερα έπνευσαν αύρε, που είναι προάγγελοι χαράς παγκοσμίου, αναφωνεί ο Ιερός Δαμασκηνός. Και ο Ηλίας Μηνιάτης προσκαλεί όλους να ψάλουν με φωνάς χαράς και θάμβους την χαροποιών εκείνην του Σολομώντος Οδύν. Τις αυτή η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, η Αγία και Φωτοφόρος Αυγή, πρόδρομος αγλαόμορφος του ηλίου της δόξης, πρόβαλε ως χαριεστάτη μηνύτρια της ευτεχιστάτης ημέρας. Και η Εκκλησία μας χαρμόσει να ψάλει: «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνυσε πάση τη οικουμένη».

Μα πάνω απ' όλα, όπως τονίζει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, χαίρι ο Ιωακείμ και η Άννα που εγέννησαν χαριτωμένη κόρη. Γι' αυτό και την επομένη από το γενέσιο της Θεοτόκου τιμάμε την μνήμη τους. Είναι εκείνοι που έπαιξαν τον πρωτεύοντα ρόλο στο γεγονός της μεγάλης γιορτής. Είναι εκείνοι που έδωσαν στον κόσμο την Θεοτόκο Μαρία. Η χθες της Θεοτόκου γενεθλιακή πανήγυρης, τονίζει ένας εγκομιαστής της εορτής, την της παγκοσμίου χαράς. Η δε σήμερον ημέρα την ευχαριστίαν τους γεννήτωρση προσφέρει της Θεομήτωρος, όνει αφορμή απαρχή της απάντων γέγονε σωτηρίας. Η των γονέων πανήγυρης, ως περγάρ επιδόξη μητρός, συνδοξάζεται τέκνο, ούτω και επί υμνοδία τέκνου συμμεγαλύνεται μήτυρ και η σήμερον εφροσύνη μνήμη εστί δικαίων μετεγκομείων.

0: Ιωακίμ και Άννα. Τα ονόματά τους μας είναι γνωστά από την παράδοση. Η Αγία Γραφή δεν κάνει λόγο για τους γονείς της Θεοτόκου. Ζουν στην αφάνεια. Άλλωστε και η Παναγία μέσα στην Αγία Γραφή λίγες φορές προβάλλει. Και τούτο γιατί εκείνο που έχει σωτηριώδη σημασία είναι η προβολή του Χριστού. Οι γονείς λοιπόν της Παναγίας έζησαν στην αφάνεια και με τη χάρη του Θεού δούλεψαν με την προσευχή και την εγκαρτέρηση να δώσουν στην ανθρωπότητα την έμψυχο εικόνα της Παναγίας. Κατά την παράδοση λοιπόν, η οποία έγινε αποδεκτή και στη λατρεία, ο Ιωακίμ και η Άννα ήσαν δίκαιοι άνθρωποι ευσεβείς. Ο Ιωακίμ κατήγητο από το βασιλικό γένος του Δαβίδ και η Άννα από ιερατική γενιά. Ήταν κόρη του ιερέα Ματθάν. Αυτό το ευλογημένο ανδρόγυνο ζούσε με ευλάβεια και φόβο Θεού. Ήσαν από τους σπάνιους εκείνους Ισραηλίτες που δεν είχαν άλλο πόθο παρά πώς με τη ζωή τους να ευαρεστήσουν στο Θεό. Ένας όμως πόνος τάραζε την ειρήνη της ευσεβούς ψυχής τους. Δεν είχαν παιδιά. Ζούσαν αρμονικά αλλά ήσαν άτεκνοι και την έλλειψη παιδιών την θεωρούσαν μεγάλο κακό.
1: Τον καιρό εκείνο η ατεκνία είχε φοβερές κοινωνικές συνέπειες. Ο άτεκνος θεωρείται περιφρονημένος και ντροπιασμένος από τον Θεό και τους ανθρώπους. Κανένας δεν έτρωγε ψωμί με αυτόν που δεν είχε παιδί. Γιατί το παιδί ήταν η ευλογία του Θεού και η ελπίδα της σωτηρίας. Όταν πήγαινε στο ναό, στεκόταν τελευταίος. Δεν του επιτρεπόταν από το μωσαϊκό νόμο να μπαίνει στο ναό στις λατρευτικές τελετές. Ακόμα αν έφερνε κάποια προσφορά, έπρεπε τελευταίος να τη δώσει στους ιερείς. Πόσες φορές λοιπόν το εκλεκτό αυτό ζευγάρι είχε παρακαλέσει τον Πανάγαθο Θεό να τους απαλλάξει από το όνειδος αυτό της ατεκνίας και να τους χαρίσει ένα παιδί. Τα χρόνια περνούσαν και ο Θεός δεν εξεπλήρωνε την επιθυμία τους και όσο προχωρούσαν τα χρόνια τόσο εφαίνεται ότι ο ύψιστος δεν θα έδινε απάντηση στην επίμονο προσευχή τους.

έφτασαν σε ηλικία προχωρημένη, που η φύση δεν επιτρέπει πλέον καμιά ελπίδα για την απόκτηση παιδιού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ο πατέρας της Παρθένου Μαρίας ήταν διακεκριμένος άνθρωπος, διότι εζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ήταν επίσης γνωστός μεταξύ των καλύστων. Έμεινε όμως άτεκνος έως τα βαθιά γυρατιά του, διότι η σύζυγός του ήταν στήρα. Κάποια ημέρα, σε μια μεγάλη γιορτή, ο Ιωακείμ και η Άννα πήγαν στο ναό και από την πολύ τους λαχτάρα και αγάπη που είχαν προς το Θεό, γέροντες ήδη, πλησίασαν να δώσουν πρώτοι από όλους την προσφορά τους. Ο ιερέας όμως, αν τους είδε, με θυμό πολύ τους παρατήρησε λέγοντας: «Παράνομοι και ασεβείς άνθρωποι, γιατί δεν περιμένατε όπως ορίζει ο νόμος τελευταίοι να δώσετε την προσφορά σας, αλλά την δώσατε πρώτη? Δεν φοβηθήκατε το Θεό? Δεν τραπήκατε τους ανθρώπους που φέρουν την ευλογία του Θεού τα παιδιά τους? Φύγετε από το ναό γρήγορα να μην σας κατακάψει ο Θεός. Φύγετε για να μην πεθάνετε από την οργή του Θεού». Ταπεινωμένοι, εξευτελισμένοι, οι δύο θεοπάτορες έφυγαν. Πληγώθηκαν πολύ βαθιά από τα προσβλητικά λόγια του ιερέα. Και δεν ήσαν άνθρωποι τυχαίοι ο Ιωακείμ και η Άννα. Και πλούσιοι ήσαν σε υλικά αγαθά, αλλά και φημισμένοι από το ότι κατοίκονται από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Θα μπορούσαν να μιλήσουν και αυτοί και να πούν πολλά στον ιερέα. Όμως αυτοί σιωπούν, σκύβουν το κεφάλι και με δακρυσμένο βλέμμα φεύγουν. Θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν στον αρχιερέα, όμως δεν το κάνουν.

και οι δύο είναι άνθρωποι ελεύθεροι από το θηρίο που λέγεται εγωισμός. Με πολλή ταπείνωση και υπομονή δέχονται τα προσβλητικά εκείνα λόγια. Δεν αφήνουν να τους κυριεύσει η οργή. Σιωπηλοί φεύγουν από τον ναό. Μα πού να πάνε έτσι διωγμένοι και περιφρονημένοι όπως είναι από όλους? Καταπικραμένοι βαδίζουν βουβοί και αμίλητοι. Και να, κατά μεσής του δρόμου στέκονται. Ο Ιωακείμ γυρίζει προς την Άννα, τη σύντροφο της ζωής του, και κλαίγοντας της λέγει: «Επειδή είμαστε κάτω από την οργή του Θεού, επιθυμώ να αποσυρθώ για λίγο σε έρημο τόπο και να προσευχηθώ κατά μόνας. Εσύ όμως πήγαινε στον οίκο μας, κάνε λαιμοσύνες όσο μπορείς περισσότερες και κατέβα στον κήπο εκεί κρύψου σε μια γωνιά και θερμά παρακάλεσε το Θεό να μας αφαιρέσει αυτό το όνειδος της ατεκνίας». Συγχωρεθήκανε, αποχαιρετιστήκανε και ακολούθησε ο καθένας χωριστό δρόμο. Έκαμαν όπως υποσχέθηκαν. Η Αγία Άννα σε μια απόμερη κρυφή γωνιά του κήπου με δάκρυα πολλά προσεύχεται. Η ζωή της τώρα είναι άσκηση προσευχής και νηστείας. Ένα παιδί ζητάει η γερόντισσα Άννα και υπόσχεται να το αφιερώσει στο Θεό. Μα και ο Ιωακείμ κλεισμένος σε μια σπηλιά θρηνεί ζητώντας το έλεος του Θεού.

αλλιοφθαλμή Κυρίου, επιδικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών, γράφει η Αγία Γραφή. Μπορούσε λοιπόν ο πολυεύσπλαχνος Κύριος να μην ακούσει την προσευχή ανθρώπων τόσο ευσεβών, όπως ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα? Ο Κύριος τους άκουσε πράγματι, τότε ακριβώς που το γεγονός εφαίνει το αδύνατο. Τότε η στηρότης της Άννας εξυφανίστη και άγγελος Κυρίου τους αναγγέλει το χαρμόσυνο γεγονός. Και ειδού, άγγελος Κυρίου επέστη λέγον αυτή, «Άννα, Άννα, επίκουσε Κύριος της δεήσεώς σου, και συλλήψει και γεννήσεις και λαλυθήσετε το σπέρμα σου εν όλη τη οικουμένη». Άγγελος Κυρίου αναγγέλει το χαρμόσυνο γεγονός και στον Ιωακείμ και του συνιστά, «Κατάβυθι εντεύθεν, ειδού, η γηνή σου Άννα εν γαστρή λείψετε». Ο Ιωακείμ με χαρά μεγάλη έρχεται προς το σπίτι του, όπου βρίσκει την Άννα να τον περιμένει στην πύλη, η οποία δραμούσα εν εγκαλίσθη αυτών. Η δοξολογία της χαράς τους ανέκφραστη.

0: Το δώρο του ουρανού ήλθε, ή το κόρι, η κυριώνυμος Μαρία. Η αρετή λοιπόν των θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννας ενίκησε. Η πίστη τους εθριάμβευσε. «Στήρε», ανακράζει ο ιερός Δαμασκηνός, «ρίψατε το βλέμμα σας εις την πρώτην στήραν, η οποία εγέννησε την θεόπαιδα Μαρία, και γεμίσατε από ελπίδα». Ο Ιωακείμ και η Άννα έσπηραν έργα αρετής και δικαιοσύνης και εθέρισαν καρπών ζωής. Εγέμισαν την ψυχή τους με το φως της Θείας Γνώσεως και εις όλη τη ζωή των δεν έκαμαν άλλο παρά να εξητούν τον Κύριον. Και ήλθεν εις ανταμοιβήν των το γέννημα της δικαιοσύνης, μία χαριεστάτη κόρη. Εξ ακάρπου γαρίζης φυτών ζωηφόρων ευλάστησε ημίν την μητέρα αυτού, ο των θαυμασίων Θεός, ψάλλει ο υμνογράφος. Ο ιερός Δαμασκηνός θα προσθέσει: «Ω ζευγάρι λογικών τριγώνων Ιωακείμ και Άννα, που υπήρξατε γεμάτοι από σοφροσύνη, σεις, επειδή ετηρήσατε τον φυσικό νόμο της σοφροσύνης, αξιωθήκατε να πάρετε αυτό που είναι πάνω από τη φύση, διότι εγεννήσατε δια τον κόσμο μητέρα Θεού, απείρανδρου. Σεις, επειδή επολιτευθήκατε στην ζωή σας με ευσέβεια και οσιότητα, εγεννήσατε θυχατέρα αυτήν που υψώθη επάνω από τους αγγέλους και έγινε κυρία των αγγέλων».
1: Οι θεοπάτορες λοιπόν Ιωακείμ και Άννα, οι αξιοζήλευτοι γονείς της Παναγίας, απεδείχθησαν όντως άξιοι της ευλογίας του Θεού. Ανέθρεψαν τη χαριτωμένη τους κόρη με εξαιρετική επιμέλεια. Όλη την πίστη και την ευσέβεια που πυρπολούσε τη δική τους καρδιά τα μετέδωσαν στη θεοδόρητη κόρη τους και με αυτά έπλασαν τον ψυχικό της κόσμο. Ο Ιωακείμ και η Άννα εγνώριζαν να κανονίζουν την αγάπη τους και να την υποτάσσουν στην αγάπη του Θεού. Ποτέ δεν ξέχασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το Θεό, ούτε την υπόσχεση που του έδωσαν. Έτσι, όταν η κόρη τους έγινε 3 χρόνων, με χαρά την έφεραν στο ναό να την αφιερώσουν στο δωροδότη Κύριο. Η πράξη τους αυτή, υπέροχος και μεγαλειώδης, που φανερώνει ότι η στοργή και η αγάπη που ένιωθαν για τη θεοχαρίτω τον κόρη τους δεν παραμέριζε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό. Ύστερα από όλα αυτά, ο Ιωακείμ και η Άννα επέστρεψαν στο σπίτι τους και πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους με προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνη.
0: Η παράδοση αναφέρει ότι η θεοπρομήτωρ Άννα και ο Ιωακείμ εκοιμήθησαν ειρηνικά όταν η κόρη τους, η υπεραγία Θεοτόκος, ήταν 11 χρονών. Έφυγαν με τη χαρά και την ικανοποίηση ότι ο Κύριος άκουσε τη δέησή τους και τους αφαίρεσε το όνειδος της ατεκνίας. «Καλότυχο ζευγάρι, Ιωακείμ και Άννα», αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός, «και αληθινά αγνότατο, από τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο Κύριος, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Με τη ζωή σας δώσατε χαρά στο Θεό και γίνατε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ο ζεύγος λογικών τριγώνων, Ιωακείμ και Άννα, το σοφρονέστατον, ολόκληρη κτήσης σας ευγνωμονεί».

0: τελειώνουμε αυτό το ταπεινό μας αφιέρωμα με τους ευλαβικούς στίχους του αρχιμανδρίτη πατρός Λεοντίου Χατζικώστα από την ποιητική του συλλογή «Εόρτια Σονέτα».
1: Ιωακήμ και Άννα, σύζυγοι αγαστοί, με την καρδιά σας στον Θεό πλέρια στραμμένη, του προφητάνακτα πανάξι βλαστή, γιατί είναι η όψη σας παντοτινά θλιμμένη? Τα πλούτη μας και ταύθωνα αγαθά προς τι, αν στήρα η φωλιά μας καταδικασμένη? Η οικεσία μας, αχ, πότε θα ακουστεί από παιδί να'ν η αγκάλι διψασμένη? Χαρείτε του Θεού επίλεκτη διάδα, απ' τα σπλάχνα σας θα βγει καταβολάδα αγνή, που στο παγκόσμιο χώρο θα απλώσει. Της καλοσύνης θα αναθάνατη μια κρίνη, προκρίθης του Θεού το γιο σάρκα να δώσει, που την παρακοή της Εύας θα ξεπλύνει.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Ήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Ήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούν που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον επιβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι. Παρόλοι ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατέρων. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουν τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον επιβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, Προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατεκηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Συ παρακατετιθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου και όχι τιμωρία και καταδίκη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινώνουν, λέει, για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε: τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτομαι όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες. που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεδα» με τρεις λέξεις μικρές, ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός δεν πας καλά, θα πας από Λαμία. Μα του λέμε του Θεού έχει πιο σύντομο δρόμο. Θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε. Επειδή είμαστε πεισματάρδες μας άφησε ο Θεός. Μας λέει καλά πήγαινε. Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε από πού είπες ότι πρέπει να πάω. Πάλι μας λέει θα πας από Λαμία. Μα είναι μακριά. Όχι, όχι, όχι. Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει, καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα. Αυτή τη ζωή ήθελα. Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί, και ο Θεός, Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό. Να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλόν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει τύχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεση ουκέχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο Ιερός Υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεση ουκέχομαι και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν, πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους. Όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχει υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιον Θεό και να λέμε σε τον επουράνιον Θεό πατέρα και λέγειν. Τι λέγειν? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς αν μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος σε αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος, που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι αξία έχει όσο ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι, κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου του εντόμου κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε τη χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμε θα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς στο Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που λέγει ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70 και 7, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και αν το αντιστρέψουμε, δεν

0: συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πως ο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές βγήκαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος, με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα, να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα, δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας. Αλλά πρώτον γιατί δεν τον γνώρισαν, και δεύτερον γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια, είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα, όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος, με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλλουμε την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Η Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Και η Κυριακή είναι η πρώτη, δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, δηλαδή ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου, από τον άρτο τον επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνον εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε Πάτερ ημών, μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι, το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γεροντά του στο πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του όθωνα. Μας ήρθαν λίγο από τους Βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθοσπρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς, δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας στον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό? Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό. Όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στο πληθυντικό, μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο ενδύς ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά, ας πούμε λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός, είναι τρόπος, είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο ενδύς ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στον Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστεί το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστεί το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους, έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει, απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική. Κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο? Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτο ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέει και η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μαζεύουμε κάνει έναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες και τα λοιπά, αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε, κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας, γιατί είμαστε στομάχια ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι, σαν να γίνανε έτσι, σαν κάτι θηρία να γίνανε. Και αυτά μας κυνηγάνε, τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας, ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα, πότε τα είχαμε ας πούμε αυτά τα πράγματα, και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι, σαν να πιάμε, κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος, και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο, δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη, και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε. Και δώσ' τον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκριμα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτο τον επιούσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε λέει από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες? Και το άκουσε λέει ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα Γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο λογισμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι, λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός με να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πει τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μέσα στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, τη λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκυγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευλογίας και της Επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή, όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, Αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός, τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βέβαια μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάνβονο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σιγάρι όλος αν την ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώ τον σε Χριστό προσημόν, συνδεδόξα με να πέμπουμε σε τον Άρδος Πατρί και τον Παναγίο και αγαπώ τους οποίους φρέματε, νύχτια ή και εις τους αιώνας τον όνομα Αγίου. Πόξεσαι ο Θεός ελπίσιμου βόξεσαι, Χριστός αληθινός Θεός ευώντας πρεσβείς παραπάνω και παραμόδο Αγίας από τον Μητρός Γιγάντη την ίδια της οποίου σταθού, προστασίες των Παναγίων μεταξύ αρχών και καλυμπήν και πασόντων επορανίων και δυνάντων σωμάτων. Και εσύ εσύ είναι δόξη προφή προδόμου και βαπτιστή ο Άδου, τον Αγιαδόξον και παρακλήμων Αποστόλων, τον Αγιαδόξον και καλυμικών μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, τον Αγίων και Δικαίων των Πατρόμων, μια κοιμ και άνης, την σύναξη νέων πάσχων. Και πάντα τον Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαπός και φιλάνθρωπος. Και ημών Θεός,

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να ειδήσω μεγαλώνουμον σφόσου σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ίδερην ως στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύση νεύθη την εμπίωση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πειράσε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού έθου σκότος και γέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του ερπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έμπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούμε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξα τώρα σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα το σδέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η λυθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναματολή από της γης και αν ομοιώστε εμεί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώναν στον αιώναν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δοξασμένον το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ποιμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσουδα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: των υιοφθαλμίων των σωτηρίων σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώναν στον αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσου Μαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον στον ομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών, ένα και του νοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώναν στον αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερα, και άψι μη τα θύματα ημών, ως και εμείς αφήν σου έτσι ημών, και μη σε ενέξει μας πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το

0: Στερεό η κύριε ο Θεό ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία, τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καλή αγκάθαντα στο σώμα μα.
2: Ιδιαίτερα το χειροβίο και το σωτέρα στην Κρήτη Σεραφή, να διαφθόρωσε ο λόγο τεκούσα την όντω ο τόπο σε μεγαλύνουμε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύχτα αή και ίσου αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατεράγει η πλόγη σου.
1: Όσο σε ο Θεό, η αγγλική μα γνώση, Χριστό, αληθινό θεό, εσπεριβεί παραχάνω και απονομούμε ηλία σα τον Ιππρό. Και αν είναι η ίδια ζωή του Σταύρου προστασία των πανελίσων ταξιάρχων,

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 9η του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Δεύτεν ειν χορεύσομεν ασματικός όφιλε εορτή και πιστώς εορτάσομεν την μνήμην γεραίροντες Ιωακείμ και Άννης της Σεπτής Διάδος. Αυτή γαρέτε κονημήν την Θεομήτωραν και Παρθένων Αγνήν, διόπερ και μετέστησαν εκ των προσκέρων προσάλικτων και αΐζω νίκησιν δισοπούντες σωθήνε ημάς. Εννέα Σεπτεμβρίου σήμερα και η σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννης. Ιωακείμ τέρφθη τη σύντηση ζύγο, τεκόντες άμφο ψυχικήν τέρψην κτίση. Ιωακείμ, συναγάλουμε την σύζυγό σου Άννα, αφού οι δυο σας γεννήσατε την Θεοτόκον, που είναι η αγαλίεση για όλην την κτίση. Την σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άννας την εορτάζουμε διότι αυτοί γέννησαν την Θεοτόκον και έτσι με την γέννηση της Πάναγνης και Αγίας Θυγατέρας τους έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας. Η κυρίως μνήμη τους για την τελείωσή τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

Οι εξακάρπων λαγώνων ράβδων αγίαν την Θεοτόκον βλαστήσαντες, εξής η σωτηρία το κόσμο ανέτειλε, Χριστός ο Θεός, το ζεύγος το Άγιον, η ξινορίση Αγία, Ιωακήμ και Άννα, ούτι μεταστάντες προς ουρανίου σκηνάς, συντι αυτών θυγατρή υπεραχράντο Παρθένο, μεταγγέλων χορεύουσιν, υπέρ του κόσμου πρεσβείες ποιούμενοι, εις και ημείς συνελθόντες ευσεβώς, υμνούντες λέγοντος, η διά της Θεόπεδος και Πανάγνου Μαρίας, προπάτορες Χριστού χρηματίσαντες, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Αγία Άννα, η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ο πατέρας της που ήταν ιερέας ονομαζόταν Ματθάν και η μητέρα της Μαρία. Η Άννα είχε και δύο αδελφές, την ομώνυμη με την μητέρα της Μαρία και την Σοβίν, και η μεν Μαρία είχε κόρη της Σαλόμη, η δε Σοβή την Ελισάβετ και η Άννα την Παρθένο Μαρία. Η Αγία Άννα αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, την μητέρα του Σωτήρα του κόσμου. Αφού η Αγία Άννα απογαλάκτησε την Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, αυτή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό την δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά, διότι ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαίωσε «Οι δίκαιοι η ζωή αιώνιων απελεύσονται, οι δίκαιοι θα μεταβούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνια». Ιδιάς η Αγία και Θεοτίμητος Ιωακήμ και η Άννα, ως του Θεού αγχιστής, ανυμνίστος ανφεδρός ασμάτων κάλεσιν, ούτι γαρέτε κονημήν την τεκούσαν υπερνούν, τον άσαρκον βρωτοθένταν η σωτηρίαν του κόσμου, με θείς πρεσβεύουσιν σωθήνε ημάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 του Σεπτέμβρη, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέραν κρεμαστής τελειούτε. Σεβυριανός κανα λίθων αλγή βάρη, χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Ο Σεβυριανός αν και πονούσε φρικτά από το βάρος των λίθων όταν τον κρέμασαν και έτσι αποσπάστηκαν τα πόδια του από το έδαφος σηκώνοντας τους ογκόλυθους που ήταν προσδεμένοι σε αυτά, αυτός έχερε και αγαλόταν. Ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός βρισκόταν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου 308-323, ανήκε στην τάξη των συγκλητικών. Ο Σεβυριανός λοιπόν, όντας χριστιανός, ενίσχυσε και στερέωσε τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες κατά των αγώναν του μαρτυρίου τους. Για τον λόγον αυτόν τον συνέλαβε ο ηγεμόνας της Σεβάστιας Λυσίας και τον κρέμασε στο τείχος. Εν συνεχεία του προσέδεσε ένα ογκόλυθο στα πόδια και έτσι ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος. Φανείς Θεού μέγιστος αστήρ καθάπερ, τη νύκταν λύης Θεόφανες της πλάνης. Φανείς Θεοφάνης αν μέγιστο αστέρι του Θεού, διέλυσε στη νύκτα της πλάνης, της ειδωλολατρίας. Όσιος Θεοφάνης ο ομολογητής ήταν τέκνων ειδωλολατρών γονέων, προσήλθεν όμως στην πίστη του Χριστού σε πολύ νεαρή ηλικία. Όντας δε όσιος παιδάκι ακόμα, είδε ένα άλλο μικρό παιδί που κινδύνευε από το ψύχος. Αμέσως τότε έβγαλε τα ενδύματά του και τα φόρεσε στο παιδί που κινδύνευε. Μόλις τον είδε ο πατέρας του χωρίς τα ενδύματά του, τον ρώτησε «Πού είναι παιδί μου τα ενδύματά σου?» Το παιδί απάντησε «Έντισα τον Χριστό». Τότε ο πατέρας του του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός? Εμείς σεβόμαστε και λατρεύουμε τον Ερμή και τον Απόλλωνα». Μετά από τα λόγια αυτά το παιδί αρνήθηκε τον πατέρα του. Το παρέλαβε δε άγγελος Κυρίου και το ανέβασε πάνω στο όρος Δαβιανό. Εκεί το παρέδωσε σε ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος είχε 75 χρόνια στην ασκητική ζωή. Ο ασκητής παρέλαβε το παιδί αυτό και το δίδαξε τους τρόπους της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Τρέφονταν δε και οι δύο τους από θείο άγγελο. Μετά από μερικά χρόνια ο γέροντας ασκητής εξεδίμησε προς Κύριον. Έτσι ο νεαρός ασκητής έμεινε μόνος του στο σπήλαιο που έμεναν, όπου και ασκήτευσε κατά πρώτον 58 έτη. Κατόπιν οδηγηθής από θείο άγγελο, εξήλθε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε ένα λιοντάρι, προχώρησε σε απόσταση 60 σταδίων, 11 περίπου χιλιομέτρων, κηρύττοντας παντού την πίστη στο Χριστό. Και επειδή ο Όσιος κήρυτε τον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι βασιλείς Κάρος και Καρίνος και του έδωσαν 100 αραπίσματα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια τον υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια. Μόλις όμως είδαν ότι δια των θαυμάτων που Όσιος επιτελούσε, προσέρχοντας το Χριστό πάρα πολλοί ειδωλολάτρες και βαπτίζονταν από αυτόν, ντράπηκαν και τον άφησαν ελεύθερο να ζήσει ασκητικό βίο. Τότε λοιπόν ο Όσιος και ομολογητής Θεοφάνης ανήλθε και πάλι στο σπήλαιο, στο οποίο και πριν είχε να ασκητεύσει. Εκεί δε αφού ασκήτευσε άλλα 15 έτη και επομένως συμπλήρωσε 75 συνολικά έτη ασκητικού βίου, εξεδίμησε προς Κύριον.

Άγιος Θεοφάνης, αγαπητοί ακροατές, έζησε στα τέλη του 3ου και στα μέσα του 4ου αιώνα. Αν και οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες, όμως αυτός από μικρός γνώρισε τον Χριστό και βγήκε νωρίς στην έρημο, όπου και ασκήτευσε πολλά χρόνια. Από την παιδική ηλικία του Αγίου διασώθηκε ένα συγκινητικό περιστατικό που δείχνει τα ευγενή αισθήματα της αγάπης και της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Κάποια μέρα γύρισε στο σπίτι σχεδόν γυμνός, διότι συνάντησε στο δρόμο ένα γυμνό παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το κρύο και το ένδυσε με τα δικά του ρούχα. Όταν το ρώτησε ο πατέρας του τι γίνανε τα ρούχα του, ο μικρός Θεοφάνης απάντησε χαριέστατα: «Με τα ρούχα μου έντυσα το Χριστό». Τον Χριστό ρώτησε έκπληκτος ο πατέρας του: «Μα πού τον συνάντησες?» «Τον συνάντησα στο δρόμο», είπε ήρεμα ο μικρός, και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ένα φτωχό παιδί που έτρεμε από το κρύο. Το λυπήθηκα και το έντυσα. Δεν είπε ο Χριστός, εφόσον κάνετε ένα καλό σε ένα από τους μικρούς και άσημους ανθρώπους, που όλοι τους είναι αδέλφια μου, είναι σαν να το κάνατε σε μένα τον ίδιο?» Ο ειδωλολάτρης πατέρας του Θεοφάνη όχι μόνο δεν συγκινήθηκε, αλλά όταν άκουσε το όνομα του Χριστού οργίστηκε και έδιωξε το παιδί του από το σπίτι. Κάτω από την αόρατη προστασία του αγγέλου του, το διωγμένο και απροσύνδετο

στήριξε, νουθέντισε το λαό του Θεού, πλην όμως ο αυτοκράτορας Κάρος και πιο ύστερα ο Διοκλητιανός είχαν κηρύξει διωγμό και ο Θεοφάνης πιάστηκε, ύστερα από πολλούς βασανισμούς και κακώσεις, κατά τις οποίες ομολογούσε με θάρρος τον Χριστό, ρίχτηκε στη φυλακή. Όταν με τον καιρό όλος παραδόξως οι πληγές θεραπεύτηκαν, αντί να τον υποβάλουν σε νέους βασανισμούς ή και να τον αποκεφαλίσουν, τον απέλυσαν. Επέστρεψε τότε στο προσφυλές ασκητήριό του, όπου ύστερα από 18 χρόνια κοιμήθηκε εν Κυρίω. Φιλανθρωπία, άσκηση, κήρυγμα και ομολογία είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τη ζωή του Αγίου Θεοφάνους. Η άσκηση έγινε προς όφελος του εαυτού του, ενώ τα τρία άλλα προς όφελος των συνανθρώπων του. Έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στους άλλους παρά στον εαυτό του. Αυτή η ιεραποστολικότητά του, που στηρίχθηκε στην επιταγή του Αποστόλου Παύλου, «Μη τα εαυτόν έκαστος κοπείτε, αλλά τα των εταίρων έκαστος», τον έβγαλε έξω από το ασκητήριο του στον κόσμο, όπου διτός ευεργέτησε το λαό του Θεού, υλικός και πνευματικός. Υλικός με την φιλανθρωπία και πνευματικός με το κήρυγμα, κήρυξε το Χριστό, όχι βέβαια όπως κηρύτεται σήμερα με άνεση και ασφάλεια και πολλή νοθρότητα, αλλά μέσα στις πιο αντίξωες και δυσμενείς συνθήκες, και για το κήρυγμα αυτό υπέστη τα όσα υπέστη. Ο Άγιος Θεοφάνης με την όλη ζωή του έδωσε παράδειγμα προς μίμηση και σε εκείνους που ασκητεύουν και σε εκείνους που δρούν στο στίβο του κόσμου και στους οπαδούς της θεωρίας και στους θειασότας της πράξεως. Ήθε το καλό του παράδειγμα, αλλά και οι πρεσβείες του να κινήσουν και τη δική μας αδράνεια προς πνευματική οικοδομή του εαυτού μας, αλλά και προς ωφέλιαν των άλλων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, η μνήμη της Τρίτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου συγκροτήθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού το 413 εναντίον του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός

Θεός δεν είναι σαρκωμένος Θεός, αλλά τέλειο ανθρώπινο δημιούργημα του Θεού. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε στην Έφεσο και την αποτελούσαν 200 πατέρες της Εκκλησίας.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτονος μαρτύρησε δια ξύφους. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Θαυματουργού του Ενβελώνη του Ρώσου, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερατικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ταπεινοφροσύνη. Προσπάθησε με όλες σου τις δυνάμεις να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη. Και η σκέψη ότι οι άλλοι δεν σε αγαπούν είναι αμιγώς δαιμονική. Άλλωστε εμείς έχουμε δεσμευθεί να αγαπούμε τους πάντες. Δεν τολμούμε όμως να απαιτήσουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Έστω και αν είσαι αμαρτωλή να είσαι ταπεινόφρον και θα είσαι γαλήνια. Ο Θεός στους ταπεινόφρονες ρίχνει το βλέμμα Του. Όσιος Ανατολίος. Για εμάς οι οποίοι αναζητούμε τη σωτηρία μέσω της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, το πλέον απαραίτητο στοιχείο είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία επιφέρει εφημών την ευλογία του Θεού και φωτίζει όλα μας τα έργα. Χωρίς αυτήν ουδής άθλος και ουδε μία προσπάθεια μπορούν να μας αποφέρουν την περιπόθητη ειρήνη. Όπου δεν κατοικεί η ταπεινοφροσύνη, εκεί υπάρχει η αλαζονία και η περηφάνεια. Όσιος λέων. Μη σε απελπίζει το γεγονός ότι δεν ζεις καλά, αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη και ο Θεός θα ρίξει το βλέμμα Του στη δική σου ταπεινοφροσύνη παρά σε άθλους μεγάλους μεν, όχι όμως ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι αδύνατο να σωθείτε. Όποιο οικοδόμημα αρετείς και ανεγείρεται, χωρίς την ταπεινοφροσύνη αυτό θα καταρρεύσει. Όσιος Νίκων. Άφησε την απατηλή σκέψη ότι σε ένα μακρινό μέρος θα είσαι ταπεινόφρον και θα υφίστασε κάθε είδους περιφρόνηση και ταπείνωση. Καλύτερα να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη στον παρόντα χρόνο και στο παρόν μέρος, αυτό στο οποίο εγκαταβιούμε, και νοερός να θεωρείς εαυτόν υποπόδιο των πάντων, δηλαδή να τον θεωρείς άξιο πάσης περιφρόνησης, ταπείνωσης και όχλησης, όσιος Αμβρόσιος.

συγχώρηση διδάσκεται μόνον από αυτόν ο οποίος θεωρεί εαυτόν ένοχο. Εσύ δείξε ταπεινοφροσύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ο Κύριος ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάντοτε και έως του θανάτου σου πλήρης ταπεινοφροσύνης να θεωρείς εαυτόν ικανό για κάθε αμάρτημα μικρό αλλά και μεγάλο κατά τη δική μας αντίληψη, να προσεύχεσαι εν καρδίως στο Θεό να σε συνδράμει ή να μην εισέλθεις εις πειρασμόν. Η έπαρση μεριμνά για την αυτοπροστασία της και αποτελεί την αιτία των μεγάλων πτώσεων. Οι πειρασμοί νικούν και ανατρέπουν τον άνθρωπο. Όσιος νίκων. Αν στην καρδιά σου νιώθεις αγανάκτηση, τήρησε σιωπή, όχι όμως σιωπή μοχθηρή. Και αν δεις ότι οι μοχθηρές σκέψεις δρούν εν κρυπτό εντός σου, αποσύρσου, προσευχή σου στο Θεό, υπερόσων σε υβρίζουν και ζήτησε με προσευχές να συγχωρηθούν αυτοί. Προσπάθησε να ρίχνεις πάντα στον εαυτό σου το φταίξιμο και έστω και αν εκείνη τη φορά δεν διέπραξε σφάλμα, τότε η μομφή αποστέλλεται για προηγούμενα αμαρτήματα και για τη στυλίτευση της θλιβερής διάθεσής μας. Οφείλουμε να φερόμαστε με ταπεινοφροσύνη και με ακόμα μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη να ονειροπολούμε. Και όπου βρίσκεται η ταπεινοφροσύνη, κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η σωτηρία. Όσιος λέων. Ρωτάτε, μέσω ποιας οδού θα φτάσουμε στο Θεό? Βαδίστε την οδό της ταπεινοφροσύνης, υποφέροντας ταπεινοφρόνος τα δύσκολα συμβάντα της ζωής, υπομένοντας ταπεινοφρόνος τις ασθένειες που στέλνει ο Θεός, ελπίζοντας ταπεινοφρόνος ότι δεν θα σας εγκαταλείψει ο Θεός, ο γρηγορών αρρωγός και πλήρης αγάπης επουράνιος Πατέρας, προσευχόμενοι ταπεινοφρόνος για την εξύψους βοήθεια, για την εκδίωξη της θλίψης και της απελπισίας, με τις οποίες ο εχθρός της σωτηρίας αποπειράται να σας φέρει σε απόγνωση, μοιραία για τον άνθρωπο, καθώς αυτή του αποστερεί την ευλογία του Θεού και απομακρύνει από κοντά του το θείο έλεος του, Όσιος Νεκτάριος. Αν υποστείς μεγάλες προσβολές, πες τον εαυτό σου, δεν είσαι αποτσίτη, δεν θα ξεθοριάσεις. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να υποχωρείς ενώπιον των άλλων και να θεωρείς εαυτόν χειρότερον όλων. Αυτό θα σε κάνει πολύ πιο ήρεμο. Όποιος υποχωρεί, αυτός αποκτά τα περισσότερα. Δείξε ταπεινοφροσύνη και όλα θα σου πάνε καλά. Βάδισε την οδό των δοκιμασιών και θα σωθείς. Λέγε, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ας είμαστε γαλήνιοι και φρόνιμοι, κυρίως δε ταπεινόφρονες. Τότε όλα θα είναι προς όφελός μας, κατά το λόγο της γραφής, πάντα μεν καθαρά της καθαρής. Ας είναι και για εσάς τα πάντα ολοκάθαρα. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να μην κατακρίνεις και να μην ψέγεις κανέναν και η περιβολή και η επίπλωσή σου στο κελί να είναι απλές. Μην αναζητείς καμία δωρεά. Καλύτερον είναι να προσπαθείς να αφομοιώσεις τη μητέρα των δωρεών, την ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι πιο σίγουρο. Όσιος Αμβρόσιος.

Ξινόφρονες δεν διεισδύουν στο βάθος των ακατάληπτων νοημάτων. Χαλιναγωγούν τη σκέψη τους και εν καιρό ο Θεός θα τους καθοδηγήσει. Όσιος Μακάριος. Σε περίπτωση ιουδήποτε δισταγμού στα λόγια, τα έργα ή τη σκέψη σας, είναι απαραίτητο να μετανοήσετε αμέσως και αναγνωρίζοντας την αδυναμία σας, να επιδείξετε ταπεινοφροσύνη και να επιβάλλετε στον εαυτό σας να εξετάσει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων του, ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, την οποία ο Θεός δεν θα περιφρονήσει. Όσιος Ιλαρίων. Διαβάζοντας τις διδαχές των Αγίων Πατέρων, μην κομποριμονείς, αλλά βλέποντας την παινία σου, εμβάθυνες την έννοια της ταπεινοφροσύνης. Αυτή και μόνο μπορεί να σε σώσει, ενώ χωρίς αυτήν όλες μας οι πράξεις και οι αρετές δεν θα μας αποφέρουν κανένα όφελος. Όσιος Μακάριος.

Ποιητές και καλλιτέχνες οι οποίοι ικανοποιούνται μόνο με την έκσταση που τους προσφέρει η τέχνη μοιάζουν με ανθρώπους που έφτασαν στις πύλες του ανακτόρου του τσάρου αλλά δεν εισήλθαν στο εσωτερικό του μολονότι τους το πρότειναν. Όσιος Βαρσανόφιος. Ύβρις. Αν εξαιτίας της απομόνωσής σου σε θεωρούν υπερήφανοι, εσύ να χαίρεσαι. Αν σε εμποδίζουν να προσευχηθείς, μη χάνεις το θάρρος σου αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη. Όσιος Ανατόλιος. Υπακοή. Όταν ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός υπήρξε υπάκουος όχι για ένα σύντομο διάστημα αλλά έως θανάτου, δια τούτο και εμείς θα είμαστε πάντοτε υπάκουοι και τότε θα είμαστε πάντοτε ευτυχείς. Η ατυχία μας όμως είναι ότι το άγριο πάθος της φυλαυτίας έκανε τη θέλησή μας σιδερένια, δηλαδή μη επιδεχόμενη υπακοής. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους άλλους κλπ. Όσιος Αντώνιος. Η αληθινή υπακοή, αυτή που φέρνει στην ψυχή όφελος μεγάλο, έρχεται όταν πράττεις κάτι παρά τη θέλησή σου. Τότε ο ίδιος ο Κύριος θα σε πάρει στα χέρια του, θα ευλογήσει τους σκόπους σου. Όσιος Νίκων. Δεχτείτε μια συμβουλή για όλη σας τη ζωή. Αν οι επικεφαλής ή οι γέροντές σας σας προτείνουν οτιδήποτε, όσο δύσκολο και όσο υψηλό και αν σας φαίνεται, μην το αρνηθείτε. Ο Θεός θα σας βοηθήσει για την υπακοή σας. Όσιος Νεκτάριος. Αν το έργο της εξαγοράς του γένους των ανθρώπων εξεπληρώθη δια της έως θανάτου υπακοής του ενσαρκωθέντος Υιού προς τον Πατέρα, τότε και κάθε ανατιθέμενο καθήκον δεν αποτελεί παρά η υπακοή προς τον Θεό, επειδή οι διαφόρων ειδών θέσεις απονέμονται από το Άγιο Πνεύμα, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος. Και ούζ μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερων Προφήτας, τρίτων Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Όσιος Αμβρόσιος. Η οποιαδήποτε υπακοή, η οποία μας φαίνεται δυσβάστακτη, εκτελείται με μεγάλη ευκολία επειδή γίνεται ως υπακοή. Όσιος Νεκτάριος. Πήγαινε όπου σε πηγαίνουν. Δες ό,τι σου δείχνουν και διαρκώς να λες «γεννηθεί το θέλημά σου». Καλύτερα να γίνεις μαθητής του μαθητή παρά να ζήσεις σύμφωνα με τη θέλησή σου. Περί αυτού γίνεται λόγος και στα κείμενα των πατέρων. Δεν είναι ντροπή να υπακούσεις στη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα. Είναι ψυχοσωτήριο και απαραίτητο. Και όποιος δεν ακούσει την αγαθή συμβουλή, αυτός θα υποστεί την τιμωρία. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενων το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται.

0: ως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεόν παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών θεοάδης. Χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλοι. Και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαιρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λιρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντες ευούν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγει σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστής

0: Σας γαστρός και φυλάξα στάφτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεούντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γη σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσει τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλος πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήθης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημον βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρων τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας. Αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου. Έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ηττίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
2: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε για άλλη μια φορά σε αυτό το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και αποτελεί το δικό μας σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι εκείνο που τέμνει τους δρόμους μας, τα ενδιαφέροντά μας, τη σκέψη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας και μας φέρνει όλους κοντά. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε τούτη τη στιγμή, και ιδιαίτερα να στείλουμε την αγάπη μας και την ευχή μας σε εκείνους τους ανθρώπους που μας ακούν και οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζώντας εκεί στην ξενιτιά, μέσα στο νου τους και μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η ανάμνηση της πατρίδας και βεβαίως η ζωντανή πίστη στον αληθινό Θεό. Ευχόμαστε λοιπόν όλους αυτούς να τους ευλογεί ο Θεός, να τους αγιάζει, να τους χαριτώνει και βεβαίως όταν έχουν την ευκαιρία να έρχονται εδώ στα Άγια Χώματα, στα Ιεροσόλυμα του κόσμου, δηλαδή στην φιλτάτη μας πατρίδα, για να γεμίζουν τις δεξαμενές τους και να έχουν αποθέματα για να μπορούν να κινούνται και να δραστηριοποιούνται εκεί που βρίσκονται. Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε
γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του, και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημαίνουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές? Μη μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι, φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα, γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας, και ίσως το αλατουπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά, και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει πειρασμούς, αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα
την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς τα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής? Όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο, το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς, τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρις του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν.
Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας, την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό

συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδηπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή.

Μην περιμένουν να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλουν να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά, και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον, γιατί ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

0: Συνεχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι. Μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί, φίλοι ακροατές, ας μην γελιόμαστε και ας μην λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε. Τον Θεό δεν έχουμε, εκείνον ψάχνουμε, εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς, αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως προσωπικότητες ατομικά, είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να γίνει σύντομα, πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχτά αγκαλιασμένοι με εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι, ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: 30 φιλιά παρθενική, μονάχα ένα ρόδο στην αγκαλιά σου μητρικά σε βλέπω να κρατείς. Τα φύλλα σου συμπλέκουσα με τον ανθό σου μόνο, γλυκά τα ροδοπέταλα σαν μάνα να φιλείς. Ραβδί αγνό, ανέγγιχτο μιας ρίζας βασιλιά, εκστατικό σου Αβακούμ σε είδε να ανθείς. Το ρόδο το αμάραντο, σεμνή 30 φιλιά, που χέρι θείου Γεωργού σε φύτεψε στη γης. Η ρίζα σου υγιεινή φυτό μου σε ρωτώ, πες μου πώς σε ζωντάνεψε δίχως δροσοσταλίδα και πώς ανθός ανέθαλε κλαδί σου στο φτωχό και έγινε ρόδο ανθός λευκό χωρίς κοιλίδα. Και ακόμα πες μου ολόχαρη γλυκιά 30 φιλιά, το ρόδο σου τα χώριτο σε γη και ουρανό, πώς βάστηξαν τα χέρια σου τα δύνατα κλαδιά που θεία η τέχνη τα άπλεξε θρόνο χερουβικό. Χλωμέ διαβάτη άρχισε να λέει το φυτό, στάσου εδώ ευλαβικά και θρώησαν τα φύλλα, χωρίς νοτίδα ήμουνα ένα ραβδί σεμνό και ένιωσα ξάφνου στα κλαδιά θεία ανατριχύλα. Μια άβρα από τον ουρανό με κύκλωσε γλυκιά και αρχαγγέλου σαν άκουσα φτερούγισμα γοργό και μια ηχό επέρασε μέσα από τα κλαδιά σφυρίζοντας μου έλεγε «Χαίρε αγνό φυτό». Κι εγώ από ταπείνωση κοκκίνησα βαθιά και το κλαδί μου έγειρε σαν υποτακτική και βρέθηκα πολύχαρη σε μνή 30 φιλιά με ένα μπουμπούκι χαροπό απάνω στην κορφή. Χλωμέ διαβάτη, τι ζητάς ανέκφραστα να πω? Με πίστη το μυστήριο σε βάσου το βαθιά, προσκύνα το αμάραντο το ρόδο μου Χριστό και μένα τη μητέρα του την 30 φιλιά. Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας πατέρα Ανανία.
1: Κυρίε και της Παναγιάς μας και χρόνια πολλά.
0: Και νομίζω ότι όλοι οι ακροατές μας κατάλαβαν ότι θα μιλήσουμε για το γενέσιο της Θεοτόκου που εδώ πολύ όμορφα περιγράφεται σαν 30 φιλιά.
1: Και το είπε και το άσμα ωραία και το όμορφο αυτό ποίημα που προέρχεται από το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς μας.
0: Ένα ποίημα που έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, από το 1951 βλέπω εδώ στο
1: και χαρτί. Έχει δημοσιευθεί πολλές φορές. Γι' αυτό το τραγουδάκι και το ποίημα συμπίπτουν και είναι σχολιασμός το ένα του άλλου. Η δημοτική μας μουσική αρείεται τα θέματά της και τα ανδλεί από την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας και από την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Και τα δημοτικά τραγούδια είναι τα πρωτοπαίδια της ζωντανής μουσικής. Και οι παλαιότεροι μόνο χριστιανοί μετά τη Θεία Λειτουργία κάθε μεγάλης εορτής έβγαιναν στο προάβλιο και έστειναν χορό. Και πρώτος πολλές φορές έμπαινε το Πάσχα και ο ιερεύς και ο χορός αυτός είναι πνευματικός, γιατί όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και οι άγγελοι εν ουρανείς χορεύους και με την τέχνη αυτή του χορού εκφράζει κανείς τη λατρεία και την αγάπη του στον Χριστό και στην Παναγιά και τα όμορφα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτό και από τα άλλα ωραία της Εκκλησίας μας.
0: Είναι αλληλένδετα και τα ποίηματα και τα δημοτικά τραγούδια και είναι τελικώς μια πραγματικότητα και κάθε φορά που ακούμε τα τραγούδια αυτά το καταλαβαίνουμε ότι η πηγή εμπνεύσεως ήταν και η εκκλησιαστική ζωή των ανθρώπων.
1: Σίγουρα ζούσαν εκκλησιαστική ζωή οι άνθρωποι και ενεπνέονται από αυτήν και ό,τι παρήγαγουν ή το εκκλησιαστικό ή το θεανθρώπινο ή το σωτηριώδες. Εγώ να πω κάτι, μια εμπειρία από την ετοιμασία που κάνουμε αυτό το τραγούδι όλη τη βδομάδα. Και καθώς τα επεξεργαζόμεθα και τα ακούμε πολλές φορές, μας παίρνουν τη θλίψη, τον πόνο, το ένα, το άλλο, μας παίρνουν στα φτερά τους, μας δίνουν χαρά. Να σας πω, μας θεραπεύουν. Μας θεραπεύουν, αν θέλετε το πιστεύετε.

0: Μεγάλη η εορτή αυτή του γενεθλίου της Θεοτόκου. Είναι το ξεκίνημα της σωτηρίας της ανθρωπότητος και πραγματικά με πολύ μεγάλη γλυκύτητα και αγάπη οι χριστιανοί στις αρχές του Σεπτεμβρίου στέκονται και πανηγυρίζουν αυτή την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, που είναι η απαρχή πολλών καλών γεγονότων και πραγμάτων αλλά και θαυμάτων.
1: Σίγουρα. Και είναι και η πρώτη εορτή θεμητορική του νέου χριστιανικού έτους. Βεβαίως, και το λέει άλλωστε το πολιτίκιο της ημέρας, γιορτής γέννησής του Θεοτόκου και χαράνε μείνει σε πάση την οικουμένη. Γιατί εξού χαρανέτειλεν ο ήλιος δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάρων, έδω και την ευλογία. Και καταργήσας τον θάνατο, εδωρίστου ημίν ζωήν την αιώνια. Το λαβωμένο άνθρωπο, όπως ωραία το είπε και με τα γλυκόλα ειδόνια ο κύριος Αϊδονίδης, το λαβωμένο άνθρωπο τον εθεράπευσε. Τον γλίτωσε από το θάνατο. Του δώρησε την αιώνια ζωή, έλυσε την κατάρα, εδώ και την ευλογία και επανήλθε ο άνθρωπος στη χαρά της Θείας Βασιλείας, στη χαρά του Θεού, στη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό και η εορτή αυτή, όπως είπατε και εσείς, είναι εορτή μεγάλης χαράς. Όπως και η ύμνη όλη της μεγάλης αυτής εορτής είναι γραμμένη σε υψηλούς τόνους και εκφράζουν και διαχέουν μεγάλη χαρά, εφροσύνη, καλούν όλη την κτήση, την έμψυχη και την άψυχη, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, τους άλλους από την άλλη πλάση, τους αγγέλους, τον ουρανό και τη γη, να εφρανθούν, διότι αρχίζει πια η σωτηρία του ανθρώπου. Και η Παναγία είναι σωτηρίας προάγγελος και έπνευσαν άβρες σωτηρίας προάγγελοι, όπως λένε ύμνοι. Και αυτό είναι ένα μέγιστο πανηγύρι, ένα μέγιστο πανηγύρι, και το χρειάζεται η ψυχή, γιατί και εμείς τώρα είμαστε μέσα στον αγώνα, μέσα στη φθορά, μέσα στο θάνατο, μέσα στις δυσκολίες, τα προβλήματά μας, τα βάσανά μας. Είδατε πόσα ακούμε κάθε μέρα, πόσα βλέπουμε και πόσα δεν βλέπουμε, τι γίνεται, και πάμε φορές φορές να τρελαθούμε και να βυθιστούμε στο της απογνώσεως σκότος. Αλλά όπως έλεγε το απόγευμα σε κάποιον που μιλούσαμε, λέω αδερφέ μου, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Και η εορτή αυτή άρχισε να εορτάζεται, ας πούμε, αυτή την κοινοτοπία από τον 5ο αιώνα και κυρίως μετά την 3η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία εδογμάτισε ότι η Θεοτόκος είναι κυρίως και αληθώς Θεοτόκος. Και τότε αγάπησαν οι άνθρωποι περισσότερο την Παναγία, και ό,τι αγαπάμε θέλουμε να βρίσκουμε αφορμές και αιτίες να το ανυμνούμε, να το δοξάζουμε, να μιλάμε γι' αυτό, να εγκαυχόμεθα γι' αυτό, να το παρακαλούμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Η πιο αγαπημένη είναι η Παναγιά, και η γέννησή της έφερε χαρά στον κόσμο, διότι αν χαρά γίνεται στον κόσμο όταν γεννείται ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον όταν γεννήθη η μητέρα του φιλανθρώπου, η υπεραγία Θεοτόκος. Εχάρηκαν οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, γιατί και σήμερα 9 του μηνός τους τιμάμε, κάνουμε σύναξη, γιατί με την Παναγία που γεννήθησαν χθες, τα κύρια πρόσωπα που έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο ήταν οι Θεοπάτορες, οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα. Ιωακείμ, Γεωγιακείμ όπως είναι στα εβραϊκά, σημαίνει κυρίου ανόρθωσης, είναι γενική υποκειμενική, ο κύριος ανορθεί. Δηλαδή ο Ιωακείμ κυρίως αυτός και η Άννα μετέπειτα έφεραν το της ατεκνίας όνειδος. Και ήταν καταπτωημένοι, πεσμένοι, ταπεινωμένοι, προσβεβλημένοι. Και τώρα έρθει ο Κύριος με τη χάρη αυτή που τους έδωσε, γιατί Άννα σημαίνει χάρης, και με το δώρο αυτό που τους έδωσε την Παναγιά, την και χαριτωμένη, ανορθώθηκαν. Έγιναν οι Θεοπροπάτορες και οι Θεοπάτορες, Θεοπρομήτωροι Αγία Άννα του Χριστού. Και είναι η μεγαλύτερη Άγιοι, και μάλιστα η Αγία Άννα, η μεγαλύτερη Αγία με την Παναγία. Την Παναγία. Και μάλιστα όπως γράφει εδώ το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρου του Μυτιλιναίου στο υπόμνημα της Συναξαρίου της 8ης Σεπτεμβρίου: «Πάσας αληθώς Άννα νικάς μητέρας». Αλήθεια λέει Άννα νικάς όλες τις μητέρες. «Μήτυρ εωσάν εσύ, αν σύ γέννητε θυγάτηρ». Μέχρι ότου να γίνει μητέρα ή θυγατέρος. Η Παναγία τότε σε ξεπερνάει και έρχεται δεύτερη. Τι ωραία τα γράφει εδώ πέρα. Πάρα πολύ συγκλονιστικά είναι αυτά και πάρα πολύ συγκινητικά. Γι' αυτό έχουμε την Αγία Άννα, η οποία είναι μεγάλη Αγία, η δεύτερη Αγία στην Εκκλησία και στην Οικουμένη. Γι' αυτό και οι μοναχοί την υπεραγαπούν, και στο Άγιο Όρος έχουν τη μικρά και τη μεγάλη σκή της Αγίας Άννης,

Μακαρία Ξινορής, Ιωακήμ και Άννα, υπόχρεως ημίν εστί πάσα η φύσης. Διημών γάρ προσήγαγε δώρον το κτίστη, δώρον απάντων υπερφερέστερον, μητέρα σεμνήν, μόνην αξίαν του κτίσαντος. Ως φύς του Ιωακήμ παμακάριστε, εξής κατευλήθη σπέρμα πανάμωμον. Ω μήτρα της Άννης αίδημε, ενίτες κατά μικρόν εξ αυτής προσθήκες υυξήθη και διαμορφωθέν ετέχθη βρέφος πανάγιον. Ο γαστήρ ουρανών εν εαυτή και ο φορείς ασαέμψυχον της ουρανών ευρυχών.

0: χωρίας πλατύτερων. Ο όλος η ενέγκασα την θυμονίαν του ζωοποιού σίτου, ως αυτός Χριστός απεφύνατο. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Ω μαστοί θυλάσσαντες την θρέψασαν των τροφέων του κόσμου, ο θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Έδιγαρ την του Θεού άφραστον και συγκαταβατικήν σάρκωσιν, προοδοποιηθήνε της θαύμασιν. Αλλά πώς της πρόσω προβίσομεν, η διάνοια μεν εξίσταται, φόβος δέμε και πόθος κατεμερίσατο. Η καρδία πάλι και η γλώσσα πεπέδιται. Ου φέρω την ειδονήν, νικόμε της θαύμασιν, ένθους υπό του πόθου γέγονα. Νικάτο ο πόθος, υποχωρείτο ο φόβος, αδέτο η κιθάρα του πνεύματος. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη.
1: Υπέροχος λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου δογματικού πατρός της Εκκλησίας μας, που τη χάνει και αηδώνει αυτής με τους υπέροχους ύμνους τους οποίους συνέθεσε και με την υπέροχη βυζαντινή μουσική. Και εδώ ακριβώς μας ομιλεί για τους γονείς της Παναγίας και τους επαινεί και τους εγκομιάζει, και μπροστά στο θαύμα της γεννήσεως της μητρός του φιλανθρώπου από τους δικαίους Θεοπάτορας Ιωακείμ και Άννα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μένει άφωνος, εκστατικός, θαυμάζει, επαινεί και καλεί τον ουρανό και τη γη να θαυμάσουν μαζί του και να δοξάσουν το άφραστο θαύμα, τη γέννηση της μητρός του φιλανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης, όσο λίγοι, αγάπησε την Παναγιά και έγραψε για εκείνη και τι δεν έγραψε, και ύμνους και λόγους και δογματικές διατριβές και τόσα άλλα, και προπαντός την είχε ιδιαίτερα κι αυτός, όπως ο Κολοκοτρώνης και τριμμένο των αναλογιών, και την αγαπούσε τόσο πολύ όσο λίγοι. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και μας ωφελεί τα μέγιστα να διαβάζουμε τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, και μάλιστα εδώ το λόγο αυτόν που είναι αφιερωμένο στο γενέσιον της Θεοτόκου, και έγραψε και ύμνους στο γενέσιον και τον υπέροχο κανόνα που διαβάζουμε στη χάρη της και μετέπειτα μέχρι την απόδοση, και τόσα άλλα πολλά. Είναι αηδώνιο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι καθαρό νερό βγαλμένο από το ανόρυκτο πηγάδι της Εκκλησίας μας, είναι αθάνατο νερό. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε στις δύσκολες ημέρες που περνάμε, που υπάρχει τόση σύγχυση, που το καλό περνιέται για κακό και το κακό για καλό. Πρέπει να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε το κακό κακό. Σήμερα γίνονται εγκλήματα και τα βαφτίζουμε αλλιώς. Αυτό είναι μεγάλο κακό, μεγάλη σύγχυση. Και πώς θα βγούμε από τη σύγχυση? Όταν έρθουμε στην Εκκλησία, στην αθάνατη Εκκλησία, και μας φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Χριστού, και ως φρανθούμε την ευωδία και την οσμή της Παναγιάς, και πάρουμε την ευλογία και πάρουμε την ευχή της, ξεκαθαρίσει ο νους μας από τη θολούρα και από τα πάθη, και φτάσουμε σε μια κατάσταση καλή, σε μια κατάσταση πνευματική. Γι' αυτό και βάλετε σήμερα η Αγία Εκκλησία από τους εχθρούς, γιατί είναι η μόνη σωτηρία, είναι της εσπλαχνίας η πύλη, η πόρτα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός, και η Παναγιά κάθεται κοντά στις εσπλαχνίας στην πύλη, και τι κάνει? Την ανοίγει της εσπλαχνίας στην πύλη, να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκη, ελπίζονται σε μία στοχίσομεν, ρυθεί με δια στον περιστάσεων σιγαρή σωτηρία του γένους των χριστιανών. Είναι η πύλη κατά Ανατολάς. Και ο άνθρωπος θέλει πάντα, και τι κάνει? Και ζητάει την ελπίδα, ζητάει να εμψυχωθεί, ζητάει να γιγαντωθεί. Άνδρες και γυναίκες στο μεγάλο 21 πίστευαν στην Παναγιά και στον αθάνατο Χριστό μας, και έπαιρναν δύναμη και κατόρθωναν το αδύνατο. Και όταν έβλεπαν την πατρίδα να χαρατσώνεται και να χαραμίζεται, τι κάνανε? Έπιαναν άνδρες και γυναίκες και έζωναν τάρματα. Ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μας χρειάζεται σήμερα για να εμψυχωθούμε
2: και να εκτιμήσουμε και εκείνο που έκαναν οι γυναίκες και οι άνδρες στο μεγάλο 21, γιατί πρέπει να κάνουμε και σήμερα ένα 21 για να γλιτώσουμε την πατρίδα μας, τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας και την οικουμένη.

0: αρκετά τα μήνυματά σας από διάφορες περιοχές των Αθηνών, από του Ζωγράφου, από την Πετρούπολη, από την Ηλιούπολη, αλλά και από ακροατές μας από την Κρήτη και από την Κομωτινή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, καθώς και τον Γιώργο Στολίκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την Ουρανία Μπούρτζινου που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για το γενέσιον της Θεοτόκου. Η αναφορά μας και στους Αγίους Θεοπάτορες, τον Ιωακήμ και την Άννα, που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη τους.
1: Μάλιστα.
0: Και που πραγματικά υπήρξαν σύνορο. Υπήρξαν αυτοί που έφεραν στον κόσμο τη Θεοτόκου.
2: Βέβαια. Είναι μετά από αυτή η μεγαλύτερη Άγιοι στην Εκκλησία μας και έχουν πρεσβεία μεγάλη και αποτελεσματική. Αλλά είπαμε και πριν, περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε και λιγότεροι που το γνωρίζουμε δεν τις χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό από τώρα ας τους βάζουμε στην προσευχή μας. Και μάλιστα ζευγάρια που έχουν δυσκολίες, που έχουν ατεκνία, που θεωρούν και όνειδος και λοιπά και λοιπά, μπορούν να προσεύχονται. Και συνάμα, αν ζητάμε κάτι από το Θεό, δεν είναι ανάγκη να ψυχαναγκαζόμαστε, ούτε να ψυχαναγκάζουμε και τον ίδιο τον Κύριο, αν είναι αυτό μπορετό να γίνει. Αλλά τι, να ζητάμε και να αφινόμαστε στη χάρη του και στο θέλημά του. Άλλωστε και ο ίδιος ο κήπος Γεφσημανή ζήτησε από τον πατέρα του ως άνθρωπος να μην πήγε το ποτήριον. Το είπε το ξανά, είπε τρεις φορές, αλλά και τις τρεις φορές αφινότανε στο θέλημά του. Ας γίνει, λέει, όχι ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ πάτερ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές προσευχόμεθα και αν δεν απαντάει ο Θεός για λόγους που εκείνος γνωρίζει, εμείς είτε σκανδαλιζόμεθα είτε ζοριζόμεθα περισσότερο και στο τέλος απελπιζόμεθα. Ας αφινόμαστε. Οι Θεοπάτορες δεν άφησαν την ελπίδα ποτέ. Και ήταν τότε όνειδος η ατεκνία και το έχουμε εξηγήσει γιατί ήταν, γιατί όποιος δεν είχε διαδόχους δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί από αυτόν ο Μεσσίας. Και ήταν μεγάλη η αναμονή των Ιουδαίων, η αναμονή του Μεσσία και η αναμονή της ανθρωπότητας εν γέννη, γιατί ο Ιησούς κατά τον Πατριάρχη Ιακώβ ήταν η προσδοκία των εθνών και των Ιουδαίων και όλων των εθνών, διότι η προχριστιανική ανθρωπότης αυτό ακριβώς προσδοκούσε, την πραγματοποίηση του πρωτευαγγελίου, δηλαδή του ερχομού του σωτήρος και λυτρωτού των ανθρώπων. Αυτό το περίμεναν και οι Ιουδαίοι αλλά και οι υπόλοιποι. Και όσοι κατέβαιναν στον ανάβγη του Άδη, με αυτή την ελπίδα κατέβαιναν και προσετίθεντος στα γενεάς των. Με την ελπίδα του ερχομού του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς ήταν όνειδος η ατεκνία.
0: Και γι' αυτό είναι και δικαιολογημένη η μεγάλη χαρά.
2: Βέβαια.
0: Που αποκτούν ο Ιωακήμ και η Άννα και στη συνέχεια όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια, όλος ο κόσμος. Διότι γεννήθη η Παναγία από την οποία προήρθε το άνθος ο Χριστός, ο φιλάνθρωπος, ο σωτήρ του κόσμου, ο οποίος έδιωξε την κατάρα και έδωσε την ευλογία, κατήργησε το θάνατο και δόρισε σε εμάς την αιώνια ζωή, τα λέει όλα τα πολιτίκια της ημέρας και κάθε πολιτική μεγάλης εορτής.
0: Και η γέννηση της Θεοτόκου ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.
2: Βέβαια, εγέννησε με τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως, εγέννησαν οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, δεν έχουμε άσπυλο σύλληψη που λένε οι δυτικοί, αλλά εγέννησαν σε μεγάλη ηλικία και μάλιστα η Άννα είχε την ατεκνία. Δεν μπορούσε να συλλάβει, δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει, κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Και εδώ η Θεία Χάρις εδυνάμωσε τους Θεοπάτορες και λειτουργήσαν οι νόμοι της φύσεως. Αυτόν ακριβώς. Και γεννήθη η υπεραγία Θεοτόκος. Παραπάσαν ελπίδα και προσδοκία. Και γι' αυτό είχαν ομολογουμένως μεγάλη χαρά. Άλλωστε λέει και ο ύμνος του Αγίου Ρωμανού στο γενέσιο της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου κλπ. Τα λέει τόσο ωραία ο Άγιος Ρωμανός στον υπέροχο αυτό ύμνο. Είναι παλαιά λοιπόν η εορτή, άρχισε τον 5ο αιώνα και προχώρησε σιγά σιγά. Έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη την εορτή αυτή να καθιερώνεται κατά τον 6ο αιώνα. Έχουμε τον ύμνο του Ρωμανού, αυτό που προανέφερα, που είναι του 6ου αιώνα. Και μετά τόσους άλλους ύμνους και λόγους πατέρων και εκκλησίες. Στην Ελλάδα μας σήμερα 14 μονές κατά άλλο 46 είναι αφιερωμένες στο γενέσιο της Θεοτόκου. Και πάρα πολλές πανηγύρις και εορτές Και ας αναφέρουμε, όπως γράφει εδώ και το βιβλιαράκι, λίγα έτσι και για ποικιλία αλλά και για πληροφορία. Πολλές, λέει, οι εκκλησίες γενεσίου σε όλη την Ελλάδα και πολλά επίσης τα μοναστήρια. Σημειώνονται περί τις 60 μονές με ποικίλα θεοτοκονίμια, όπως Βρυσιανή στη Σύφνο, Βροντού στο Πήλιο, Ελεούσα στην Αχαΐα, Καλαμιώτησα στην Ανάφη, Οδηγήτρια στην Κρήτη, Καρδιώτησα στην Κρήτη, Κατερινού στο Μεσολόγγι, Παλιουρί στην Ήπειρο, Τσούκα στην Ήπειρο, Λάμια στην Κεφαλονιά. Και γνωστά επίσης τα προσκυνήματα στην Ιθάκη, Παναγία των Καθαρών, με γραφικότατη ανάβαση στο περίοπτο μοναστήρι, στην Κύθνο η Κανάλα, στην Κύπρο του Κύκου, στην Εύβοια η Παναγία Ελλημιά, όπου και γραφική λιτανία από την Εκκλησία της Παναγίας στην Εκκλησία της Μητέρας της Αγίας Άνης. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά.
0: Ο λαός μας με τρόπο χαρακτηριστικό γιορτάζει και το γενέσιο της Θεοτόκου. Είναι από τις αγαπημένες θεομητορικές εορτές και δεν θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν προσκυνήματα και μοναστήρια και ναοί που να εορτάζουν αυτή την ημέρα.
2: Σίγουρα, και ακόμη την Παναγία του Γενεσίου ο λαός την ονομάζει και Πλατιτέρα και Ελεούσα. Άνοιξε τους ουρανούς η Παναγία και εκχύνει τα ελέη του Θεού στους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι πολύ συγκινητικό και πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό και τόσο πολύ αγαπά ο λαός την Παναγία του Γενεσίου της Θεοτόκου, όπως την αγαπούσε πάρα πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος που είχε την Παναγία της Λιβριανή, αλλά γι' αυτά θα πούμε στη συνέχεια.

0: Και σταθήκαμε σε ένα σημείο πολύ ενδιαφέρον. Μας υποσχεθήκατε μάλλον ότι θα μας πείτε δύο λόγια και για την Παναγία την Σιλιβριανή, την Παναγία που ιδιαιτέρως αγαπούσε και ευλαβεί το Άγιος Νεκτάριος. Άλλωστε ακολούθησε και αυτή πολλά από τα δεινά της προσφυγιάς και των προσφύγων.
1: Ναι, αυτή κατά την παράδοση είναι η εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά και βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Από τον 13ο αιώνα και κατόπιν ήρθε στη Σιλιβρία, μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους. Η εικόνα, όπως λέει το βιβλίο, μεταφέρθηκε στη Σιλιβρία από την Αγία Σοφία, ή σύμφωνα με άλλη παράδοση σώθηκε στις ακτές της Σιλιβρίας μετά από ναυάγιο πλοίο των Φράγκων, που τη μετέφεραν και αυτοί μαζί με άλλες εικόνες, ιερά λείψανα και θησταυρούς στη Δύση. Είχε περάσει και από εκεί ο Κεσάριος Δαπώντες, ο γνωστός αυτός Αγιορείτης, ο Λόγιος και ποιητής, και έγραψε για την φημισμένη εικόνα της Παναγιάς το εξής τετράστιχο: «Περνώ από τη Σιλιβριά, βλέπω την Παναγία εξακουσμένη δυνατά δια θαυματουργίαν, και της Αγίας ξένης δε λείψανον εμπροστά της, καθώς η δούλη στέκεται μπροστά εις την κυρά της». Σήμερα η εικόνα αυτή της Παναγίας Σιλιβριανής, καθώς τα ιερά λείψαν της ουσίας ξένης, βρίσκονται στον ναό Τιμή Προδρόμου στην Καβάλα. Έφυγαν από εκεί μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, κάθε χρόνο εόρταζαν την Παναγιά της Σιλιβριανή στη Σιλιβρία επί ένα μήνα, το γενέσιο της Θεοτόκου. Λέει εδώ το βιβλίο: «Από την παραμονή της γιορτής συνέρεαν σε αυτό με άμαξες, βάρκες, πλοιάρια και άλλα μεγαλύτερα πλοία, στολισμένα με ελληνικές σημαίες, χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Θράκη και ιδίως από την Κωνσταντινούπολη, για να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό, την Αγρυπνία και την πανηγυρική λειτουργία, στην οποία ιερουργούσε ο Μητροπολίτης της Θεοσώστου Μητροπόλεως Σιλιβρίας. Μελετητές αναφέρουν πως πολλοί πιστοί πήγαιναν ξυπόλυτοι στη χάρη της, και η Παναγία η Σιλιβριανή έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όλη η πόλη είχε για ένα μήνα γιορταστική όψη, ενώ τα καφενεία και τα καταστήματα ήταν στολισμένα με δάφνες, σημαίες και χρωματιστά χαρτιά». Αντίγραφο αυτής της Παναγίας συνδέεται θαυματουργικά και με την Αυμαχία του Ναυαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827. Ο γνωστός για την αντικειμενικότητά του στα απομονέματα αγωνιστής του 21 Νικόλαος Πηλιάδης γράφει πως τη νύχτα πριν την Αυμαχία οι Τουρκοαιγύπτιοι πυρπόλησαν όσα πλοία τους είχαν αχρηστευθεί, με σκοπό, αν φυσήξει όπως εύχονταν άνεμος από την ξηρά, να τα κατευθύνει προς τα χριστιανικά και να μεταδώσει και σε αυτά τη φωτιά, ώστε να καταστραφούν. Ευτυχώς όμως τη νύχτα εκείνη επικράτησε μεγάλη άπνοια και μεγάλη φωτοχυσία». Και συνεχίζει ο γνωστός μας Σπηλιάδης: «Το πρωί της 8 εφάνη μακρόθεν ως άνθρωπος πλέον στα κύματα και κατευθύνεται προς την ρωσική ναυαρχίδα. Αφού δε πλησίασεν, οι Ρώσοι είδον ότι το εικόν και την παρέλαβον με τα πάσης ευλαβίας και την έθηκαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιον. Έφερε δε επιγραφήν Παναγία Σιλιβριώτισσα. Υπετέθη δε ότι χριστιανός της από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, την έριψε εις τη θάλασσα για να μην καεί». Και η Παναγία η Σιλιβριανή εχάρισε λοιπόν τη νίκη στους ενωμένους χριστιανούς εναντίον των τουρκοαιγυπτίων, των βαρβάρων και των απίστων. Και ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν, που είχε μεγάλη αγάπη στην Παναγία της Σιλιβριανή, εζήτησε από τους Δανιηλαίους, με τους οποίους είχε πολλές σχέσεις και περισσότερο με τον μακαριστό πατέρα Δανιήλ τον Κατουνακιό τον υπέροχο, και του έκαναν ένα αντίγραφο αυτής της εικόνας, η οποία ήταν διπλή εικόνα. Στο ένα μέρος παρίστανε και ξέφραζε και ιστορείτο η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα, και στάλλητο το γενέσιόν της. Έφτιαξε λοιπόν την Παναγία ένθρονη και βρεφοκρατούσα στο Άγιον Όρος, παρήγγειλε ο Άγιος Νεκτάριος, και την είχε στο κελάκι του και υπάρχει μέχρι σήμερα. Και σε αυτήν εξέφρασε και εξέχεια τους 5.000 στίχους προς την Παναγία στο γνωστό του Θεοτοκάριον. Την αγαπούσε λοιπόν την Παναγία ο Άγιος και την είχε μητέρα του, την είχε προστασία του, την είχε ελπίδα του, την είχε και την είχε, τα πάντα. Μακάρι να την έχουμε κι εμείς. Καλό θα μας κάνει.

0: Εμείς λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τα πολλά σας μηνύματα. Βλέπουμε εδώ, πατέρα Ανανία, ότι οι ακροατές μας λένε ότι στην Πάτρα έχουν την Παναγία τη Γεροκομήτησα και εορτάζουν αυτές τις μέρες.
1: Πάμπολες οι Παναγίες.
0: Και από την Αριδαία της Πέλλας μας λένε ότι εορτάζουν εκεί την Παναγία τη Μιλιώτισσα, που είναι στο χωριό Μιλιά. Και από τη Ρόδο μας λένε για την Παναγία τη Τζαμπίκα. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές των Αθηνών, αλλά και από Γορτινία και από Ρόδο και από την Πάτρα και από την Αμφιλοχία και από τα Γιάννενα.
1: Μάλιστα.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας. Εμείς θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε αρκετά να πούμε. Μας έχετε αφήσει σε ένα σημείο ενδιαφέρον και θα δοθεί η δυνατότητα σε λίγη ώρα να μας πείτε περισσότερα. Έχουμε και εμείς να σας υποβάλουμε μερικά ερωτήματα.
1: Με τη χαρά.

0: Ο Γιώργος Τολίγκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ουρανία Μπούρτζινου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για όλους εσάς που θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, και για την Παναγιά τη Σιτιβριανή, αλλά και για το πώς σώθηκε το εικόνισμα και πώς αυτό συνδέεται με την μεγάλη ναυμαχία, με αυτή την ναυμαχία που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Βοήθησαν και οι συμμαχικές δυνάμεις τότε, έτσι δεν είναι? Άλλωστε το ρωσικό πλοίο παρέλαβε το εικόνισμα της Θεοτόκου.
1: Πήγε στο Ορθόδοξο και οι άλλοι βοήθησαν βέβαια, και την ναυμαχία του Ναυαρίνου προκάλεσε κυρίως και καταξοχήν ο μεγάλος Καποδίστριας. Έφερε τους Ευρωπαίους στην Ελλάδα ενωμένους να πολεμήσουν κατά των Τουρκοαιγυπτίων. Αυτό είναι θαύμα. Της Παναγίας πρώτα, του Θεού πρώτη, θα απόβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας που έλεγε ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, της Παναγιάς μετά και του μεγάλου Καποδιστρίου.
0: Σπουδαία προσωπικότητα, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Δυστυχώς δεν τον άφησαν να ζήσει για να προσφέρει αυτά που ήθελε και που μπορούσε, που είχε τη δυνατότητα στην πατρίδα μας. Όμως εμείς τον θυμόμαστε πάντοτε με την αγάπη που του αξίζει και του ανήκει. Και ίσως δοθεί και η ευκαιρία κάποια στιγμή από την εκπομπή μας να μιλήσουμε για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Πάλι θα μιλήσουμε, είχα μιλήσει και πέρσι, άλλως 27 Σεπτεμβρίου είναι η επέτειος του θανάτου του. Του μαρτυρικού, θα έλεγα εγώ, θανάτου του. Άλλωστε, εκείνος επισφράγησε το 21. Κλεφταρματολοί έφεραν τα πράγματα μέχρι και που μπορούσαν και ο λαός μας ο μαρτυρικός. Αλλά η Επανάσταση έσβηνε με τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο να κυριαρχεί και τον Κιουταχή στη Στερεά. Και αν ήταν ο μεγάλος Καποδίστρια στο χέρι αυτό του Θεού, ο γιος της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας, την υπεραγαπούσε την Παναγιά, και στο Μουσείο της Κορίνθου υπάρχει προσωπική εικόνα του Αγίου. Ας το πούμε Άγιο, δεν πειράζει. Ιωάννου του Καποδιστρίου, που φέρει και ωραία επιγραφή, ιδιόχειρη, στο πίσω μέρος, και λέει εκεί: Παναγία Γλυκοφιλούσα, βοήθησε το δούλο σου Ιωάννη να κάνει το καλό στην πατρίδα και πρέσβευε στον Υιό σου για αυτόν και για το γένος του. Μεγάλη λοιπόν αυτή η προσωπικότητα, Ιωάννης Καποδίστριας, έφερε τους Ευρωπαίους ενωμένους, το επαναλαμβάνουμε, δεν πειράζει για να το μαθαίνουμε κιόλας, στο Ναυαρίνο και κατεναυμάχησαν τον τουρκικιακό στόλο, και στη συνέχεια έκανε και κάτι άλλο ακόμα. Προκάλεσε το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828. Είχε τον τρόπο εκείνος. Και με τη συνθήκη της Αντριανοπόλεως, 2 Σεπτεμβρίου, σαν προχθές, 1821, η Ελλάδα ανακηρύχθη αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος. Και το οφείλουμε στο μεγάλο Καποδίστρια. Και προκαλέσει και δύο άλλες συνθήκες, της Οδυσσού Αδραπατώμου και της Αντριανοπόλεως, που έγιναν και ίσχυσαν μετά το θάνατό του. Ο Ιωάννης λοιπόν, όλο Άγιο πάντα πω, μας ευλογεί και μετά το θάνατό του. Και αν ζούσε, θα ήταν διαφορετική η τύχη της πατρίδας μας. Σίγουρα θα ήταν διαφορετική. Αλλά πιστεύω ότι από εκεί που είναι, στην άλλη πλάση, στην αιώνια ζωή και στην αλήθεια, παρακαλεί για την πατρίδα μας. Και εμείς τον κετεύσουμε μαζί με όλους τους Αγίους και τους Εθνομάρτυρες και τις Μικρασιατικές Καταστροφές και με όλους, να υψώσει τα χεράκια του και εκείνη και όλοι, να σωθεί για μια φορά ακόμη ο ευλογημένος και ένδοξος αυτός τόπος μας, το ηρωικό και ένδοξο Αλωνάκι.

0: Χαίρετε ο Ιωακίμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρετε όλη η έρημη ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκριτου πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρετε από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη. Χαίρετε το άγριο δέντρο που γέρνει το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρετε ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρετε η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρετε το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα. Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει. Και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα. Και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά. Και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση Παναγιά μου, πριν να απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω. Είναι πραγματικά πολύ χαριτωμένο και συγκινητικό αυτό το ποίημα του κυραλέξανδρου του Παπαδιαμάντη, που αγάπησε και αυτός με όλη του την καρδιά και όλη του την ύπαρξη την Παναγιά, και αναφέρεται στο γενέσιο της Θεοτόκου, γιατί εκεί στη Σκιάθο πολλοί ήταν οι ναοί και τα μοναστήρια τα αφιερωμένα στην Παναγία. Βέβαια. Και ο κυραλέξανδρος τα αναφέρει και στα διηγήματά του και στα ποίηματά του.
1: Βέβαια, βέβαια, με μεγάλη έτσι αγάπη και με λυρισμό άφθαστο και με αίσθημα πηγαίο και συγκινητικό. Εδώ είναι η Παναγίτσα στο Πυργή, αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου.
0: Και μας περιγράφει τόσο όμορφα ο κύριε Αλέξανδρος πόσο χαίρεται όλη η πλάση. Περιγράφει τα πάντα, δεν ξεχνάει τίποτα.
1: Βεβαίως, τη έμψυχη και η άψυχη πλάση. Τι ωραίο είναι. Και πρωτοστατούν βέβαια οι Θεοπάτορες Ιωακίμ και Άννα, που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Τα υπέροχα νησιά μας, που είναι σαν άγγελοι μέσα στη θάλασσα, όπως είπε και το τραγούδι, και φτερουγίζουν. Οι κατοικοί τους και οι άγγελοι του Θεού και οι Άγιοι έχουν μεγάλη αγάπη και λατρεία, θα λέγαμε, στην Παναγιά. Κάθε νησάκι και έχει την Παναγία του, μία ή πολλές, μικρή ή μεγάλη. Και ο λαός ενθεαστικότατα πηγαίνει και τιμά και μεγαλύνει την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, την προστασία, τη στοργή, την πρεσβεία, την ελπίδα, την κοσμοσότηρα. Πολύ σπουδαία αυτά. Και αυτά είναι ακριβώς που μας κρατάνε. Και αυτά είναι ακριβώς που μας εμψυχώνουν. Έτσι εμψύχωσε η Παναγιά όλες τις γενναίες. Και θα τις εμψυχώνει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αφού ήδη είπε προφητικά, «Ιδού γάρ από του νυν, μακαριούσιμε, πάσε γενναίε». Και τη μακάριζε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την είχε ιδιαίτερα του.

0: Θα ήθελα, πατέρα Ανανία, να μεταφέρω στους ακροατές μας κάποια από τα μηνύματά τους και από τα τηλεφωνήματά τους. Έχουμε πραγματικά την ευχαρίστηση να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας έστειλαν ένα μήνυμα. Μας ακούν από το Σικάγο της Αμερικής και πρόκειται για τον κύριο Κωνσταντίνο Σταματάκο και την κυρία Βίκη Κουρνέτα, οι οποίοι είναι διευθυντές του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Ελληνική Παλμή. Πραγματικά μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως με το μήνυμά τους. Τους ευχαριστούμε και εμείς βαθιά και χαιρόμαστε που μέσω αυτής της εκπομπής επικοινωνούμε με τους συνέλληνες που ζουν στην Αμερική, που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και χαιρόμαστε που μέσω της εκπομπής μπορούμε και τους μεταφέρουμε κάποια από εκείνα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ρίζες μας και που εκείνοι καλά τα κρατούν και δεν τα ξεχνούν. Μάλλον τα θυμούνται και σηματοδοτούν τη ζωή τους πολύ περισσότερο από ότι τη δική μας ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμεθα καλή δύναμη και να είναι καλά.
0: Και από το Δήμο της Κάσου είχαμε ένα μήνυμα όμως. Ο Δήμαρχος του νησιού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό και αναφερθήκαμε στο ολοκαύτωμα της Κάσου.
1: Τιμά αυτό τον κύριο Δήμαρχο και τον ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλή δύναμη στα έργα του και άλλες τετραετίες να εξαντλήσει και να είναι καλά.
0: Και έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα των ακροατών μας σημερινά, από την Καλυθέα, από την Δήμητρα Γορτινίας, από την Καβάλα. Μας ρωτούν από εκεί πότε γιορτάζει η Παναγιά η Σιλιβριανή. Γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου. Από την Τρίπολη επίσης, από την Καστέλα, από το Χολαργό, από το Ηράκλειο της Κρήτης αρκετά τηλεφωνήματα, αλλά και από τον πύργο της Ηλίας. Και εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας και είδαμε πραγματικά ότι η Παναγία μας ενέπνευσε και τους μεγάλους αγωνιστές και τους σπουδαίους διπλωμάτες, αλλά και τους λογοτέχνες και τους ποιητές και όλους τους ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και αυτούς που ζουν εκκλησιαστικά. Γιατί όσοι ζουν με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται την Παναγιά μητέρα τους. Και η επικοινωνία μαζί της είναι καθημερινή και άμεση.
1: Αυτό είναι γεγονός. Γιατί η Παναγία μας ελευθερώνει. Κάθε ψυχή όταν ζει στην αμαρτία και στο κακό είναι σκλάβα. Η Παναγία γέννησε τον ελευθερωτή των ψυχών μόνο τον Χριστό μας. Και είναι και η ίδια ελευθερώτρια. Και γι' αυτό ακριβώς όλες οι ψυχές που νιώθουν τη σκλαβιά τους και τρέχουν κοντά της βρίσκουμε ελευθερία και λύτρωση δια του Υιού της, αλλά και μέσω αυτής της Παναγίας της ελευθερωτρίας.

0: κολοκοτρώνης ο θεωρητικός και πρακτικός της δεν έμοιαζε με καμία άλλη επανάσταση. Και ήταν επανάσταση που ήθελε να θερώσει την πατρίδα από τον τύραννο και να την ξεσκλαβώσει και να τη φέρει σε ελευθερία, και πνευματική ελευθερία και πολιτική και εξωτερική ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς προσέτρεχαν οι Έλληνες στο Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησία, που στάθηκε τροφός και φρουρός, και ποτέ και με τίποτε ο Έλληνας δεν θα μπορέσει να ξεπληρώσει το χρέος του απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησούλα του. Γι' αυτό και δεν μπορεί με τίποτε να την αφήσει. Και αν την αφήσει για λίγο, ξαναγυρίζει κοντά και κλαίει και παρακαλεί την Παναγία να τον συγχωρέσει, να τον φωτίσει, να τον δεχτεί, να τον οδηγήσει. Πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Και πόσο μας συγκινεί, πατέρα Ανανία, το ότι οι πολεμιστές, ακόμα και στις δύσκολες μέρες των πολέμων ή των ναυμαχιών, κρατούσαν τις νηστείες και σέβονταν πάρα πολύ αυτά που η Εκκλησία λέει και μας παρακαλεί ή μας νουθετεί να κάνουμε. Εφάρμοζαν κατά γράμμα, ακόμα και στις δυσκολίες τους, τις μεγάλες.
0: Είδαμε την φορά στην ναυμαχία του Γέροντα, που έγινε ημέρα, το Γιάννη του Προδρόμου, στην αποτομή της θυμίας κεφαλής. Φάγανε το βράδυ οι αγωνιστές, μπαλωτοκαπνισμένοι. Φάγανε ψωμί και ελιές για να τιμήσει τον Αγιάννη, γιατί πίστευαν ότι αυτός τους χάρισε την νίκη. Αυτός τους χάρισε την νίκη. Και γι' αυτό ακριβώς μπόρεσαν και άντεξαν και έφτασαν στο τέλος και ελευθέρωσαν την πατρίδα. Και τους έχουμε αυτούς καμάρι, εγκάφημα, τα γάλματά τους, τα ιερά τους σωστά, τα άρματά τους, τις υποθήκες τους, το αίμα τους, τον αγώνα τους, τις ψυχές τους. Τα έχουμε μπροστά μας και όταν τα έχουμε μπροστά μας, γιατί αν τα ξεχάσουμε θα ξεραθούμε, θα εξαφανιστούμε. Γι' αυτό ας κάνουμε όπι στενολοταχώς για να μπορούσαμε να πάμε και μπροστά. Τι πως θέλει να τρέξει, κάνει πίσω, παίρνει δύναμη και προχωράει και τρέχει μπροστά και νικάει.

0: Όποιος πιστεύει στον Χριστό, στην Παναγιά και στην Εκκλησιά μας, ξέρει να νικάει, και ο Νικηταράς ήταν ένας από αυτούς που ήξερε να ζει εκκλησιαστικά, και αυτό το έδειξε ολόκληρος ο βίος του, αλλά και το τέλος του, που ήταν δύσκολο αλλά ήταν ηρωικό, όπως ταιριάζει σε μάρτυρες. Και θα πούμε λίγα από τα μηνύματα των ακροατών μας, πατέρα Ανανία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σταματάκος από το Σικάγο μας έστειλε ένα μήνυμα και πολύ τον ευχαριστούμε και ιδιαιτέρως μας συγκινεί. Θα μου επιτρέψετε αυτό να το διαβάσω ολόκληρο, όπως το στέλνει ο κύριος Σταματάκος. Πολυσέβαστέ μας γέροντα Ανανία και κυρία Μπούρτζινου και εκλεκτοί συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την αφύπνιση και την πνευματική τροφή που χαρίζετε κάθε φορά στη διψασμένη ψυχή μας. Τις εκπομπές σας τις κάνω μάθημα στα παιδιά του Λυκείου που έχω στο πρότυπο ελληνικό σχολείο του Σικάγου. Συγκινούνται και αυτά με τα τόσο απλά αλλά μεστά πνεύματος Αγίου λόγια σας. Ο Θεός και η Παναγιά μας να σας έχουν πάντοτε καλά και ευλογημένους. Εμείς πάντα προσευχόμαστε για σας. Μην ξεχνάτε και εμάς την προσευχή σας, εμάς που εδώ στα ξένα διψάμε για λίγη πνευματική τροφή και με πολλές αγωνίες και αγώνες αμεινόμαστε να διατηρήσουμε τη γλώσσα και την πίστη μας.
1: Πολύ συγκινητικό. Ευτυχώς που έχουν εκεί και καλό αρχιεπίσκοπο και κληρικούς, κάνουν για αυτοί τον αγώνα τους. Ευχόμαστε και εμείς, εύχονται και εκείνοι, και τους συγχαίρουμε και να είναι καλά. Καλή δύναμη.
0: Και να πάμε σε κάποια ακόμα μηνύματα. Ακροάτριά μας από το Αγρίνιο μας τηλεφώνησε, άλλος ακροατής μας από την Πτολεμαϊδα, από τη Βιτίνα, από την Ιπάτη, ακροάτριά μας από τον Πειραιά, αλλά και από τις Σέρες και από τη Λαμία και από την Καλαμάτα και από την Κυψέλη κάποιοι ακροατές μας τηλεφώνησαν και τους ευχαριστούμε όλους.
1: Θερμότατα και να είναι καλά, η Παναγία να τους σκέπει και να τους ευλογεί και να εύχονται και για μας και εμείς για εκείνους, να γίνουμε όλοι ένα σώμα, το σώμα της Αγίας Εκκλησίας, να σώσουμε την πατρίδα μας, τα παιδιά μας και να φέξει και στην Οικουμένη.
0: Και ιδιαίτερα τους ευχαριστούμε και πάλι γιατί μας δίνουν και διάφορα στοιχεία για μοναστήρια και πολλά, για προσκυνήματα που εορτάζουν.
1: Και τα έχουμε υπόψη για να τα χρησιμοποιήσουμε. Το τραγούδι του Αγιοργίου το παίξαμε πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Τη Ζαβέλνα που παίξαμε την αφιερώνουμε στον ακροατή από τη Λάρισα, τον γέροντα εκείνον, τον ηλικιωμένο όπως γράφει, δεν βάνει όνομα, που μας το ζήτησε. Και τα αφιερώνουμε και σε όλες τις Ζαβέλνες της εποχής μας, αλλά και σε εκείνες οι οποίες δεν είναι, με την ευχή να γίνουν.

0: Το τραγούδι αυτό μας πήγε μακριά, μας πήγε στον πόντο και στους ανθρώπους αυτούς που πέρασαν πολλά δεινά. Είχαν όμως και εκεί προστάτηδα την Παναγιά τη Σουμελά, την Παναγία εκείνη που κράτησε και τους καημούς και τους πόνους και τις θλίψεις των ανθρώπων και που κρατάει μέχρι σήμερα.
1: Και την αβάσταχτη πίκρα του θανάτου, την οποία εκφράζει το τραγουδάκι που ακούσαμε, και η Εκκλησία μας, για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατήργησε το θάνατο και μας ζόρισε την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγκό από τη Δήμητρα Γορτινίας για τα καλά του λόγια, για την αγάπη του και για την προσφορά και εκείνου και στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στη δημοσιογραφία. Ο Θεός τον έχει καλά. Ακροατής ρωτάει από την Άξο πόσο χρόνο πέθανε η Παναγιά. Κατά την παράδοση 59 ετών.
0: Και έχουμε και κάποια άλλα μηνύματα και από το Χαϊδάρι και από την Καρδίτσα και μας λένε οι ακροατές μας ότι υπάρχει και εκεί η Μονή Κορώνης.
1: Βέβαια, Μονή Παρασκάκη.
0: Και πολλά είναι τα στοιχεία που μας δίνουν οι ακροατές μας. Δεν υπάρχει τελικά μέρος και περιοχή της Ελλάδος που να μην γιορτάζει και κάποιο προσκύνημα της Παναγιάς μας.
1: Σε ευχαριστούμε πραγματικά. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από προσκυνήματα, μονές, εκκλησίες της Παναγίας μας. Και αυτό μας σώζει. Και αυτό μας βοηθάει. Και αυτό είναι σπουδαίο. Διότι η Εκκλησία είναι το πλοίο. Και η Παναγία είναι νοικοκυρά στο πλοίο. Και ο Χριστός πηδαλιουχή και το Πνεύμα το Άγιο το σπρώχνει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μια μπρατσέρα η Εκκλησία. Ας ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: και οδηγός της ζωής μας και ελευθερώτρια και κέντρο της υπάρξεώς μας, η Εκκλησία αλλά και η Παναγία και ο Χριστός. Και μέσα από αυτό μπορούμε να πορευόμαστε στο βίο με όλα τα δύσκολα και με όλα αυτά που πολλές φορές μας αποσυντονίζουν και μας κάνουν να χάνουμε το δρόμο.
1: Έτσι είναι. Παναγιά και ο Χριστός είναι οδηγοί μας. Είναι ο πατέρας και η μάνα μας. Έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, όποιος έχει πατέρα τον Χριστό και μάνα την Παναγία, δεν είναι ούτε μόνος, ούτε ορφανός, ούτε ξεκρέμαστος. Και έλεγε ακόμα, όταν είμαστε σε μεγάλη δυσκολία, να σκεπτόμεθα την Ανάσταση του Χριστού, η οποία μας ένωσε με τον ουρανό και διαβήκαμε το κατόφλι του θανάτου και μπήκαμε στην Αθανασία. Και αφού έγινε το σπουδαιότερο και δυσκολότερο που είναι η Ανάσταση, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα και δια της Αναστάσεως θα γίνουν και αυτά. Γιατί η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, της νίκης, της αισιοδοξίας και το μέλλον του κόσμου ανήκει στην Εκκλησία. Έτσι λένε οι ιερές γραφές. Και αυτή η συνείδηση και η εμπειρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος και ας κάνουμε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας. Τι αν τις αφήσουμε εδώ τις καρδίες μας και τις σκέψεις μας, θα τρελαθούμε. Ενώ αν τις έχουμε άνω, θα γλιτώσουμε την τρέλα και γλιτώσουμε και άλλους και με τη χάρη του Χριστού μπορεί να πούμε και στον παράδεισο. Τα κλειδιά όμως θα μας τα δώσει η Παναγία. Και το κλειδί είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά θα ακούσουμε καλύτερα από το άσμα που ακολουθεί και είναι και το τελευταίο.

0: μας να σας ευχαριστήσουμε και πάλι αγαπητοί ακροατές για τα μηνύματά σας. Ευχαριστίες στους ακροατές μας που έστειλαν τα τελευταία μηνύματα από την Αθήνα, από Αμπελοκήπους. Ακροάτριά μας δεν λέει από πού τηλεφωνεί, αλλά έχουμε και από την Άξο και από την Ίδρα, όπου μας λένε και διάφορα προσκυνήματα που έχουν εκεί και γιορτάζουν. Η Παναγία η Ζουρβιώτισσα στην Ίδρα και στην Άξο η Παναγία η Θεοσκέπαστη που βρίσκεται μέσα στο κάστρο. Αλλά και από τη Χίο, ο ακροατής μας λέει ότι στα Καρδάμιλα 10 εκκλησίες τιμούν την Παναγία. Και κάποιος ιερέας από την Κόρινθο μας στέλνει το μήνυμά του. Ζητάμε την ευχή του να είναι ευχή καλά.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Στην Κωνσταντινούπολη 100 εκκλησίες στο Βυζάντιο ήταν αφιερωμένες στην Παναγία. 25 στο Χριστό και μετά στους άλλους Αγίους.
0: Άλλωστε η Παναγία ήταν υπέρμαχος στρατηγός και η προστάτηδα της πόλεως, όπως και μέχρι σήμερα είναι η προστάτηδά μας και η παρηγοριά μας και η μητέρα μας. Και εμείς πολύ σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουμε σπουδαία και σημαντικά και να τα ζήσουμε μαζί σας και να εμπνευστούμε, γιατί όχι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, ό,τι να πούμε για τον Χριστό και την Παναγιά μας είναι λίγα. Είναι ψελίσματα. Περισσότερο βάνουμε την ψυχή μας, την πίστη μας, την έμπνευσή μας και λιγότερο τις γνώσεις μας και ό,τι άλλο. Διότι η Ορθοδοξία κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο είναι αίσθημα, δεν είναι θεωρία. Και βλέπουμε αισθηματίες να είναι αγράμματοι, αν έχουν μέσα τους ψυχή, να έχουν πίστη, να έχουν χάρη, να έχουν ποίηση, να έχουν ομορφιά και να κάνουν τόσο μεγάλα, υπέροχα και θαυμαστά έργα που τα εμπνέονται ακριβώς από αυτή την πίστη και την αγάπη στην Παναγία και στο Χριστό και στην Αγία Εκκλησία. Οι καιροί μας είναι καταλυτικοί. Ο Αντίχριστος και τα όργανα του πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού με όλα τα μέσα. Και στην πατρίδα μας το ίδιο. Ξέρουν πως έχουν χάσει και όμως δεν παρετούνται. Αυτό για μας είναι και δίδαγμα, ότι εμείς που ξέρουμε πως έχουμε κερδίσει δια του Χριστού και της Εκκλησίας, γιατί να παραιτηθούμε. Κάνουμε αντίσταση πνευματική, να μετανοήσουμε, να διορθώσουμε το βίο μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά, να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους και να κάνουμε έργα και εμείς μεγάλα και θαυμαστά. Τότε γεμίζει η ψυχή μας, γεμίζει η ζωή μας. Έχουμε τη χαρά της δημιουργίας, έχουμε τη χαρά της προσφοράς, όπως είχαν οι Άγιοι Θεοπάτορες που προσέφεραν στον κόσμο τη μητέρα του φιλανθρώπου, τη μεγαλύτερη και αγιότερη και μοναδική ύπαρξη που είναι η Παναγιά, η οποία Παναγιά έγινε για τον Χριστό και ο κόσμος όλος έγινε για την Παναγία μας. Χριστός και η Παναγιά πάνε πάντα μαζί. Και αν μερικές φορές τιμούμε δήθεν παραπάνω την Παναγία από τον Χριστό, εκείνος καταχαίρεται. Γιατί εκείνος την ετοίμησε πρώτος. Εκείνος τιμά πάντα. Και όλες οι γενναίες αυτήν μακαρίζουν. Ας έχουμε την ευλογία της Παναγιάς και την ευχή της και τις ευχές των Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης. Χρόνια πολλά στους όσους και όσους εορτάζουν. Και χάρη της Θεοτόκου Μαρίας ασκέπη και εμάς και όλη την οικουμένη. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες σε όλους και καλή αντάμωση.

Το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με τη θεμελιακή φράση «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Είναι η βάση για τα όσα συνεχίζουν οι Άγιοι Πατέρες να εκθέτουν στο «Πιστεύω». Όλες οι χριστιανικές αλήθειες αρχίζουν από την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Διότι αν η ύπαρξη του Θεού αμφισβητηθεί, τότε και όλο το πνευματικό οικοδόμημα των χριστιανικών αληθιών καταπίπτει. Γι' αυτό και οι εχθροί της πίστεως, διαμέσου των αιώνων, συγκέντρωσαν όλες τις επιθέσεις τους εναντίον της υπάρξης του Θεού. Εμείς σαν χριστιανοί, τι επιχειρήματα έχουμε να αντιτάξουμε? Να, ένα βασικό ερώτημα που αξίζει να μελετήσουμε στη συνέχεια. Πού θα αναζητήσουμε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού? Πηγή επιχειρημάτων υπάρχει βεβαίως στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και σπουδαίες και βαθιστόχαστες αποδείξεις μας προσφέρει και η γύρω φύση. Η Αγία Γραφή μας τονίζει το μεγαλείο και την αγάπη του Θεού. Η δε φύση, διαμέσου των απειραρίθμων δημιουργημάτων της, μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού και τις αόρατες τελειότητες Του. Το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως θέτει καταρχήν τρία ερωτήματα. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Ποιος έδωσε την κίνηση στα άστρα? Ποιος έδωσε τη ζωή, η οποία παρουσιάζει τέτοια θαυμαστή ποικιλία ειδών, ψάρια, πουλιά, ζώα, άνθρωποι? Τι βλέπει ο άνθρωπος κοιτάζοντας με γυμνό μάτι τον ουρανό? Χιλιάδες αναρρύθμιτα λαμπρά άστρα, μεγάλα και μικρά. Έχουν υπολογιστεί πόσα είναι τα άστρα αυτά? Και αν τα ερευνήσουμε με το τελειότερο τηλεσκόπιο, ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Ένας μόνο γαλαξίας, στον οποίο ανήκει και η Γη μας, αποτελείται από 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Υπάρχουν δε, μας λένε οι αστρονόμοι, σαν το δικό μας γαλαξία, ακόμη άλλο ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο διάστημα. Οι αποστάσεις των αστέρων δεν μετρούνται με το χιλιόμετρο, αλλά με έτη φωτός. Το φως δε τρέχει με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Υπάρχουν μάλιστα ουράνια σώματα τα οποία απέχουν από τη Γη μας εκατομμύρια έτη φωτός. Η Σελήνη βρίσκεται πλησιέστερα προς τη Γη μας. Κι όμως μια αμαξοστοιχεία που θα εκκινείται προς τη Σελήνη με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα θα έφτανε εκεί έπειτα από 170 χρόνια. Πώς έγιναν όλα αυτά? Πού οφείλουν την ύπαρξή τους? Η απάντηση της Αγίας Γραφής είναι: εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Ο Θεός είναι οποίον πλειάδα και έσπερον και αρκτούρον, οποίον μεγάλα και ανεξιχνίαστα ενδοξάται και εξαίσια ονουκέστην αριθμός, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Έτσι, από το έργο συμπεραίνουμε την ύπαρξη του εργάτη και από το αποτέλεσμα την αιτία. Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο άναρχος, ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δημιουργός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Αυτήν την αλήθεια μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού και αποδέχεται η ανθρώπινη λογική. Ποιος έδωσε τώρα την κίνηση στα άστρα? Η κίνηση δεν είναι αιωνία όπως ισχυρίζονται οι άθεοι ληστές.
Ακόμη και ο Αριστοτέλης στην Αρχαιότητα, για να εξηγήσει το φαινόμενο της κινήσεως, μιλάει για το πρώτον κινούν εκίνητον, όπως ονομάζει το Θεό. Παραδέχεται δηλαδή ότι ο Θεός είναι η αιτία κάθε κινήσεως και μεταβολής μέσα στον κόσμο, ενώ ο ίδιος παραμένει ακίνητος και μετάβλητος. Το συμπέρασμα του Αριστοτέλη είναι κατά πάντα σύμφωνο με τα τελευταία δεδομένα των φυσικών επιστημών, οι οποίες παραδέχονται ότι η κίνηση άρχισε σε ορισμένο χρόνο και σε ορισμένο πάλι χρόνο θα σταματήσει. Σήμερα όλοι οι φυσικοί και αστροφυσικοί μιλούν για το θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Κάποτε θα σβήσει το σύμπαν από τη συνεχή μείωση της θερμοκρασίας του. Επομένως, αν η κίνηση ήταν προαιώνια, θα είχε ήδη επέλθει το τέλος του κόσμου κατά τους ειδικούς επιστήμονες. Αλλά η κίνηση δεν είναι προαιώνια, έλαβε την αρχή της από το Θεό. Ποιος έδωσε τη ζωή? Όλα τα ζωικά και φυτικά είδη οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλους προγενέστερους όμοιους οργανισμούς. Τα πορίσματα όμως της βιολογίας και της παλαιοντολογίας αποδεικνύουν ότι η ζωή δεν υπήρχε ανέκαθεν επί της γης, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και διατήρησή της. Ο Τζον Φλέμινγκ διακηρύττει ότι όχι μόνο η ύλη και η ενέργεια, αλλά και η ζωή και η διάνοια πρέπει να κατάγονται από ορισμένες δημιουργικές πράξεις ενός δημιουργού με αυτοσυνειδησία. Διότι, όπως ο ίδιος λέει, κανείς μέχρι τώρα δεν αποδείχθηκε ικανός να δείξει ότι η ζωντανή ύλη μπορεί να προέρχεται αυτομάτως από μη ζωντανή ύλη. Ποια λοιπόν η πρώτη και αρχική αιτία της ζωής? Εφόσον αποκλείστηκε η αυτόματη γένεση της ζωής, μία και μόνη απάντηση μπορεί να δοθεί στο ερώτημα που τέθηκε προηγουμένως. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Από το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως ακούγεται η φωνή των ουρανών. Η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό.

πολλές φορές στον ουρανό τη νύχτα βλέπουμε διάτοντες αστέρες που κινούνται με ταχύτητα στραπής, εκπέμπουν φωτεινή εκτινοβολία και απότομα εξαφανίζονται. Αν τα τεμάχια τους έφταναν στη γη, τότε ελιμονό μας. Εδώ φαίνεται το πάνσοφο σχέδιο του Δημιουργού. Οι μετεωρίτες, όταν έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, προσκρούν στην αντίσταση του αέρος. Λόγω δε της προστριβής που δημιουργείται, αναφλέγονται. «Η καρδιά μου», γράφει ο Άγγλος φυσικός Τζουλ, «ξεχυλίζει από θαυμασμό και ευγνωμοσύνη όταν σκέφτομαι τη θαυμάσια οργάνωση που επενόησε ο δημιουργός της φύσεως για να προστατεύσει τα πλασματά του. Χωρίς την ατμόσφαιρα που μας καλύπτει σαν μια σπίδα, θα είμαι εκτεθειμένη συχνά σε βομβαρδισμό μοιραίο και αναπόφευκτο. Η ατμόσφαιρα είναι έργο τέλειο του πάνσοφου Θεού». Εντυπωσιακή ακόμα είναι η προσφορά του όζοντος, του συμπυκνωμένου οξυγόνου, που σε ελάχιστη ποσότητα είναι εγκατεσπαρμένο σε όλη την ατμόσφαιρα και ιδίως στο ύψος των 20 έως 40 χιλιόμετρων. Αυτό αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο που κατά θαυμαστό τρόπο ελαττώνει στο ελάχιστο την φωνική δύναμη κάποιων αοράτων ηλιακών ακτίνων ή περιοδών. Το όζον αφήνει να περάσει τόσο ποσό ακτίνων όσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί ευνοϊκά η ζωή πάνω στη γη. Και έρχεται φυσιολογική ερώτηση. Η διεργασία του όζοντος είναι τυχαία? Ποιος κατευθύνει το σωτήριο και δημιουργικό του έργο? Είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε την ευεργετική παρουσία του Θεού? Στρέφοντας το βλέμμα μας από τον ουρανό στη γη, το ανοιχτό βιβλίο της φύσεως έχει πολλά επιχειρήματα να μας προσφέρει για την ύπαρξη του Θεού. Τα μεγαλεία της φύσεως προσφέρουν μια ακόμα απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Τα βουνά, οι κάμποι, οι πηγές, οι ποταμοί, οι ωκεανοί, οι λίμνες, τα δάση και τα άνθη του αγρού, που σε ομορφιά και σε χρωματισμούς ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού μπόρεσε ποτέ όχι να ξεπεράσει αλλά ούτε καν να τα φτάσει. Όλα αυτά με μια φωνή το μεγαλείο και την ύπαρξη του Θεού διαλαλούν. Γεμάτος θαυμασμό ο Θεόπνευστος Δαβίδ αναφωνεί: «Κύριε, Συ μέσα από τα έγκατα των βουνών έκαμες να ξεπηδήσουν πηγές και χύμαροι. Δική σου είναι η μέρα και δική σου είναι η νύχτα. Συ δημιούργησες όλα τα ωραία της γης. Η όμορφη άνοιξη και το καλοκαίρι δικά σου δημιουργήματα είναι». Το πλοίο απαιτεί τον κυβερνήτη, το αυτοκίνητο τον οδηγό, τον αεροπλάνο τον πιλότο και το άρμα τον ενίοχο κυβερνήτη. Ο Θεός ένωσε την δημιουργία με την ύπαρξή του, ώστε χωρίς Θεό δημιουργό να μην μπορεί να εννοηθεί και να ερμηνευθεί η ύπαρξη της δημιουργίας. Τα μεγαλεία της φύσεως μιλούν για την ύπαρξη του δημιουργού. Παράλληλα προς τα μεγαλεία της φύσεως θα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι από το βασίλειο των ζώων, των 800.000 γνωστών ειδών, που και αυτό με τη σειρά του διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού. Ως παράδειγμα από το ζωικό βασίλειο θα παρουσιάσουμε τη μέλισσα, η οποία δεν έχει λογικό, εργάζεται με το ένστικτο, παρουσιάζει όμως τόση τελειότητα στην εργασία της, ώστε θαυμάζουμε τη σοφία του δημιουργού, ο οποίος την πρίκησε με τόσο τέλειο και λεπτότατο ένστικτο. Όταν κατασκευάζουν τις κυρίθρες τους οι μέλισσες, προσέχουν ώστε με το μικρότερο σχήμα να έχουν την μεγαλύτερη στερεότητα και χωρητικότητα, ώστε να δαπανώνται για την κατασκευή τους τα πιο λίγα υλικά, κερί, για να καταβάλλεται μικρός κόπος.
«Οι μέλισσες», λέει ο Γάλλος μαθηματικός Λαλάν, «έλυσαν το πρόβλημα του ελαχίστου χωρίς να έχουν μετρικά όργανα, διεβίτη και παχύμετρο ή άλλα. Μετρούν βάθος, πλάτος, ύψος, φιλοτεχνούν τις κυρίθρες τους ώστε να είναι όμοιες κατά το σχήμα και την χωρητικότητα. Και κάτι ακόμα. Αν μετακινηθεί η κυψέλη τους και πάρουν κλίση οι κυρίθρες τους, τότε μεταρρυθμίζουν τις οικοδομές τους σύμφωνα με τη νέα τοποθέτηση της κυψέλης για να επαναφέρουν την ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται την κάθετη και οριζόντια γραμμή πολύ ευκολότερα από τον άνθρωπο». Τι θα είχαν να μας πούν οι άθεοι για τις ικανότητες της σοφής μέλισσας? Θα είχαν την τόλμη να μας μιλήσουν περί τύχης και συμπτώσεως? Στην περίπτωση των μελισσών βλέπουμε το χέρι του πάνσοφου δημιουργού. Από τα όσα είδαμε από το ανοιχτό βιβλίο της Φύσεως μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε άνετα να επαναλάβουμε ότι η δημιουργία διαλαλεί την ύπαρξη του Θεού που την δημιούργησε.

αλλά και το ανθρώπινο σώμα βεβαιώνει την ύπαρξη δημιουργού. Το ανθρώπινο σώμα είναι ενιαίο, αλλά και πολύπλοκο. Εκείνοι που ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα και κυρίως οι ιατροί δεν ξέρουν τι να πρωτοθαυμάσουν από το τέλειο αυτό δημιούργημα της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και αγάπης του Θεού. Ποιος έπλασε τον υπέροχο αυτό μηχανισμό του ανθρωπίνου σώματος? Και όσο κανείς εμβαθύνει στο πάνσοφο έργο της δημιουργίας των όντων, τόσο λαμπρότερη βλέπει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις στο βιβλίο του περί κατασκευής του ανθρώπου σχολιάζει: «Κατανοήσας όση σοφία κατασκευάστη μου το σώμα εκ του μικρού τούτου κατασκευάσματος των μέγαν δημιουργών ενόησα. Αφού κατενόησα με πόση σοφία κατασκευάστηκε το σώμα μου, από το μικρό αυτό κατασκεύασμα κατάλαβα το μέγα δημιουργό που το κατασκεύασε». Τα ελάχιστα αυτά που αναφέρθηκαν για το ανθρώπινο σώμα μας παρέχουν τη βεβαιότητα της δημιουργίας του από τον πλάστη του, τον πάνσοφο και παντοδύναμο Θεό. Για να ολοκληρώσουμε όμως το θέμα μας, θα αναφερθούμε και στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η ψυχή έχει να μας πει πολλά για την ύπαρξη του Θεού. Η μεγαλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού ξεπηδεί μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς μας. Ο Θεός αδαπάνει τον εχάραξεν τη σφραγίδαν του εις την ψυχή του ανθρώπου. Λέγεται πως ο γλύπτης φιδίας σκάλισε κατά τέτοιο τρόπο το όνομά του στην ασπίδα της Αθηνάς, ώστε να είναι αδύνατο να εξαλειφθεί χωρίς να καταστραφεί ολόκληρο το αριστούργημα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη ψυχή. Είναι τόσο βαθιά χαραγμένη στην ψυχή η αλήθεια για την ύπαρξη του Θεού, ώστε είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς αυτήν την πεποίθηση. «Ο Θεέ», ανέκραξε ο Αυγουστίνος, «συ δια σε αυτόν μας έπλασες και αγωνιά και ανησυχεί η καρδιά μας μέχρι τη στιγμή που θα σε ανακαλύψει». Αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη άνθρωπος. «Άνω θρόσκω, στρέφομαι προς τα επάνω». Αλλά και η φωνή της συνείδησής μας έχει να μας πει βασικά πράγματα για την ύπαρξη του Θεού. Όλοι μας αισθανόμαστε στα βάθη της ψυχής μας την ύπαρξη μιας εσωτερικής φωνής, που δεν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της με τα ακουστικά όργανα του σώματός μας. Είναι μια φωνή που άλλοι την ακούνε ισχυρά και άλλοι εξασθενημένα. Είναι η φωνή που μας δείχνει το καλό και το κακό και μας προτρέπει στο πρώτο, ενώ μας αποτρέπει από το δεύτερο. Και όταν η ζυγαριά κλείνει στην πραγματοποίηση μιας πράξεως που αυτή μας υπέδειξε ως θεάριστη, ικανοποιημένη η φωνή της συνείδησής μας μας επαινεί και μας επιδοκιμάζει. Αν όμως η ενέργειά μας δεν ήταν σύμφωνη με τις υποδείξεις της, μας ελέγχει και μας αποδοκιμάζει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Αν ήταν δημιούργημα του ανθρώπου, θα την έπνιγε για να αποφύγει τους τρομερούς ελέγχους της. Ούτε είναι κατασκεύασμα της πολιτικής νομοθεσίας, γιατί προϋπήρξε τις νομοθεσίες. Ούτε πάλι μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην ανατροφή και στο περιβάλλον, γιατί προϋπάρχει σαν πνευματική καταβολή. Το συμπέρασμα: το Θεό ποθεί και αναζητεί η καρδιά μας. Το Θεό διαλαλεί η συνείδησή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να αποδείξει τον παραλογισμό των αθέων, θέτει εμπνευσμένα ερωτήματα που οδηγούν σε αδιέξοδο κάθε άπιστο. «Ουκ έστειν ο Θεμέλιος», λέει, «και πώς έστηκε η οικοδομή? Ουκ έστειν ο Ναυπηγός, και πώς το πλοίο συναρμολογείται? Ουκ έστειν ο οικοδόμος, και πώς η οικία κτίστηκε? Ουκ έστειν ο μουσικός, και πώς ακούεται από τη λύρα το μουσικό μέλος? Ουκ έστειν ο δημιουργός, και πώς η ομορφιά των δημιουργημάτων
διαλαλεί τον κτίστη. Τι νόημα όμως έχουν όλα αυτά σε μια συνάθρηση ανθρώπων που δεν αρνούνται τον Θεό? Τον πιστεύουμε και τον διαλαλούμε. Ναι, τον πιστεύουμε αυτή την ώρα. Σε άλλες όμως στιγμές δοκιμασίες, πόσο τον διαλαλούμε και τον πιστεύουμε? Μήπως ολιγοπιστούμε? Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στις δύσκολες ώρες? Πρώτα να ρωτάμε, τι θέλει να μου πει ο Θεός με τις δυσκολίες που με αντιμετωπίζω? Κάνω αυτοκριτική? Φροντίζω να φανώ καλοδιάθετο σε αυτούς που με κατατρέχουν? Αγωνίζομαι να αντιμετωπίσω με καλοσύνη την κακία των άλλων? Και όταν έρχονται θλίψεις, μου έρχονται αλλεπάλληλες, γιατί δεν σε ανασχετώ? Δεν μας το είπε ο Κύριος μας ότι εν το κόσμο θλίψην έξετε? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Οι θλίψεις είναι επισκέψεις Θεού. Πάντοτε το καλό μας φέρνουν. Θυμούμαστε τον Ιώβ και τα βασανά του. Πώς εκείνος αντιμετώπισε τις πίκρες του? Έτσι κι εμείς. Διαβάσαμε και ένα θρησκευτικό βιβλίο για τις ώρες του πόνου, παραδείγματος χάρη, λόγοι χρυσή, λόγοι παρηγοριάς. Προσευχόμαστε πιο πολύ? Κοινωνούμε πυκνότερα, κατά το δυνατό αξιότερα? Έχουν και οι θλίψεις τη φωνή τους, την ακούμε? Ο Θεός υπάρχει, πλάι μας στέκει. Τον καλέσαμε σε βοήθεια ή μας παραπήραν οι δυσκολίες και τον ξεχάσαμε?

βλέπει, με ακούει, με παρακολουθεί, βρίσκεται στο πλευρό μου βοηθός, προστάτης, καθοδηγός. Μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, όπως έκανε και ο προφήτης Δαβίδ. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δεησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Αυτό θα πει «πιστεύω εις έναν Θεόν». Ζω με εμπιστοσύνη στην αγάπη, στο έλεος και στην παντοδυναμία του πάνσουφου Θεού, με την απόλυτη εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού στη φιλόστοργη μητρική αγκαλιά. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε και δυο άλλες μεγάλες αλήθειες που έρχονται να στηρίξουν την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού. Η μια αναπηδά μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Πώς, αλήθεια, μπορεί να ερμηνευθεί η θαυμαστή μεταστροφή πλήθους Αγίων της Εκκλησίας μας, του Ιερού Αυγουστίνου παραδείγματος χάρη, του μεγάλου πρώην παραστρατημένου, του Αποστολού Παύλου, του πρώην μεγάλου διώχτη της πίστεως, της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Πανσέμνης, της Αγίας Πελαγίας και τόσων άλλων γυναικών που είχαν βουλιάξει μέσα στα λασπόνερα της αμαρτωλής ζωής και που σε κάποια στιγμή ένιωσαν μια μυστική δύναμη να τους βγάζει από το βόρβορο της ακολασίας και να τους δείχνει το δρόμο της αληθινής ζωής για να γίνουν στη συνέχεια Άγιοι. Και η δύναμη αυτή δεν είναι άλλη παρά η δύναμη του Θεού στη ζωή των Αγίων, διότι ο άνθρωπος από μόνος του αδυνατεί να επιτύχει τέτοια θαυμαστά κατορθώματα ηθικών αναγεννήσεων. Έπειτα, η ύπαρξη του Θεού είναι μια πνευματική πραγματικότητα που μόνο όσοι διαθέτουν πνευματικές αισθήσεις μπορούν να δουν. Εκείνοι των οποίων τα μάτια της ψυχής τους είναι θολά και τυφλά εξαιτίας της αμετανοησίας τους, δεν μπορούν να δουν το Θεό. Όσες αποδείξεις και αν τους φέρουμε, δεν θα πισθούν, γιατί δεν μπορούν να δουν, αφού τα μάτια της ψυχής τους μένουν κλειστά. Όταν όμως σε κάποια στιγμή ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε υπερφυσικές πραγματικότητες άγνωστες σε εμάς μέχρι τότε. Έτσι, από εδώ και πέρα, πάβει σιγά σιγά να έχει πρωταρχικό ρόλο η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και κυριαρχεί η πείρα της ζωής του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν χρειάζονταν επιχειρήματα για να πιστούν, γιατί ζούσαν το Θεό κάθε στιγμή σαν μια χειροπιαστή πραγματικότητα.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σαν πανηγύρι σας προσκαλούμε σε μια τιμητική συμπόρευση με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Βουλκάνου, από όπου κάθε χρόνο, 20 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η λιτανία της θαυματουργού εικόνας μέχρι την ασσηνιακή κομμόπολη της Μεσίνης ή νησί, όπως τη θέλουν οι ντόπιοι, ζωντανεύοντας ένα θαύμα, όπου η σεπτή εικόνα θα παραμείνει για 8 ημέρες. Στη Μεσσηνία λοιπόν στρεφόμαστε, της οποίας καρδιά είναι η Καλαμάτα. Καρδιά της όμως είναι και η Ιθώμη ή Βουλκάνο, όπως λέγεται. Ένα σαμαρωτό βουνό που ορθώνεται πάνω από τον Πασίχαρο κάμπο της, μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Θάμνο σκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία. Έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας με τα δυο της μοναστήρια. Στην κορφή του βουνού λατρεύτηκε για αιώνες ο Ιθωμάτας Ζεύς, όπου στα ερείπια του κατά τον 8ο αιώνα αρχικά κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, το Καθολικό όπως ονομάζεται. Το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 13ου αιώνα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου. Η Βουλκανιώτισσα είναι η προστάτησα της Μεσσηνίας και θεία μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.

κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα οι μοναχοί άφησαν την κορυφή της Ιθώμης και ήρθαν πιο κάτω στην πλαγιά και ίδρυσαν το σημερινό επιβλητικό μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας για να αποφύγουν το δρυμή ψύχος της κορυφής. Ανηφορίζουμε νοερά στο θρυλικό βουνό Ιθώμη από την Βαλήρα προς το κάτω μοναστήρι. Θαυμασμός και δέος νιώθουμε καθώς ανηφορίζουμε. Η ματιά μας δεν χορταίνει να βλέπει τον ενάγυρο χώρο που τον περπάτησε αιώνες η ιστορία και που τον κάνει σήμερα μαγευτικότατο η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη, αρμονικά δεμένη και ανάμεσά τους τρεχούμενα νερά. Πράγματι ευλογία Θεού τούτος ο τόπος. Ανηφορίζουμε από τη Βαλήρα, δίπλα στο ιστορικό ποτάμι. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος ανοιχτός, κάμπος της Μεσσηνίας, ξανοίγεται μπροστά μας, κάτω από τα πόδια μας. Ολοπράσινος την ώρα που ο ήλιος πυρπολεί και κατακαίει τα πάντα. Ύστερα από ώρα, στο ανηφόρισμα, συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Αληθινή ευλογία του Θεού. Εικόνα πολύ γνώριμη στην ελληνική φύση. Νερό και πλατάνια. Το μοναστήρι έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά και να είμαστε στο πλάτωμα του μοναστηριού της Βουλκανιώτισσας. Διαβαίνουμε την πύλη του τείχους, στη μέση εκκλησία επιβλητική, μεγαλόπρεπη, και γύρω της προς όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι κτισμένα τα κελιά. Καθώς η ιστορία μαρτυρεί, την πύλη του μοναστηριού διάβηκε και ο Ιμπραήμ με τα σκέρι του, ο πυρπολιτής του Μοριά, που πέρασε όλα από φωτιά. Έκαψε, σκότωσε, ίσχυσε τον τόπο, κυριολεκτικά τον ρήμαξε. Φαίνεται πως το μοναστήρι ήταν λιμέρι της κολοκοτρονέα και της κλεφτουριάς. Γι' αυτό και το πυρπόλησε. Με πόνο τότε η μωραΐτικη Μούσα τραγούδησε. Λύπη το έχουν τα βουνά, λύπη το έχουν εκεί κάμπι. Και ένα βουνό, ψηλό βουνό, ψηλό σαν του βουλκάνου. Και εκείνο λύπη το κρατεί και λύπη το βαραίνει, που είχε τους κλέφτες, τους πολλούς, τους κολοκοτρονέους. Ολιμερείς επίνανε ψηλά στο μοναστήρι. Το βράδυ ευγαίναν στις κορφές, ψηλά στα κορφοβούνια.

στο ναό. Στο ξυλόγλυπτο θρόνο της μας υποδέχεται η βουλκανιώτισσα Παναγιά, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ασημοσκεπασμένη, ανθοστολισμένη, έτοιμη να ξεκινήσει τη λιτανευτική της περιοδία στη γη της Μεσσηνίας. Μικρά γεωκέρια και μεγάλες λαμπάδες στο μανουάλι της, μετάνοιες και σταυροκοπήματα μπροστά της. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει η ακολουθία, η κατάνοιξη είναι ανέκφραστη. Κύματα-κύματα μας γυροφέρνουν οι μνήμες και μπροστά μας ολοζώντανο το θαύμα. Η φοβερή επιδημία της Πανόλης φέριζε τα χωριά του Μεσσηνιακού κάμπου. Χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος και πόνος παντού. Η ιατρική επιστήμη της εποχής εκείνης, 17ου αιώνα, αδυνατούσε να σταματήσει το κακό. Απελπισμένοι οι κάτοικοι, από κάθε άλλη βοήθεια, στράφηκαν στη μόνη ελπίδα των απελπισμένων, την υπεραγία Θεοτόκο. Την παρακαλούσαν με δάκρυα να μεσητεύσει στον ιό της για τη σωτηρία τους. Εκατοντάδες οι νεκροί στη Μεσσήνη, με τα κάρα μεταφέρονται τα σώματα και θάπτοντος τους αγρούς, γιατί το νεκροταφείο δεν χωρούσε πλέον τόσους νεκρούς. Τρεις ευλαβικές γυναίκες που υπηρετούσαν στην εκκλησία του χωριού με αγάπη και αφοσίωση στο Θεό, υπέδειξαν στους προκρήτους ότι έπρεπε να καλέσουν τους μοναχούς του Βουλκάνου να έλθουν φέροντες με λιτανία την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και το κακό θα εξαλειφθεί, και τους τόνισαν: «Η Παναγία επεφάνισε μας τη νύχτα ενώ αναπαυόμεθα εις τον ναόν και μας υπέδειξε τούτο». Ύστερα από αυτό, οι πρόκριτοι με μια ομάδα χωρικών ήλθαν στη Μονή Βουλκάνου και ζήτησαν να λιτανευθεί η θαυματουργός εικόνα στο χωριό της. Πράγματι, ο ηγούμενος με τους πατέρες, με την ιερή εικόνα στα χέρια, κατέβηκαν στα χωριά και τελούσαν δεήσεις να σώσει τους ανθρώπους από τη θανατηφόρο νόσο. «Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης θλίψεως», έψαλαν με δάκρυα.

χωριά οι καμπάνες σημαίνουν πανηγυρικά. Μια κρυφή αγαλίαση έχει διαδεχθεί το βαρύ πόνο. Η ελπίδα, στέρια, ακλόνητη, έδιωξε την απόγνωση. Για 8 ολόκληρες ημέρες παρέμεινε σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσίνη, όπου μπροστά της κατέφυγαν τα πλήθη των αρρώστων. Και το θαύμα έγινε, έτσι όπως το είχαν επιστέψει, ανεξήγητο με το ανθρώπινο μυαλό. Μια γλυκιά φωνή σαν άβρας πνοή άκουσε ο ηγούμενος από την Αγία Εικόνα να του λέγει «Ησύχη και ύπαγεν ειρήνη, Άγιε ηγούμενε, ο Υιός και Θεός μου ευδόκησε να αποστρέψει πάντα κίνδυνον». Πράγματι, το κακό σταμάτησε. Η Μεσσίνη και τα γύρω από αυτή χωριά σώθηκαν. Από τότε καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο με επίσημη τελετή η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσσίνη ή νησί. Στις 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν συναθρίζονται οι πιστοί στο μοναστήρι του Βουλκάνου και κατά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το τυπικό του μοναστηριού, παραλαμβάνεται η Ιερή Εικόνα και αρχίζει η λιτανία. Χτυπούν τα σήμαντρα και οι καμπάνες. Και εξέρχεται η Βουλκανιώτισσα από το ναό της, βασταζωμένη υπό του ηγουμένου. Την συνοδεύουν πολλοί ιερείς και μεγάλο πλήθος πιστών. Η πομπή γίνεται πεζή προς τη Μεσσίνη, που απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα. Περνά από τα διάφορα χωριά, όπου γίνονται στάσεις για δέηση. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι με λιβανωτά και λαμπάδες σπέβδουν να την προϋπαντήσουν. Οι ψάλτες καλήφωνα τονίζουν το μεγαλείο της. Μια πορεία κατανυχτική. Όλοι ακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια και κατάνυξη. Βαδίζουμε κι εμείς νοηρά πίσω από την εικόνα και νιώθουμε ότι βαδίζουμε στα αχνάρια της Παναγίας, που πανηγυρικά πηγαίνει στη Μεσσίνη να δεχθεί τις ευγνωμοσύνες στις εκδηλώσεις. Το λιβάνι καίγεται ασταμάτητα και αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι. Η ματιά μας δε χορταίνει να απολαμβάνει τον ενάγυρο χώρο που διασχίζει η λιτανευτική πομπή και που τον κάνει σήμερα μαγευτικό η οργιαστική βλάστηση, άγρια και ήμερη. Δεξιόζερβα τα καλλιεργημένα χωράφια με τις ασημόφιλες ελιές που πράγματι τα έχει ευλογήσει ο Θεός, αφού δίνουν σε αφθονία σίτων, ίνων και έλεων.

Η λιτανία προχωρεί μέσα στη μαγευτική φύση της Μεσσηνίας, που ευωδιάζουν χίλια αρώματα για να τιμήσουν το μύρον το ακένετον, τη βουλκανιώτισσα Παναγιά. Άλλωστε, η ζωή μας πρέπει να είναι ευωδία Χριστού, ένας βίος που ευωδιάζει η αγιότητα. Μια λιτανία εξάλλου είναι ολόκληρη ζωή μας, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυλάει κάτω από το πονεμένο βλέμμα της Μητέρας του Θεού, κάτω από τη σκέπη της. Η ζωή μας λοιπόν είναι μια ανωδική λιτανία που αρχίζει από τη γη και τελειώνει στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάθε λιτανία, όπως και τώρα της Βουλκανιώτισσας, προπορεύεται ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, οι Άγιοι δηλαδή Άγγελοι και ακολουθεί η Ιερή Εικόνα, οι Ιερείς και πίσω όλος ο λαός. Όλοι μαζί, ουράνια και επίγεια, ενώνονται σε αυτή τη λιτανία, η οποία είναι όντως ένα έξοχο θέαμα, ένα ολόχαρο ταξίδι μυστικής λατρευτικής χαράς που αρχίζει από τώρα και καταλήγει στο αιώνιο, που ξεκινά από την προσωρινή γη και καταλήγει στο άπειρο. Μια υμνητική αγαπητική συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων με την υπεραγία Θεοτόκο, την οδηγήτρια του βουλκάνου. Από όπου περνάμε, συναγερμός αληθινός. Κατά τις 10 το πρωί φτάνουμε πλέον στη Μεσσήνη ή νησί. Όπως είπαμε, ονομάζεται η μικρή αυτή πόλη. Ονομασία που έχει μείνει από τότε που το ποτάμι Πάμισος έτρεχε γύρω από την πόλη ή από μία τάφρο με νερό τριγύρω από το φράγκικο κάστρο της, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Σε αυτό το κάστρο έζησε η Ισαβέλα Βιλαρδουίνου, η ονομαστή πριγκιπέσα Ιζαμπό, στα χρόνια της Κουγκέστας, όπως γράφει ο καλαματιανός συγγραφέας Γιάννης Αναπλιώτης. Περνάμε τη γέφυρα του Πάμισου και μπροστά μας η πόλη Μεσσήνη. Μας υποδέχεται με ασταμάτητες καμπανοκρουσίες. Σπίτια παλιά και καινούρια, κήπους λουλουδιασμένους, παντού μια αίσθηση αρχοντιάς. Στην είσοδο της πόλης, όπου το μικρό παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, υποδέχονται τη σεπτή εικόνα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ντυμένος στην αρχιερατική του ενδυμασία, οι ιερείς ντυμένοι τα ιερά τους άμφια, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί και άλλοι επίσημοι. Εδώ τελείται παράκληση. Ακολουθεί η εμπνευσμένη ομιλία του Μητροπολίτη και εν συνεχεία σχηματίζεται εκ νέου η πομπή της λιτανίας προς το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι και παρεκκλήσιο της Μονής Βουλκάνου. Προηγείται πάλι ο Τίμιος Σταυρός. Ακολουθούν τα φανάρια, τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, η παιανίζουσα φιλαρμονική, οι ιεροψάλτες, η σεπτή εικόνα, περιστοιχιζόμενη από αγημάτων στρατού και αεροπορίας. Ο αρχιερέας, οι ιερείς, οι επίσημοι, το πλήθος του λαού. Η πομπή, αφού διασχίσει την πόλη, καταλήγει στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ολόφωτη φεγκοβολάει η εκκλησία. Σταυροκοπιούνται και κάνουν μετάνοιες μπροστά στη χάρη της. Σε αυτήν αποθέτουν το δάκρυ της ευγνωμοσύνης της όλος ο κόσμος. Τον λιγμό της ευχαριστίας, την πάσα ελπίδα. Ού σιωπήσομαι ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη.

18 ημέρες παραμένει η ιερή εικόνα εδώ στη Μεσίνη. Κάθε μέρα τελείται θεία λειτουργία, παράκληση και τα πλήθη των πιστών καθημερινά έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου. Όλο το 8ήμερο που η ιερή εικόνα παραμένει στη Μεσίνη, η πόλη κατακλείζεται από πλήθη προσκυνητών. Άγιος συναγερμός λοιπόν για ολόκληρη τη Μεσσηνία, η άφιξη της θαυματουργού εικόνας. Κάθε γειτονικό χωριό έχει κάτι να θυμηθεί από τα άπειρα θαύματά της. Γι' αυτό και σπέβδουν όλοι να αποθέσουν στη χάρη της τον ασπασμό της ευγνωμοσύνης τους, το ευχαριστώ τους, στη θεία προστασία της. Να παραβρεθούν στις κατανυχτικές λειτουργίες. Πανηγύρι λοιπόν στη Μεσσήνη από τις 20 Σεπτεμβρίου. Πανηγύρι στο χώρο και στην καρδιά. Οι θρησκευτικοί παλμοί δένονται γερά με τις ιστορικές μνήμες. Εμείς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, με την καρδιά ξεχυλισμένη, με την ψυχή ανάλαφρη, με τη διαπίστωση ότι και σήμερα οι χριστιανοί τιμούν την Παναγία όπως τα χρόνια τα παλιά του Βυζαντίου και σε αυτήν αναθέτουν την πάσαν ελπίδα τους. Ένα τη ζητούν, η σκέπη της να είναι σκέπαστρο παρηγοριάς για όλους. Πόσο μας γεμίζουν αυτές οι πνευματικές ανατάσεις. Αναβαπτιζόμαστε στη θρησκευτική κολυμβήθρα. Εξαϊλωθήκαμε με τις φύσεις τις ομορφιές. Ζήσαμε τον χρόνο και δεθήκαμε με το χώρο. Και καθώς απομακρυνόμαστε, δίνουμε την υπόσχεση του χρόνου να ξανάρθουμε και να ξαναζήσουμε τη συγκινητική συμπόρευση της λιτανίας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από το μοναστήρι της μέχρι τη Μεσσήνη.

0: Ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.